0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντιον με τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαστε εδώ πέρα για να καλύψουμε για να συνεχίσουμε να καλύπτουμε τις φοιτητικές εκλογές. Μέχρι και τις 5 ώρα θα είμαστε μαζί σας στα μικρόφωνα. Εδώ πέρα είναι ο πυλώνας, θα κλείσει σε λίγο ένα εξάωρο. Θα κλείσει η Φλωρεντία Λέφα. Θα έχουμε και μία έκτακτη και φιλική συμμετοχή από τη Μαρίνα Σπαθούλα και σε λίγο θα εμφανιστεί και ο Ανδρόνικος Δημητρέλιας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook γράφοντας Radio Pandion με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Instagram και στο TikTok Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες. Μέχρι τις 5, όπως σας προείπα, θα είμαστε μαζί σας. Αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα από το Πάντιο Πανεπιστήμιον από γύρω στα 3-4 τμήματα, αν θυμάμαι σωστά. Αναμένουμε τα τελικά αποτελέσματα. Φυσικά, εννοείται ότι θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε μήνυμά σας στο chat της ιστοσελίδας. Αν μας είδετε λίγο πιο κάτω την ιστοσελίδα, θα βρείτε το chat. Και εδώ είμαστε για να σας ενημερώσουμε για διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδος.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για αυτή την υπέροχη εισαγωγή. Τη φωνή μου πλέον τη γνωρίζετε. Είμαι εδώ ήδη 4 ώρες, είμαι στα όρια της κατάρρευσης. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε μόνο να επικυρωθούν οι κάλπες του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και του Τμήματος της Ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μόλις σας το είπαν και τα παιδιά πριν, βγήκαν τα αποτελέσματα της κοινωνικής πολιτικής, όπου πρώτη δύναμη βγαίνει η Ποκουσού με 47 ψήφους, δεύτερη η ΠΑΣ με 33, τρίτη τα ΕΑΚ με 22, τέταρτη η ΔΑΠ με 9 ψήφους, πέμπτη η ΑΤΑΚ Παντιέρα με 6, έκτη το Αντίτης Σιωπής με 2, έβδομη το ΕΡΑ με 2, έπειτα οι αγωνιστικές κινήσεις με 1 μόλις ψήφο και η ρεβάνς τίποτα, 0 στην κοινωνική πολιτική. Επίσης, να θυμίσω ότι έχουμε λάβει τα αποτελέσματα από το τμήμα της κοινωνιολογίας, το τμήμα της δημόσιας διοίκησης, το τμήμα του ΤΟΠΑ, το τμήμα του ΠΕΚΙ και το τμήμα του ΔΕΠΣ. Αυτά για σήμερα. Γενικά, καλό θα ήταν να μην κάνουμε εκτιμήσεις και προβλέψεις πάνω σε πράγματα που δεν μπορούμε να μαντέψουμε, γιατί στην πραγματικότητα, ας πούμε, η κοινωνική πολιτική είχε πολύ έντονα παράγοντα όλα αυτά τα χρόνια, το ΠΑΣΠ, και στην πραγματικότητα βγήκε η πρώτη δύναμη η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Τυχαίο παράδειγμα και όμως αληθινό. Ο Αλίτης μας ρωτάει αν έχουμε δει το φυλάδιο της πανσπουδαστικής με το Minecraft, τι θα γίνει με την ΑΡΑΣ, τι ψηφίζει, γιατί περιμένουμε να ψηφίζει ο κόσμος, γνώμη για γκραφίτι εντός πανεπιστημίου. Γενικά, νομίζω έχει ανοίξει πάρα πολύ η συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια. Μακάρι να ήταν άλλο ύφος της εκπομπής. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή θεωρητικά καλύπτουμε τις φοιτητικές εκλογές. Οπότε, ίσως καλύτερο θα ήταν να εστιάσουμε σε αυτό. Στην ιστοσελίδα της Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας σήμερα, έχει αυξηθεί σε ένα μικρό ποσοστό η ενσωμάτωση των συνολικών καλπών. Όπου από 82% πήγε στο 88%, δηλαδή σχεδόν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της επικύρωσης των καλπών ανά τη χώρα, σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που κάνουν εκλογές. Ουσιαστικά, πρώτη δύναμη βγαίνει η Ποκουσού, σύμφωνα με την Ποκουσού, με 34,45%. Ακολουθεί η ΔΑΠ με 26% σχεδόν, έπειτα η ΠΑΣΠ, έπειτα τα ΕΑΚ, μετά η ΕΤΑΚ, μετά η ΡΕΒΑΝΣ και τα λοιπά σχήματα παρατάξης δίκτυα, 11%. Γενικά, εντάξει, πώς το βλέπεις εσύ, Βασίλη?
0: Η αλήθεια είναι ότι σε πολλά πανεπιστήμια πάνω κάτω έχουν βγει τα αποτελέσματα, πάνω κάτω έχει διαμορφωθεί ένα μεγάλο ποσοστό του αποτελέσματος από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Εμείς είμαστε, νομίζω, από τους τελευταίους που δεν έχουμε τα συνολικά αποτελέσματα από όλα τα τμήματα. Οπότε, ιδανικό θα ήταν να αναμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα από τα τελευταία τρία τμήματα του Πανεπιστημιακού Ιδρύματός μας, για να έχουμε μία συνολική αντίληψη πάνω στο ποια παράταξη είναι πρώτη. Mm-hmm.
1: Εδώ ένας ακροατής μας στέλνει ένα σχόλιο δαπείνο διαγραφήνο για το γραφιστικό που εντωμεταξύ είναι πολύ αργά και δεν μπορώ να διαβάσω πλέον, οπότε δεν κατάλαβα τι εννοούσες. Αγαπητέ ακροατή, για το γραφιστικό που είχε φτιάξει η ΕΡΑΣ για τις φοιτητικές εκλογές.
0: Αυτό με το Minecraft λες ή άλλο.
1: Ε?
0: Αυτό με το Minecraft λες ή άλλο.
1: Όχι, θα πίνει διαγραφή, είχαν φτιάξει brain rot χαρακτήρες, ας πούμε πώς είναι ο τουμ σαχούρ.
0: Okay.
1: Θα πίνει διαγραφή.
0: Οκ. Okay.
1: Τι να πω.
2: Ένα χρόνο
1: τι να πει κανείς. Η ντούβλη. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το σχολιάσω περαιτέρω.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει κάποιο πανεπιστήμιο από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα,
1: προφανώς,
0: είμαστε εμείς εδώ πέρα να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα.
1: Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Ένα-ένα θα τα πάρουμε. Δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε μέχρι να έρθουν τα δικά μας.
0: Συγγνώμη.
1: Αλλά ωστόσο.
0: Να πω σε αυτό το σημείο, επειδή δηλαδή τώρα είδα την σελίδα μπροστά μας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος το αναφέραμε.
1: Καθόλου.
0: Οκ. Okay.
1: Δεν πειράζει, θα το αναφέρουμε σε πάρα πολύ λιγάκι. Έξω. Ξεκινάμε από το ΕΚΠΑ, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο βρίσκεται σε ποσοστό ενσωμάτωσης. Τίποτα, έχει κρασάρει στο σελίδα, παιδιά. Αυτό είναι τα παλιά, το 25. Αχ, δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Το βλέπετε ότι υπάρχει error. Έπεσαν τα φοιτητικά νέα.
0: Ωραία.
1: Θα τρελαθώ.
0: Παιδιά, λοιπόν, λίγη κατανόηση δείξτε, γιατί και εμείς είμαστε εδώ πέρα αρκετές ώρες. Μπορεί να κολλήσει και το σύστημα.
1: Προφανώς. Κλαίω. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να δούμε από

0: Τρίτη, τα ΕΑΚ με 11%. Τα λοιπά πάλι δυστυχώς παίρνουν 19%, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πού ακριβώς πηγαίνουν αυτές οι ψήφοι. Και μετά οι υπόλοιπες δυνάμεις, κάτι πολύ ασήμαντα ποσοστά. Άσο κουτού. Βασίλη.
1: Ωραία. Λοιπόν, πρώτη φαίνεται η πανσπουδαστική να έχει 149 ψήφους και το ποσοστό να είναι στα 77,2%. Ύστερα φαίνεται μετά η ΑΚ να έχει 32 ψήφους και 16,58%. Και εδώ πέρα φαίνεται ότι οι υπόλοιπες παρατάξεις δεν έχουν απολύτως καμία ψήφο. Εντάξει, εγώ δεν το έχω ξαναδεί και αυτό το φαινόμενο. Η αλήθεια είναι ότι είναι και η πρώτη μου φορά σε κάτι τέτοιο, οπότε για μένα είναι κάτι πρωτόγνωρο.
0: Το ΟΠΑ, που μας ρωτάει ο αγαπητός Σωκρατής, νομίζω έχει κρασάρει απλά αυτή στη σελίδα και δεν θα μπορέσουμε να το δούμε.
1: Γιατί την ΟΣΟΕ την είχαμε αναφέρει και πριν και περιμένουμε.
0: Ναι, απλώς βλέπεις ότι έχει κρασάρει.
1: Ναι.
0: Δείχνει για το 2025. Ή δεν ξέρω. Ναι, νομίζω δείχνει για το 2025. Θα καταρρεύσω. Λοιπόν, πάμε στην ΑΣΠΕΤΕ, στην οποία ψήφισαν 378 πρώτη δύναμη, η ΠΑΣΠ, 59% σαρωτικά. Αλλά τι να πει κανείς, θεωρώ. Το γεωπονικό. Πανεπιστήμιο.
1: Το γεωπονικό φαίνεται ότι τα λοιπά, οι λοιπές παρατάξεις φαίνεται να έχουν 28 ψήφους και 77,78%. Έπειτα η... Ωραία,
0: ναι, ουσιαστικά εκεί δεν μπορείς να διαβάσεις και πολλά, ναι. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια ακριβώς σχήματα δυστυχώς είναι. Το έχω πει χίλιες φορές, δεν θα το ξαναπώ, αγαπητοί ακροατές. Δυστυχώς δεν έχουμε μία κεντρική έτσι... ενημέρωση, μη παραταξιακή. Δυστυχώς, είναι αυτή η πραγματικότητα.
1: Να πω το ΔΠΑΕ.
0: Πες το ΔΠΑΕ.
1: Λοιπόν, στο ΔΠΑΕ φαίνεται ότι ψήφισαν οι 699, τα έγκυρα ήταν τα 669, τα άκυρα ήταν 30 και τα λευκά 41. Και ύστερα φαίνεται ότι η πανσπουδαστική κίνηση είχε 570 ψήφους, έχοντας σαν αποτέλεσμα 85,2%. Έπειτα οι λοιπές παρατάξεις 39 ψήφους και τέλος η ΑΤΑΚ.
0: Σχεδόν κατεξοχήν σε ερωτική νίκη της Ποκουσού, ναι. Για τη ΔΠΑΕ. Μετά πάμε ΔΠΘΙΤΑ, όπου πάλι η πρώτη δύναμη με ποσοστό ενσωμάτωση 90%, δηλαδή σχεδόν ολοκληρωμένο, βγαίνει η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας.
2: Εδώ, ωστόσο, βλέπουμε μεγάλη συμμετοχή.
0: Στο ΔΠΘΙΤΑ.
2: Ναι, ρεσί. Συγκριτικά με τα προηγούμενα...
0: Κοίτα, αν αναλογιστείς ότι το ΔΠΘΙΤΑ και το ΠΑΤΟ αυτή τη στιγμή έχουν την ίδια συμμετοχή και μη σου πω ότι το ΔΠΘΙΤΑ έχει παραπάνω συμμετοχή.
2: Αλήθεια. Όχι, σχετικά με το πώς είναι εγγεγραμμένο.
0: Ναι, αυτό λέω. Παραπάνω συμμετοχή έχουν.
2: Αυτή.
0: Ναι,
2: αυτό λέω και εγώ, γιατί σκάλεσε.
0: Ναι, πραγματικά, εντάξει. Εδώ στο πάντιο είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Το ΕΛΜΕΠΑ αναφέρθηκε.
0: Το ποιο?
1: Ελληνικό Μεσογειακό
0: Πανεπιστήμιο. Δεν το περάσαμε.
1: Okay.
0: Μετά.
1: Τέλεια.
0: Το ΕΚΠΑ, όπως είπαμε πριν, είναι σε ένα ποσοστό ενσωμάτωση 70% περίπου, πρώτη δύναμη υποκουσού. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, εμείς τα διαβάζουμε από το site της Ποκουσού. Τώρα...
1: Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο κατεβαίνει από την κούτρα μας σε κάθε περίπτωση. Προσπαθούμε και εμείς και βασιζόμαστε μόνο σε αυτές τις δύο ιστοσελίδες που θεωρούνται έγκυρες.
0: Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που είπες πριν, σε ποσοστό ενσωμάτωση 50% των καλπών, βγαίνει πρώτη δύναμη η ΔΑΠ.
1: Okay.
0: 280 ψήφοι, 43%, 44%.
1: Από τα λίγα πανεπιστήμια που φαίνεται να βγαίνει πρώτη η ΔΑΠ, συνήθως βλέπουμε στις υπόλοιπες να βγαίνει η πανσπουδαστική και πάλι μετά σε ελάχιστα πάλι να βγαίνει η ΠΑΣΠ.
0: Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ταυτόχρονα 50% ενσωμάτωση, πρώτη δύναμη υποκουσού και δεύτερη η ρεβάνς. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι από τα ελάχιστα πανεπιστήμια που θα δεις πρώτη ή δεύτερη δύναμη που δεν θα είναι από τις μεγάλες δυνάμεις, πολλά εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Τώρα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

0: πάλι τα λοιπά, 44% προφανώς είναι διασπασμένα. 39% στην Πουκουσού. Όπα. Για το όπα δεν μας ρώτησαν πριν.
1: Ναι, για το όπα μας ρώτησαν πριν. Λοιπόν. Ωραία. Για το όπα, επιτέλους καταφέρουμε να βρούμε αποτελέσματα. Έτσι, πριν δεν υπήρχαν, σωστά.
0: Ναι, πριν δεν υπήρχαν. Λογικά αυτά τα ποσοστά, επειδή τώρα μπήκαν, είναι με 100% ενσωμάτωση, με ένα τεράστιο ερωτηματικό. Δεν ξέρω, πάντως βγάζει 54% η Ποκουσού.
1: Ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ λίγες οι ψήφοι. Δεύτερη δύναμη, revanche. Τώρα, προφανώς, αν κάποιος έχει κάποια επαφή με το ΟΠΑ, μπορεί προφανώς να μας στείλει μήνυμα
1: Ναι,
0: και να
1: φυσικά.
0: μας ενημερώσει. Στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, πρώτη δύναμη, η ΔΑΠ, 59%. 60 βασικά. Δεύτερη δύναμη, η Ποκουσού, πολύ λιγότερες ψήφοι. Σκεφτείτε, η ΔΑΠ 981 ψήφοι και η Ποκουσού 283.
1: Μιλάμε γύρω στις 700 ψήφους διαφορά, περίπου, φιλικά.
0: Ακριβώς,
1: Δεν το
0: ακριβώς.
1: λες και λίγο.
0: Τέλος πάντων, εφόσον ενασχολούμασταν με τις άλλες σχολές και τα άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, βγήκαν και τα αποτελέσματα της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Η κοινωνική ανθρωπολογία γενικά είναι μια κάλπη η οποία είναι πολύ ρευστή. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να περιμένει ακριβώς κάτι συγκεκριμένο κάθε χρονιά. Φέτος, η Ποκουσού βγήκε η πρώτη δύναμη στην κοινωνική ανθρωπολογία με 36 ψήφους. Δεύτερη, η ΑΤΑΚ Πατέρα με 15 ψήφους. Τρίτη, τα ΕΑΚ με 7 ψήφους, ισοψηφία με τη Ρεβάνς, που επίσης πήρε 7 ψήφους. Η ΔΑΠ 3 ψήφους στην κοινωνική ανθρωπολογία. Το Αντίτσιο Πείς 3 ψήφους επίσης. ΠΑΣΠ και ΕΡΑ 2 ψήφοι κάθε μία. Και αγωνιστικές κινήσεις επίσης. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου 1 ψήφο και η Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση επίσης 1 ψήφο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπήρξε 1 ψήφος σε όλες τις δυνάμεις.
1: Ναι, και ένεκα ότι είμαι εδώ πέρα από τις 11 χοντρικά, επειδή σας έχω ακούσει και τις προηγούμενες και τώρα βλέπω τα αποτελέσματα, παρατηρώ ότι συνήθως στα προηγούμενα τμήματα που έχουμε ανακοινώσει, θα λέγαμε ότι η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ είναι λίγο πιο πάνω και ξαφνικά βλέπουμε στην κοινωνική ανθρωπολογία να σκάει το ΑΤΑΚ με 15 ψήφους.
0: Εντάξει, είναι η φύση των σπουδών αντίστοιχη. Γι' αυτό λέμε ότι κάποια τμήματα έχουν σε πολλά εισαγωγικά κάποιες κάλπες. Δηλαδή, προφανώς όταν είναι ένα τμήμα σαν το διεθνών και ευρωπαϊκών, είναι πολύ διαφορετικό από την κοινωνική ανθρωπολογία. Έχει να κάνει με τις σπουδές, τα μαθήματα, τους καθηγητές, το κόνσεπτ γύρω από την επιστήμη.
1: Άρα,
0: Κατάλαβες.
1: δηλαδή, με λίγα λόγια, η επιστήμη που σπουδάζουν οι φοιτητές μπορεί να επηρεάσει κατά κάποιον τρόπο την ψήφο και την λογική πάνω στο πολιτικό τομέα.
0: Και το
2: Κοίτα. αντίστροφο θα έλεγα.
0: Ναι, και το αντίστροφο. Και προφανώς δεν είναι απαραίτητο. Απλώς θεωρώ ότι υπάρχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, προφανώς δεν θα περίμενε κανείς ψήφους στη ΔΑΠ από την κοινωνική ανθρωπολογία, αλλά υπήρξαν.
1: Κοίτα, και εμένα επειδή είναι η πρώτη μου χρονιά, όπως προείπα, δεν τα γνωρίζω πολύ καλά
0: Ναι, όχι,
1: αυτά.
0: καλά κάνεις και
1: Παρ'
0: ρωτάς.
1: όλα αυτά, εμένα μου φάνηκε κάπως, γι' αυτό και το επισήμανα, αλλά εννοείται κατάλαβα τώρα πάνω κάτω πώς πηγαίνει το
0: Οπότε,
1: πράγμα.
0: ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή περιμένουμε μόνο τις κάλπες του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού και του Τμήματος Ψυχολογίας. Συνολικά, οι ψήφοι πόσες είναι αυτή τη στιγμή?
1: Βλέπουμε ότι από την ΠΑΣΠ είναι 347, από την πανσπουδαστική είναι 298, η ΔΑΠ με 145, η ΕΑΚ με 82, το ΕΡΑ με 62, η ΑΤΑΚ με 40, συγγνώμη, το ΑΦΟΠΟΥ με 27, η ΡΕΒΑΝΣ με 20, η ΑΝΤΙ με 17, οι αγωνιστικές με 8 και η ΕΚ με 4.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά, οι πρώτες
1: Τρεις.
0: τρεις δυνάμεις βγαίνει πρώτη ΠΑΣΠ αυτή τη στιγμή, χωρίς, υπενθυμίζουμε, το τμήμα της Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού και της Ψυχολογίας. Δεύτερη δύναμη βγαίνει η Πανσπουδαστική και τρίτη δύναμη η ΔΑΠ. Αποτελέσματα που μπορεί μερικοί να περίμεναν, μπορεί και όχι, Αλλά αυτά είναι και πράττουμε ανάλογα. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι κάπως υπάρχει ένα κόλλημα, μία στασιμότητα στην ανανέωση των αποτελεσμάτων.
1: Okay.
0: Αρκετή ώρα έχουν μείνει στάσιμα.
1: Όντως.
0: Και κάπως είναι ανησυχητικό αυτό.
1: Είναι το, λες να είναι το σύστημα ή εννοείς ότι διαμορφώνεται ακόμα...
0: Προφανώς διαμορφώνεται ακόμα και προφανώς επειδή πολλοί άνθρωποι θα έχουν πει τώρα να ενδιαφέρονται για τις σχολές τους, για άλλες σχολές, το οτιδήποτε, πρέπει να έχει κρασάρι.
1: Τέλεια.
0: Εδώ ο Αλίτης μας ρωτάει αν το ΕΡΑ είναι Νέα Αριστερά ή όχι ακόμα. Το όχι ακόμα δεν μπορώ να σου το πω εγώ προφανώς. Δεν είναι Νέα Αριστερά. Προφανώς μερικά παιδιά, όπως και η Πουκουσού, δεν είναι ΚΝΕ. Κάπως έτσι, να το πούμε.
1: Είναι λοιπόν, παρακλάδια των αντιλήψεων που υπάρχουν.
0: Όχι ακριβώς έτσι.
1: Okay.
0: Ο καθένας θα το ερμηνεύσει όπως θέλει.
1: Τέλεια.
0: Θεωρώ.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Λοιπόν, θα πάμε σίγουρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, μιας και ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίωρο της, το αφιερώματός μας.
1: Έχω κάτι στο νου μου.
0: Τίποτα δεν έχει στο νου σου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, Φλωρεντία μου.
0: Θα βάλουμε κάτι έτσι generic.
1: Ωραία. Τέλεια.
0: Θα πάμε να ακούσουμε Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
1: Και δεν φεύγει κανένας.
0: Θα επιστρέψουμε ακριβώς και με τον Ανδρώνικο Δημητρέλια. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, μετά από αυτά τα δύο τραγούδια. Για λίγο κάναμε την ανατροπή και στο μικρόφωνο έχω εδώ πέρα τον Βαγγέλη Βαλαβάνη που ακούσατε και πιο πριν. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι κατά πάσα πιθανότητα σε λίγα λεπτά θα έχουμε τα αποτελέσματα από το τμήμα της ψυχολογίας και αναμένουμε μέχρι τότε.
1: Ναι, πες για την ψυχολογία.
2: Όχι,
1: να τα ανακοινώσεις εσύ.
2: Το έχουμε
1: πει 100 φορές! Συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Μα το έχουμε κάνει 100 φορές!
0: Λοιπόν,
1: α, βλέπω, είμαστε ακόμα στην παρέα. Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Να πούμε και την καλησπέρα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που λογικά εκεί πέρα θα είναι καλησπέρα, αλλά μεσημεράκι. Την καλησπέρα στις Βρυξέλλες που είναι βράδυ και εδώ στην Ελλάδα που μας ακούτε από διάφορα μέρη της Αθήνας και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ.
1: Και να υπενθυμίσουμε και ποιοι είμαστε και στο στούντιο. Κύριε Κουτσοβασίλη, θέλει να στηθεί, να μας θυμίσετε ποιος είστε, λέω εγώ τώρα.
3: Να θυμίσω ποιος είμαι. Τι να πω. Σπύρος Κουτσοβασίλης, στο μικρόφωνο. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 στα Παλιαβικά.
0: Εννοείται και το marketing, έχω... επιτρέπετε.
2: Είμαι Μανουέλα Φραγκάκη. Είμαι κάθε Δευτέρα 3 με 4. Η εκπομπή μου είναι jazz. Τη Δευτέρα θα ακούσουμε musicals.
4: Και τη Μαρίνα Σπαθούλα κάθε Τρίτη 11 με 12, προκαλώντας τους MCs που ακούμε rap. Και συνεχίζουμε με τις φοιτητικές εκλογές 2026.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία, είμαστε να... όπως βλέπετε απαρτία σήμερα.
0: Αφού κάναμε το marketing και αναδείξαμε το ραδιόφωνο, να μην κάνουμε και εμείς οι δύο. Να πούμε για τις εκπομπές
1: μας. Ναι, βεβαίως, ναι, παρακαλώ.
2: Κύριε.
3: Όχι. Εσείς, κύριε Βαλαβάνη μας.
1: Εγώ είμαι παρακαλώ. Κάθε Κυριακή στα σημάδια του χρόνου, παιδιά, ιστορική εκπομπή. Σαν έχει σήμερα κτλ. Ναι,
2: τα σημαδία του χρόνου είναι κάτι συμβολικό για σένα.
1: Όχι, γιατί. Αυτό χράπ από την εκλογική ανάλυση πήγαμε στην ψυχολογική.
0: Ωραία.
2: Όχι.
0: Έχουμε και την ψυχολόγο, την κυρία Σπαθούλα εδώ πέρα.
2: Ω γυρότερο μέλο.
1: Σπαθούλα, τώρα θα σου λέγα τίποτα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν. Εντάξει, γιατί μέχρι 2000 είμαστε. Μα από αυτό.
3: Έλα, καλέ νέα.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ, ρε Σπύρο, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, και εγώ κάθε Τρίτη, 11 με 12, με τις πρωινές ώρες, ψυχές και σώματα, αναφορά σε πολιτιστικά δρόμενα, εννοείται, όσοι είστε και από άλλα πανεπιστήμια, να μας γνωρίσετε γενικότερα. Φυσικά είναι και ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας στο chat του ραδιοφώνου. Λοιπόν, είναι σημαντικό, εννοείται, ότι είναι χαρά μας να μας στείλετε για όποια σχολή σας ενδιαφέρει, να σας πούμε τα αποτελέσματα. Βασιζόμαστε πάντα στις ιστοσελίδες της πανσπουδαστικής κίνησης και της Δάπνου του Φουκού. Η αλήθεια είναι ότι πριν που μετρούσαμε τα αποτελέσματα από την κοινωνική ανθρωπολογία, αυτό που μου είπε και η Φλωρεντία πριν, είναι ότι ήταν κάπως αναπάντεχο να δούμε στη δεύτερη θέση την ΑΤΑΚ. Εγώ δεν το έχω συναντήσει κιόλας, γιατί είναι και πρώτη μου φορά εδώ πέρα, στον ραδιοφωνικό μαραθώνιο. Αλλά αυτό που έχω απορία και θα ήθελα πολύ να τοποθετηθείς και θα ήταν χαρά μου, Βαγγέλη. Πώς αιτιολογείς την αποστασιοποίηση των φοιτητών από τις φοιτητικές εκλογές, γιατί βλέπουμε χρόνο με το χρόνο ότι... Ναι. Αποστασιοποιούνται πάρα πολύ οι φοιτητές και βλέπουμε πολύ μικρά ποσοστά συμμετοχής.
1: Ναι, ωραία, να τα πάρουμε ένα. Καταρχάς είναι λογικό, γιατί πολλά παιδιά δεν ενδιαφέρονται, δεν ασχολούνται. Εγώ αυτό που πάντα λέω και το λέμε εδώ πέρα και στο ραδιοπάνω, γι' αυτό και καλύπτουν στις φοιτητικές εκλογές, είναι ότι παιδιά το οποιοδήποτε δικαίωμα μας δίνεται έχει κατακτηθεί. Οπότε καλό είναι να συμμετέχουμε σε εκλογές. Τώρα το τι κάνουν πολιτικές παρατάξεις είναι μια άλλη ζήτηση στους φοιτητικούς συλλόγους. Να απαντήσουμε επίσης στον Ανδρέα, καλησπέρα στο επιτελείο.
0: Φυσικά, την καλησπέρα μας.
1: Στο Χρήστη Γιά με. Τέτοιο, μόνο εγώ. Ναι, αναφέρει. Ρε, μόνο εγώ έχω φάει τραγούδια από εκείτσε. Απλά δεν ήθελα να διαβάσω το κείμενό του και με παρακύκλωσαν αποκαλώντας μα πολιτική και τσιράκι τη Ορδού. Εντάξει, αδερφέ, οκ. Ο καθένα. Μπορεί, έχει τα δικά του βήματα στο πανεπιστήμιο. Μια αγγελική. Να δει, κύριε Τσοπούλου είναι. Μοίρασε γνώση στο λαό. Η κύριε Τσοπούλου είναι, εντάξει.
0: Λογικά, τα φιλιά μα.
1: Κύριε Τσοπούλου είναι, εντάξει, πάμε παρακάτω. αλήτης που ρώτησε κάτι για το επώνυμο του Σπύρου. Κουτσοβασίλη είναι. Όχι αυτό που άκουσα, αγαπητέ Χρήστη Αλήτη.
3: Που είδανε τα ματάκια μα.
1: Άκουσα κάτι άλλο.
3: Να στο πούμε, ο Φέρ, μήπως.
1: Ναι,
0: βολεύει.
1: Πάμε, λοιπόν.
0: Άμα θες δες το.
1: Παραδρομή στο παιδί. Λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Οπότε είναι λογική, είναι λογική αποχή. Ουσιαστικά βλέπουμε μια συμμετοχή ένα στους 10 και να αναφέρουμε και το εξής. Θα ήθελα να σου είναι εύκολο. Καλησπέρα σα.
0: Φυσικά. Και από την Ιταλία. Σοκαρίστηκα, γι' αυτό ήμουν εγώ. Ναι, φυσικά.
1: Να πάμε λίγο εδώ. Ναι. Και να δούμε στο αναίδρυμα. Φυσικά. Να δούμε λίγο αν έχει ενσωματωθεί το πάντι. Όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, ο μόνος που αυτή τη στιγμή μεταδίδει το πάντι δεν έχει μπει. Οπότε ωραία. Εδώ αποκλειστικά από εμάς ακούτε αποτελέσματα στο πάντι. Όσοι είστε συμφοιτητές εδώ πέρα στο πάντι πανεπιστήμιο.
0: Να δω και τις ΔΑΠ. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Απλά αν μπορούμε μία ναι. Ένα refresh στην καρτέλα της ΔΑΠ, αν είναι εύκολο.
0: Φυσικά.
1: Για να δούμε λίγο στην ενσωμάτωση. Η ΔΑΠ έχει μείνει από τις 2.30 το βράδυ στους 16.556 ψηφίσαντες. Και πάμε και εμείς και εσείς που ακούσουν να δούμε τα συνολικά. Μαρίνα, αν θες να μας διαβάσεις τα συνολικά, αν είναι εύκολο.
0: Συγκεντρωτικά, ναι. Συγγνώμη.
4: Λοιπόν, έχουν ψηφίσει 39.938 φοιτητές, έγκυρα τα 38.779 και 1.159 άκυρα. Σε ποσοστό ενσωμάτωσης 90,85%, η Πουκουσού πρώτη δύναμη με 34,19%, δεύτερη η ΔΑΠ με 24,57%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 10,33%, ΕΑΚ με 9,2%, Revanced 2,77%, ακολουθούν ΑΤΑΚ με 4,32, δίκτυο με 0,42 και τα λοιπά με 10,95%.
0: Πολύ σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου, Μαρίνα.
1: Έχουμε φτάσει ουσιαστικά κοντά στους 40.000 ψηφίσατες, παιδιά. Εκεί είμαστε πλέον.
4: Από τους συνολικούς, ξέρουμε.
1: Πέρυσι ήμασταν 57.000 περίπου αυτοί που ψηφίσαν στα πανεπιστήμια, πέρυσι το 25. Ναι. Αλλά υπό συνολικούς 10%.
4: Όχι, εννοώ.
1: 90%.
4: Ας πούμε, σε πόσο ποσοστό, παιδιά, έχετε λαθεί. Πόσοι είναι οι φοιτητές πανελλαδικά που έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν, όχι αυτοί που ψηφίζουν.
0: Αυτό,
4: το γνωρίζουμε.
0: Αυτό πρέπει να γίνει ένα συνολικό άθροισμα. Έχουμε ένα τεράστιο άθροισμα, γιατί είναι και πολλά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
4: Ναι, αυτό, αν δεν ξέρουμε τον αριθμό. 15.
1: Η φοιτητική σύλλογη είναι περίπου γύρω. Η φοιτητική σύλλογη, το τονίζω, μπορεί να είναι και αιτήματα, μπορεί να είναι και ολόκληρα πανεπιστήμια. Δηλαδή, στο πάντο έχουμε 9 φοιτητικούς συλλόγους. Ενώ υπάρχουν και πανεπιστήμια που είναι ένα σύλλογος. Οπότε.
3: 10 δεν έχουμε.
1: 9. Άρα, 9 φοιτητικοί
3: συλλόγοι.
1: Η ουσία είναι λοιπόν ότι. Πώς το λένε. Η ουσία είναι λοιπόν ότι για να αντιπολογίσουμε όλα αυτά, οι φοιτητές πρέπει να μας κοντά στα 100 χιλιάρικα στην Ελλάδα, κάπου εκεί. Λοιπόν.
0: Αγγελική, όχι, δεν έχει βγει τίποτα ακόμα. Έχει βγει και πριν η κοινωνική ανθρωπολογία και τώρα αναμένουμε τα αποτελέσματα της ψυχολογίας και του επικοινωνίας μέσων και πολιτισμού. Χαροκόπιο, είχαμε ψάξει πριν και τα είχαμε βρει του Χαροκόπου και είχαμε πει ότι πρώτη έχει βγει η ΔΑΠ. Οπότε, εμείς σας το ξαναεπισημαίνουμε φυσικά σε κάθε περίπτωση. Βλέπουμε πολλά μηνύματα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό αναμένουμε κιόλας, με συγχωρεί.
1: Ναι, έχονται διάφορα μηνύματα.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία, λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, φοιτητικός σύλλογος είναι ένα στο πάντιο, τα τμήματα είναι 9. Ναι, συμφωνούμε Γιώργο, απλά τα τμήματα ναι. Ευχαριστούμε για τη διόρθωση. Είναι ένας φοιτητικός σύλλογος. Παιδιά, δεν είναι κάτι, απλά μας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μας. Και θα δώσουμε σε Ανδρόνικο Δημητρέλια το λόγο τώρα που ήρθε γιατί τον ψάχνανε κιόλας. Φλωρεντή Ελέφα επίσης θα καθίσετε.
0: Ο πυλώνας, εδώ πέρα που σε λίγο θα κλείσει και 6 ώρες.
1: Μπράβο. Εγώ θα πάω λοιπόν, αφήνω στις μη φοιτητικές εκλογές μαζί με Σπαθούλα, Δημητρέλια και Παναγούλια και πάω κάτω για τη συνέθουσα, κλείνουν οι κάλπες. Ανοίγουν οι κάλπες.
0: Φυσικά, αναμένουμε τα μηνύματά σου, Βαγγέλη.
1: Ναι, παιδιά, θα έχετε ενημέρωση κατευθείαν στην αίθουσα. Πολλοί σκηνοθετικό και ραδιοφωνικό που σηκωθήκαμε, αλλά δεν πειράζει.
5: Πολλοί ρωτάνε για την απουσία του Ανδρόνικου. Πολλοί άνθρωποι.
1: Και όποτε μπορείτε, θέλουμε τις μικρές παρατάξεις. Μας ήρθε ένα μήνυμα να δούμε αν πήραν ψήφο και τον εαυτό τους. Μας ήρθε ένα μήνυμα, αν μπορείτε. Ευχαριστώ.
5: Η ΑΤΑΚ, περίμενε. Ερώτηση. Έχουμε μία ερώτηση.
0: Ναι, φυσικά.
5: Η ΑΤΑΚ τι από τα κάτω έχει που λέει και ξαναλέει. Κομματική παράταξη δεν είναι της Ανταρσίας. Είναι σχήμα το οποίο εντάσσεται στο δίκτυο της ΑΤΑΚ. Εδώ η Παντιέρα, για την Παντιέρα μιλάμε. Όπου η ΑΤΑΚ δεν είναι ακριβώς η Ανταρσία. Είναι αυτό το ίδιο που είπα και πριν, το ότι ας πούμε η ΑΕΡΑ δεν είναι νέα αριστερά, η ΠΟΚΟΣΟΥ δεν είναι ΚΝΕ, Κουτουλούπου, κουτουλούπου. Ανδρώνικη.
6: Φλωρεντία μου, να σε καλησπερίσω κι εγώ. Θέλω να με συγχωρήσετε πάρα πολύ για όλη την καθυστέρηση. Δυστυχώς οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες δεν μου επιτρέπουν να έχω ένα τόσο ελεύθερο πρόγραμμα. Αυτό είναι άλλη μια απόδειξη ότι πρέπει να αγωνίζεστε και να πηγαίνετε να ψηφίζετε για πράγματα τα οποία πρέπει να είναι δεδομένα, αλλά πολλές φορές δεν είναι και στον εργασιακό μας χώρο αλλά και στην καθημερινότητά μας. Όπως και να έχει, εγώ έρχομαι κατευθείαν με ενημέρωση από το Πανεπιστήμιο της Κομωτινής. Στο πρώτο έτος λοιπόν έχουμε πρώτη δύναμη τη Δάπνου Δουφουκού με 128 ψήφους. Στο δεύτερο έτος η Δάπνου Δουφουκού με 139 ψήφους. Στο τρίτο έτος με 89 ψήφους η Δάπνου Δουφουκού. Και στο τέταρτο έτος 141 ψήφους η Δάπνου Δουφουκού. Αυτοδυναμία Δάπνου Δουφουκού σύνολο των ψήφων ήταν 920. Οπότε γύρω στις 500, αν αφαιρέσουμε το 900 με το 500, βοηθήστε με γιατί η μαθηματική.
3: 400.
6: 500 λοιπόν ψήφοι περίπου στην Δάπνου Δουφουκού και το υπόλοιπο 400 μοιράζεται στις υπόλοιπες παρατάξεις. Όπως παρατήρησα, η δεύτερη δύναμη ήταν ίσως υποκουσού. Βλέπω και την παρανομία Ρεβάνς, ένα σχήμα της Ρεβάνς στην Κομωτινή. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε μετά τα αποτελέσματα και συγκεντρωτικά ανά πανεπιστήμιο από τα site. Χαίρομαι που με ψάχνετε και εγώ πολλές φορές με ψάχνω. Τους τελευταίους 3 μήνες είμαι στην αναζήτησή μου. Όπως και να έχει όμως, χαιρόμαστε πολύ να βλέπουμε τις ερωτήσεις σας και να διασαφηνίζουμε πράγματα τα οποία σχετίζονται και με το Πάντα Πανεπιστήμιο αλλά και με τον Φοιτητικό Σύλλογο σαν ένα σύνολο γενικώς. Θέλω να ρωτήσω πώς πήγαν τα προηγούμενα, γιατί δεν έχω κάποια ενημέρωση.
5: Να κάνουμε ένα recap, λοιπόν.
6: Ένα recap, ναι, αν γίνεται.
5: Να πάμε ένα τμήμα ο καθένας.
0: Ωραία, ναι, φυσικά.
3: Λοιπόν, εδώ πέρα ξεκινάμε με την κοινωνιολογία. Πανσπουδαστική, το έχουμε. Αυτό είναι, ωραία, εγκεφαλικό. Η πανσπουδαστική, λοιπόν, με 57 ψήφους αναδεικνύεται πρώτη. Ύστερα η ΠΑΣΠ και
5: το ΕΡΑ,
3: με συγχωρείτε, έχουν ισοψηφία καθώς και οι δύο έχουν 5 ψήφους. Το ΟΑΠ και η ΡΕΒΑΝΣ με 4. Συγγνώμη, μπράβο Ανδρώνικε. Το ΕΑΚ με 10 ψήφους. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές με 3 δεν είναι αυτό, από όσο καταλαβαίνω. Ωραία. Η αγωνιστική αυτά εδώ πέρα δεν μπορώ να το διαβάσω.
5: Αγωνιστικές κινήσεις, λοιπόν, 2 ψήφοι.
3: Ωραία.
5: Το ΕΚΚ 0. Αυτά ήτανε, ωραία. Νομίζω ότι λυπάται, είπες. Μετά πάμε στην δημόσια διοίκηση, όπου πρώτη δύναμη βγαίνει κατά κόρον η ΠΑΣΠ. Με 139 ψήφους. Δεύτερη δύναμη ακολουθεί η ΔΑΠ με 35 ψήφους. Λίγο πιο πίσω η Υποκουσού με 31. Η ΑΤΑΚ με 3, η ΡΕΒΑΝΣ με 2. Το ΕΡΑ με 10, Άκυρα 8 και Λευκά 1. Οι υπόλοιπες δυνάμεις δεν πήραν τίποτα.
6: Συνεχίζουμε με Ροτόπα, Α και Β κάλπη. Υποκουσού με 12 ψήφους. ΔΑΠ με 6. ΠΑΣ με 82. ΕΑΚ με 4. Και αντί με 1. Αναδεικνύει την νικήτρια στην ΑΒ κάλπη του ΤΟΠΑ, η ΠΑΣΠ, 82 ψήφοι σε σύνολο.
5: Μετά από το ΔΕΠΣ, Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Βασίλη μου, θες να τα πεις εσύ?
3: Φυσικά. Ωραία. Η πανσπουδαστική κίνηση φαίνεται να έχει 40 ψήφους, η ΔΑΠ ύστερα με 25, το ΕΑΚ με 19, το ΕΡΑ με 13, η ΠΑΣΠ με 8,
5: το
3: αντί της σιωπής, συγγνώμη, κάποια στιγμή θα τα μάθω, τι θα γίνει, με 4, και η ΡΕΒΑΝΣ με την ανεξάρτητη αρχή έχουν ισοψηφία με 3.
5: Ανεξάρτητοι φοιτητές παντού.
3: Λοιπόν,
5: πάμε μετά στο Πεκίνο, όχι, στις πολιτικές επιστήμες και ιστορία, στο τμήμα, όπου πρώτη δύναμη αναδεικνύεται η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας με 65 ψήφους, ακολουθεί η ΔΑΠ με 51 ψήφους. Έπειτα ΠΑΣΠ και ΕΡΑ με 29 ψήφους. Ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου με 17 ψήφους. Τα ΕΑΚ με 15. Η ΑΤΑΚ με 7 ψήφους. Το Αντίτσιοποίηση και η Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση με 3 ψήφους η καθεμία. Οι αγοραστικές κινήσεις και η Ρεβάνς με 2 η καθεμία. Δηλαδή είδαμε στο ΠΕΚΙ ότι πήρανε έστω και από μία ψήφο όλες οι παρατάξεις, τα σχήματα και οι δυνάμεις.
6: Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο πως είχαμε και τηλεφωνική κλίση, την είχαμε σωστά, με τον Ανδρέα Στεργίου από τους φίλους μας στον ΡΑΣΠΗ, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Χαιρόμαστε πολύ κιόλας γι' αυτό, μας έστειλε και την μεγάλη του αγάπη για το... Ναι, είναι πάρα πολύ συμπαθητικός, όντως. Συνεχίζουμε όμως με την κοινωνική πολιτική, όπου υπάρχουν 47 ψήφοι στην Πουκουσού, στην ΠΑΣΠ 33, στα ΕΑΚ 22, ΔΑΠ 9 ψήφους, ΑΤΑΚ 6, ΑΝΤΙ της Σιωπής 2 ψήφοι, ΕΡΑ 2, Αγωνιστικές Κινήσεις 2, αν δεν κάνω λάθος, και η Ρεβάνς, δεν έχει κάτι.
5: Και τέλος έχουμε την κοινωνική ανθρωπολογία, όπου πρωτοστάτησε η Πασπαθαστική Κίνηση Συνεργασίας με 36 ψήφους, ακολούθησε η ΑΤΑΚ με 15 ψήφους, ΕΑΚ και ΡΕΒΑΝΣ 7 ψήφους η καθεμία, η ΔΑΠ και το Αντιτσιοποίηση 3 ψήφους η καθεμία, ΠΑΣΠ και ΕΡΑ και Αγωνιστικές Κινήσεις 2 ψήφους η καθεμία και Ανεξάρτητοι Φοιτητές Παντίου και Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση 1 ψήφο καθεμία και εδώ, όπως και στο ΠΕΚΙ, στο Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας τμήμα του Παντίου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, παρατηρήσαμε ότι υπήρχε έστω και μία ψήφος, σε κάθε παράταξη σχήμα και δύναμη.
6: Στο μεταξύ, να σημειώσουμε πως αναμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και για το επικοινωνίας μέσων και πολιτισμού. Εκεί θεωρώ πως αναμένεται να ανατραπεί ίσως και λίγο η τωρινή κατάταξη, αλλά και από την ψυχολογία, και τα δύο είναι πολύ μεγάλα τμήματα. Οπότε σίγουρα μπορεί να υπάρξει, αυτό ανατρέπομαι. Οπότε σίγουρα θα υπάρξει και κάποια ανατροπή. Να σημειώσουμε βέβαια ότι στην δημόσια διοίκηση έχουμε κάνει ένα λάθος. Η ΠΑΣΠ έχει 39 ψήφους και όχι 139 όπως υπόθηκε πριν. Οπότε μένουμε σταθερά σε αυτό. Σε αυτό το σημείο να δούμε αν υπάρχει και κάποιο από τα μηνύματά σας, ώστε να μπούμε και στη διαδικασία να το σχολιάσουμε. Συνολικά τα ποσοστά πώς διαμορφώνονται, ρωτάει ο Ποσοστάκιας. Πολύ καλή ερώτηση, όταν ξέρουμε κι εμείς την απάντηση θα σου την πούμε. Ο Αλίτης, ο οποίος έχει πάρει εργολαβία το chat του Radio Pantheon, αν κάνουν συγκυβέρνηση ΕΑΚ και ΔΑΠ, παίρνουν τους φοιτητικούς συλλόγους ή κράτος παρακράτος δεν καρφώνονται. Η οικογένεια Μητσοτάκη άλλωστε δεν είναι και άσχετη. Μια χαρά τα βρίσκουν εταιρείες με δυναστεία Μητσοτάκη. Δεν ξέρω από πού βγαίνουν τα συμπεράσματα αυτού του σχολιασμού. Παρ' όλα αυτά, χαιρόμαστε να σας βλέπουμε να γίνεστε δημιουργικοί, έστω και εξ αποστάσεως σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Είναι αγαπημένος μου ακροατής, νομίζω.
6: Αλήθεια.
0: Ναι, σου στέλνει μηνύματα και για τους Evanescence.
6: Φαίνεται ένας πολύ σκεπτόμενος άνθρωπος. Σε αυτό το σημείο, να σας υπενθυμίσουμε και σε εσάς τα social media του σταθμού μας, Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok. Και ταυτόχρονα, Φλωρεντία, να μας κάνεις την τιμή.
5: Ναι, είναι σχεδόν έτοιμα τα αποτελέσματα για την κάλπη της ψυχολογίας. Ωστόσο, υπάρχει ένα κόλλημα με τις ψήφους των ανεξάρτητων φοιτητών Παντίου, που δεν ξέρω πόσα έλαβαν. Για όποιον φοιτητή ή όποια φοιτητρία δεν γνωρίζει, η διαδικασία της καταμέτρησης ψήφου ουσιαστικά γίνεται από τις ίδιες τις δυνάμεις. Δηλαδή, εγώ θα γυρίσω και θα πω, θα ακούσω πώς ψηφοδέλτια έλεγαν, ξέρω εγώ, από το Κουσού, Ρεβάνσα, Πατιέρα, οτιδήποτε. Και θα πω, είχα 1, 2, 3, 80.000. Και προφανώς μετά αυτά επικυρώνονται και υπογράφουν δυνάμεις για το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Συνεπώς, είναι κάπως μια δύσκολη διαδικασία μετά από αϊπνία, γιατί τα παιδιά των παρατάξεων και των δυνάμεων είναι εδώ από τις 5 το πρωί για να διεκδικήσουν το πολιτικό τους χώρο με τα τραπεζάκια και ούτω καθεξής. Οπότε, ίσως ένα 24 ώρα μετά δεν είναι πολύ ενεργή η σκέψη τους και η σκέψη τους.
6: Η σκέψη τους.
0: Η σκέψη τους. Και να, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε κιόλας και τον ακροατή που μας ακούει από την Νορβηγία, όπως φαίνεται. Ακριβώς. Γιατί έχουμε Αμερική, Ιταλία, ακριβώς. Νορβηγία, Βρυξέλλες. Ηνωμένες Πολιτείες. Ηνωμένες Πολιτείες, σωστό. Οπότε, ναι, να τους καλησπερίσουμε.
6: Ναι, τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς λοιπόν στους Βίκινγκ της Νορβηγίας.
0: Λοιπόν, ήρθε. Συγγνώμη, απλά ήρθε μια σημαντική ανακοίνωση. Βγήκε το τελικό αποτέλεσμα από την ψυχολογία.
5: Τέλεια. Άρα, στη ψυχολογία είχαμε 106 ψηφίσαντες με 100 έγκυρα και 6 άκυρα. Πρώτη δύναμη, Υπόκουσου, με 34 ψήφους. Δεύτερη δύναμη, τα ΕΑΚ στην ψυχολογία, με 22 ψήφους. Τρίτη δύναμη, η ΑΤΑΚ, με 16 ψήφους. Έπειτα ακολουθούν οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου με 8 ψήφους. Η Revanse με 7 ψήφους. Και μετά η ΔΑΠ με 4 ψήφους. Και 2 ψήφους πήραν η ΠΑΣΠ, το ΕΡΑ, οι αγωνιστικές κινήσεις και το Αντιτσιοπής. Ενώ το Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε 1 ψήφο. Άρα και εκεί ψήφισαν παντού.
0: Τέλεια.
6: Ενδιαφέρουσα αυτή η πλοκή. Εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω, γιατί είναι πάρα το αγαπημένο πράγμα στις φοιτητικές εκλογές. Πολλές φορές τα νούμερα μας κουράζουν αρκετά. Οπότε, ίσως και να ήρθε η ώρα για λίγη φιλοσοφική ανάλυση, αλλά και κριτική σκέψη. Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι εσείς το τελικό αποτέλεσμα και πώς θα διαμορφωθεί εν τέλει στο Πάντο Πανεπιστήμιο ο φοιτητικός σύλλογος. Υπάρχουν στο Messenger οι λεπτομέρειες για να γράψουμε και στα δικά μας τα πρακτικά. Ενημερώνω τη συνάδελφο, χειροντία μου, το μικρόφωνο σε σένα.
5: Η αλήθεια είναι ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε ακριβώς να προβλέψουμε τι θα γίνει. Σίγουρα θα παίξει μεταξύ των τριών μεγάλων δυνάμεων, όπως είπα και προηγουμένως, Γερμανία, Γαλλία, ξέρω εγώ, Σουηδία. Δηλαδή, Υποκουσού, ΠΑΣΠ και ΔΑΠ. Η ΠΑΣΠ και η Υποκουσού ήρθαν πάρα πολύ κοντά και μέχρι πολύ προσφάτως, τύπου μισή ώρα πριν, η ΠΑΣΠ είχε την πρωτιά. Τώρα βέβαια, στα τελευταία 2-3 τμήματα, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν βγει οι κάλπες, βγαίνει πρώτη δύναμη η Υποκουσού, αλλά από την άλλη δεν έχει και τόσες ψήφους σε αυτές τις συνολικές ψήφους σε αυτές τις κάλπες. Οπότε αναμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και με το τελευταίο τμήμα που θα βγει σε λίγη ώρα, το Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, το δικό σου, Ανδρώνη και Δημητρέλια, και οψόμεθα.
6: Οψόμεθα σίγουρα, Φιλεντία Λέφα. Συμφωνώ αρκετά βασικά με την προσέγγιση σου. Θέλω σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε και το backstory, ότι ουσιαστικά έχει γίνει και μία προσπάθεια μετά την επάνωδο της ΔΑΠ στο Πάντιο, επάνωδο με την έννοια ότι ξανά υπήρξε μία τόσο μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους τους για να διεκδικήσουν την πρωτιά στον φοιτητικό σύλλογο του Παντίου. Υπήρχε λοιπόν, όπως έλεγα πριν, μία προσπάθεια να ανατραπεί αυτή η πορεία και από τις υπόλοιπες δυνάμεις. Στα καλέσματα και συσπήρωση αυτό δεν έγινε πάρα πολύ αντιληπτό. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι όση προσπάθεια και αν έχει συμβεί βρίσκεται στην τρίτη θέση. Οπότε κοντραρίζεται το ποιος θα είναι πρώτος μέχρι στιγμής, για να ενημερώσουμε και εσάς, η ΠΑΣΠ με την Πουκουσού, με την πανσπουδαστική. Η πανσπουδαστική, να σημειωθεί πως, αν δεν κάνω λάθος, αρκετό χρονικό διάστημα έχει την πρωτιά στο Πάντο Πανεπιστήμιο. Σίγουρα την είχε πέρυσι στις φοιτητικές εκλογές του 2025, 14 Μαΐου και όχι 13, όπως είναι φέτος. Έχω περιέργεια να δω πώς θα διαμορφωθεί και το κλίμα και οι αποφάσεις, αλλά και το τελικό σύνολο γενικώς σε αυτό το φοιτητικό σύλλογο.
5: Σίγουρα.
6: Του 26-27.
5: Άρα οι κάλπες αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διαμορφώνονται χωρίς το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, βγάζουν πρώτη την ΠΑΣΠ με 349 ψήφους, δεύτερη είναι η Πασπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας με 332 ψήφους, ακολουθεί τρίτη δύναμη η ΔΑΠ με 149 ψήφους, Τα ΕΑΚ με 104 ψήφους, το ΕΡΑ με 64, η ΑΤΑΚ με 56, οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου με 35, η ΡΕΒΑΝΣ με 27, το ΕΝΤΙ της Σιωπής με 19, οι αγωνιστικές κινήσεις με 10 και η επαναστατική κομμουνιστική κίνηση με 5.
6: Οκ, σε αυτό το σημείο να ενημερώσουμε κιόλας ότι υπάρχει αυτοδυναμία στους μηχανολόγους του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου για τα ΕΑΚ. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι τα ΕΑΚ είναι η τέταρτη δύναμη, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κάλπη έως τώρα στο Πάντο Πανεπιστήμιο, και έχει ξεκινήσει και καταμέτρηση του επικοινωνίας μέσων και πολιτισμού. Έχουμε μπει επισήμως στην τελική ευθεία των φετινών φοιτητικών εκλογών. Πώς νιώθετε, βρε παιδιά, εσείς που το έχετε ζήσει κιόλας, γιατί εγώ δεν έχω προλάβει να κάνω τίποτα στο σοβαρό. Κατάλαβα πώς νιώθετε. Αυτό αρκούσε λοιπόν. Σε πόση ώρα οψόμαστε τα αποτελέσματα του έμπορε, παιδιά. Είπαμε, είμαστε στην τελική ευθεία.
5: Τώρα τα μετράνε, μέχρι να αποφασίσουν μεταξύ τους τι είναι και τι δεν είναι. Θα έχει περάσει ένα 20λεπτό, ένα τέταρτο.
6: Ναι, περίπου τόσο είναι και ένα μεγάλο τμήμα. Να υπενθυμίσουμε.
5: Έχουμε
6: και
5: άλλα μηνύματα όμως.
6: Ναι. Παιδιά που είναι Ανδρόνικος, κάποιος ρωτάει. Καλή ερώτηση.
3: Λοιπόν,
6: καλησπέρα, Αθήνα.
3: Τέλεια.
6: Αυτό σε παρακαλώ, μην το πει.
3: Ωραία, προφανώς και δεν θα το λέγαμε.
5: Είναι ο δεύτερος αγαπημένος μου ακροατής.
6: Σωστά. Το anti-elections.
3: Λοιπόν, τελικά.
5: Συμφωνώ.
6: Μόνο εμείς ξέρουμε τι έχετε πει.
3: Ωραία. Ξαναρωτάει ένας φοιτητής ποια είναι τα αποτελέσματα στη δημόσια διοίκηση, πόσο είναι τα έγκυρα. Αχ, και η ΠΑΣΠ στη δημόσια διοίκηση πήρε 39 ή 139. Λοιπόν, η δημόσια διοίκηση, να τα ξαναπούμε, εννοείται. Η πρώτη φαίνεται να βγαίνει η ΠΑΣΠ με 130.
6: 39.
3: Με 39, εγώ βλέπω και ένα εδώ πέρα.
6: Είναι η Παύλα, είναι το 39 υπογραμμισμένο.
3: Πολύ ωραία.
5: 139 δεν είχαμε πει. Το διορθώσατε.
3: Το διορθώσαμε, πολύ ωραία. Οπότε,
6: άρα 39 ή 139.
3: 39 και κλείνουμε ωραία. Εκεί πέρα λοιπόν για τη δημόσια διοίκηση πρώτη ΠΑΣΠ με 39.
5: Όχι παιδιά, αφού εδώ έχει πάρει 81 ψήφους στη δημόσια διοίκηση μόνο πρώτο και δεύτερο έτος. Πώς γίνεται να είναι 39, 139.
6: Εγώ διαβάζω αυτά που γράφει το χαρτί. Συνέχισε.
5: Να, ωραία. Η δημόσια διοίκηση στο σύνολο, παιδιά, είναι ΠΑΣΠ 139 και τα λοιπά το ίδιο.
3: Ωραία. Λοιπόν, να δούμε τι άλλες ερωτήσεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο προς το παρόν. Αυτά. Ωραία. Πούκουσου, πρώτη δύναμη.
6: Μας λέει ο Αλίτης την γνώμη του το πώς θα διαμορφωθούν τέλος πάντων οι κάλπες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πούκουσου, λοιπόν, πρώτη δύναμη. Θα προωθηθεί πολιτική σταθερότητα όπως σταθερά κάνει το ΚΚΕ στον εργατικό συνδικαλισμό, σύμφωνα πάντοτε με τα λεγόμενα του Αλίτη, του ακροατή μας. Άλλωστε, είναι γεγονός πως λειτουργήσαν απεργοσπαστικά σε πολλά σημεία στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Η καταστολή είναι σε ένα φλού σημείο, ακόμα που με οργανωμένη διεκδίκηση μπορεί να γίνει λίγη ποιοτική δουλειά στα πανεπιστήμια. Σε επίπεδο βάσης παρόλα αυτά, αντιπολεμική συνείδηση κτλ. Αξίζουν τον αγώνα, η υποχρηματοδότηση μας έχει σκίσει. Προετοιμαστείτε, παιδιά, όμως για hardcore πράγματα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, light πολιτική δεν υπάρχει. Συγγνώμη για το πρίξιμο, αλλά ρωτήσατε. Υπάρχει βέβαια μετά από αυτή την απάντηση του αλληταριού, του Αλίτη, πώς είναι η σωστή.
3: Αλίτη.
6: Ο Αλίτη, μου είπε μια βραδιά. ΚΚΕ, ίσως συντηρητισμός. Χαιρόμαστε να βλέπουμε πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις, γιατί είμαστε όλοι τόσο διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ μας. Μπορεί να έχουμε κάποια κοινά, αλλά στον πυρήνα μας μπορεί να μην έχουμε και τόσο. Ειδικά εδώ στο Πάντο Πανεπιστήμιο, όπως ακριβώς και στο Ράδιο Πάντων, είμαστε μία φωνή αλλά πολλές ταυτότητες. Έτσι και στο Πάντο Πανεπιστήμιο είμαστε ένα πανεπιστήμιο, αλλά με πάρα πολλές διαφορετικές ιδεολογίες. Άντε λοιπόν, να πάμε να κοιμηθούμε επιτέλους.
1: Συναντήσουμε, είμαστε εδώ πέρα όλη μέρα.
6: Εγώ είμαι στη δουλειά μου όλη μέρα, Βαγγέλη μου, οπότε καταλαβαίνεις πως. Αυτό δεν με χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Πονάω ψυχικά, το ξέρω.
6: Πονάω ψυχικά, πονάω σωματικά, πονάω σε διάφορες φάσεις της ζωής μου.
5: Και πονάμε για τις εκλογές, λοιπόν. Τέλος
6: γιατί
5: πάντων.
3: Φαίνεται να υπάρχει μία κάποια αλλαγή.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, καμία αλλαγή στο site της DAP.
3: Στο site της DAP.
5: Καμία ενσωμάτωση.
3: Μια μισή ώρα συνεχίζει κολλημένο.
1: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι Φλωρεντία, επειδή ήμασταν μαζί στο διάστημα μία-τρεις.
5: Ναι.
1: Η ΔΑΠ είναι κολλημένη από τις 2.30 στα 16 χιλιάρικα.
5: Συγκεντρωτικά.
0: Αυτό είναι απαιθήτα, μισό λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Τα συγκεντρωτικά είναι και αυτά σταθερά στο 90,85 όπως είχαμε, είχαμε πει και λίγο πιο πριν.
1: 39.938 ψηφίσατε συνολικά με βάση τα όσα λέει το site της Πουκουσού. Ψήφισαν βασικά. Έχουμε ακόμα, παιδιά, έχουμε ακόμα διαδρομή, είναι η αλήθεια.
6: Ένα τσιγάρο διαδρομή, δεν υποστηρίζουμε αυτά τα μέσα, παρόλα αυτά.
3: Βασιζόμαστε σε αυτά.
6: Ήταν να φέρουμε και μόνο. Η φωνή που ακούσατε προηγουμένως ήταν του Βαγγέλη Βαλαβάνη. Ερωτησούλα υπάρχει όμως. Μετά τις φοιτητικές εκλογές ακολουθεί άμεσα γενική συνέλευση ή κάτι τέτοιο.
5: Εγώ έχω να πω.
6: Παρακαλώ.
5: Ότι τον χρόνο ουσιαστικά διεξάχθηκε μία γενική συνέλευση. Περιμένουν πραγματικά οι φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου ένας στους 10 στην καλύτερη ήρθε να ψηφίσει, να κάνουμε και γενική συνέλευση ακριβώς μετά τις εκλογές, ειδικά όταν βγαίνει η τρίτη δύναμη, μία δύναμη σαν τη ΔΑΠ. Όχι. Γενική συνέλευση δεν θα γίνει μέχρι τις επόμενες φοιτητικές εκλογές, πιστεύω εγώ. Αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, μας ρωτάνε εδώ πέρα αν έχουμε τα συγκεντρωτικά Παντείου έως τώρα. Τα έχουμε απλά χωρίς το Τμήμα του Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού.
5: Ακριβώς.
0: Φαίνεται προς το παρόν η ΠΑΣΠ να είναι πρώτη με 349 ψήφους, ύστερα η Πανσπουδαστική με 332, η ΔΑΠ με 149, η ΑΚ με 104, το ΕΡΑ με 64, η ΑΤΑΚ με 56, η ΑΦΟΠΟΥ με 35, η ΡΕΒΑΝΣ με 27, η ΑΝΤΗ με 19, οι Αγωνιστικές με 10 και το και μισό λεπτό.
5: Η Παραστατική Κομμουνιστική Κίνηση.
0: Τέλεια, με 5.
5: Τέλεια. Ουσιαστικά το κόνσεπτ ποιο είναι. Επειδή όντως τα προγνωστικά βγάζουν πρώτη δύναμη την ΠΑΣΠ και για να βγει ισοψηφία με την Πουκουσού αυτή τη στιγμή χρειάζεται το ΕΜΠΟ να έχουμε 17 ψήφους Παραστατική Κίνηση Συνεργασίας χωρίς καμία ψήφου στην ΠΑΣΠ ή αντίστοιχα τέλος πάντων πλεόνασμα 17-1 στην Πουκουσού για να βγει πρώτη ή ίσα πρώτη δύναμη. Ίσως αλλάζει λίγο η πραγματικότητά μας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Όχι ότι ήταν έτσι και πάρα πολύ... τέλος πάντων. Ουσιαστικά μπορεί να μην γίνει ούτε μία γενική συνέλευση, όπως προείπα. Αλλά εντάξει, προφανώς μετράμε τα κουκιά μας για να έχουμε. Έτσι. Αλλά εντάξει, εγώ δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Είναι όντως μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Mm. Έχουμε συνηθίσει πλέον στο Πάντειο 4 χρόνια τώρα πανσπονταστική πρώτη δύναμη. Mm. Γιατί πριν από αυτό, αν δεν κάνω λάθος, Βαγγέλη, εσύ που είσαι και αιωνιόβιος.
1: Αρχίσαμε πάλι.
5: Αιωνόβιος φοιτητής. Ναι. Μπορείς να μας πεις. Ναι. Πριν από αυτό ήταν η ΓΑΠ.
1: Η ΔΑΠ ΠΑΣΠ ήταν πάντα. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Πάντα το δίπολο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ήταν ΔΑΠ ΠΑΣΠ. Από τα 90's και μετά.
5: 4 χρόνια τώρα είναι πρώτη.
1: 4 χρόνια είναι πανσπουδαστική, όμως.
5: Όσο το ραδιόφωνο.
1: Αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι πάνε να βγάλουν ίδιες έδρες ΠΑΣΠ και ΚΝΕ. Κουκουσού, με συγχωρείτε. Με τις δυνάμεις της ΚΝΕ τέλος πάντων, okay, της κομμουνιστικής. Της ενόλευσης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Το πρόβλημα είναι ότι όχι η συνέλευση. Θα πρέπει και η ΠΑΣΠ να δούμε πώς θα το χειριστεί. Να υπενθυμίσουμε ότι η ΠΑΣΠ. Η παρουσία της πολιτικής ήταν κάποια πάρετα που έκανε, κάποια μπουζούδια, κάτι τέτοιο.
5: Καλά, προφανώς δεν μπορούμε να το δούμε απεσιόδοξα, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω έμφυγε την απεσιόδοξία και το ήμω στοιχείο. Ακριβώς. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν μία δύναμη που θεωρητικά πλήρωσε θεωρητικά πλαίσια και σε γραμμική εξίσωση των πολιτικών δυνάμεων είναι πιο αριστερή και δυνητικά πιο προοδευτική από μια δύναμη που είναι κέντρο, κεντρώα τέλος πάντων.
1: Ναι, κεντρώα, ναι.
5: Δεν μπορείς να περιμένεις καλύτερα πράγματα θεωρητικά πάντα στον φοιτητικό σύλλογο.
1: Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι παιδιά, αν θυμάστε καλά, πριν ανοίξει η κάλπη του Πεκί, είχαμε φτάσει διαφορά 93
7: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Το σήμα του σταθμού μας δεν βγήκε καθόλου τυχαία. Ήταν ξεκάθαρα επίτηδες και ουσιαστικά είναι για το... Μη σβήνεις τα σχόλια, ρε Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης κάνει λογοκρισία, λοιπόν, στην πραγματικότητα. Το σήμα έπεσε πάρα πολύ εσπευσμένα. Για να σας υπενθυμίσουμε ότι ακούτε Ράδιο Πάντιον, σε περίπτωση που δεν το ξέρατε ήδη, εφόσον μπήκατε στο Safari ή στο Google ή σε όποια, στο Ecosia ή στο Ocean Planet ή δεν ξέρω και εγώ τι browser χρησιμοποιείτε, στο Mozilla Firefox και πατήστε Ράδιο Πάντιον τηλεκό. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει καμία ουσία. Απλώς θεωρώ ότι είτε βγει η πρώτη δύναμη υποκουσού, είτε βγει η πρώτη δύναμη η PASP, τα πράγματα για το φοιτητικό σύλλογο δεν θα σταματήσουν να παραμένουν στάσιμα αν δεν πάρει λίγο στα χέρια του και ο φοιτητής κάποια ζητήματα. Εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
2: Ωραία. Συμφωνούμε πολύ με τη Φροντία Λέφα, λοιπόν. Όντως χρειάζεται να παίρνουμε πολλές φορές τις καταστάσεις στα χέρια μας. Ακόμη και το το μοναδικό ή μία ψήφος μπορεί και να μετράει στα αλήθεια. Βλέπουμε πως παίζεται η πρωτιά για 10 ψήφους. Και στα αλήθεια, συζητώντας κιόλας με διάφορους συμφοιτητές, έχω διαπιστώσει πως δεν υπήρξε καθόλου μεγάλη προσέλευση στις φετινές τουλάχιστον φοιτητικές εκλογές. Να σημειωθεί βέβαια πως αυτό το σημείο για το προηγούμενο σχόλιο ήταν ξεκάθαρα για αστείο, διότι διαγράφει ένα σχόλιο το οποίο εμπεριείχε υβριστικό λόγο, το οποίο δεν μπορούμε δυστυχώς να το αναφέρουμε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαστε ελεύθεροι, παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να προάγουμε κάτι τέτοιο στα μικρόφωνά μας και στη συχνότητά μας.
1: Τώρα η ερωτησούλα μας ρωτάει αν την ερώτηση, μπράβο μου, έκανε διατύπωση την ερώτηση για την Γενική Συνέλευση, επειδή αναρωτιέται αν υπάρχει σαν πρωτόκολλο τύπου επειδή αλλάζουν οι δυναμικές, όχι βέβαια αν θα καλυστεί από τις εν λόγω δυνάμεις. Είναι όντως στενάχωρο που δεν γίνονται, αλλά αυτό οφείλεται στο πώς έχει καταντήσει να λειτουργεί σαν παραταξιακό κομματικό τσίρκο μικροπολιτικής, το οποίο δεν παράγει ριζοσπαστική δράση η Γενική Συνέλευση. Δεν έχει να κάνει με το αν έρχεται να ψηφίσει ο κόσμος. Πολιτική θέση είναι και η συνειδητή αποχή. Ο φοιτητικός σύλλογος είναι πλήρως εκφυλισμένος. Δεύτερον, είναι ότι δεν έρχεται να ψηφίσει ο κόσμος. Εγώ θα συμφωνήσω πλήρως με την ερωτησούλα, όχι την ερωτησούλα των χρήστη. Έχω να πω ότι σαν πρωτόκολλο γενικά δεν υπάρχει. Ο ΔΟΥΣΟΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή οι εκλεγμένες δυνάμεις, διαλύεται κάποιες μέρες πριν τις εκλογές και ουσιαστικά νομίζω απλά προβαίνουν στο τι ακριβώς θα κάνουν με το ΔΟΥΣΟΥ. Δηλαδή ποιοι εκπρόσωποι από κάθε παράταξη θα πάνε κτλ. Γενική Συνέλευση θα

0: δεν έχουν ασχοληθεί μία μέρα από τη ζωή τους, ούτε να έρθουν να ψηφίσουν. Έτσι. Χωρίς να ψαχτούν καν. Να έρθουν να ψηφίσουν, φίλοι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, ισχύει αυτό το πράγμα ότι η ψήφος όντως έχει τη δυνατότητα να αλλάξει κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις. Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
2: Υπάρχει λοιπόν ερώτηση του Dimitri, τι γίνεται με έμποκα, μία ενημέρωση. Υπάρχει μία ενημέρωση, περιμένουμε να εγκυροποιηθεί. Αν ισχύει να επικυρωθεί, η ώρα είναι 4:19, θα σας παρακαλούσα να με συγχωρήσετε για οποιοδήποτε σαρδάμ. Ενημέρωση θα υπάρξει σε πολύ λίγο, απλώς αν ισχύει το δεδομένο το οποίο... το δεδομένο. Αν ισχύει η κατάσταση την οποία γνωρίζουμε, τότε επιβεβαιωνόμαστε με αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή χωρίς να το γνωρίζουμε. Όπως και να έχει όμως, εγώ θέλω να πετάξω το προσωπικό μου σχόλιο σε αυτή τη στιγμή και να πω ότι είναι λογικό να μην έρχεται κάποιος να ψηφίζει όταν βλέπει τους συλλόγους και τις παρατάξεις να υπάρχουν μόνο τις ημέρες πριν τις εκλογές. Ο Αλίτης λοιπόν λέει να αναφέρουμε αν μπορούμε και τα πανελλαδικά στατιστικά. Τα έχουμε αναφέρει προηγουμένως, μπορούμε να δούμε αν υπάρχει και κάποια
0: και
2: ενημέρωση.
0: Και δεν αναφέρει μόνο αυτό ο Λίτης, έτσι. Αναφέρει
2: δεν είδα το πάνω, συγγνώμη.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Δεν το είδα.
0: Ότι τα στέκια δεν επηρεάζονται από την ενεργητικότητα του φοιτητικού συλλόγου και αποτελούν σταθερή πολιτική παρέμβαση. Όταν μιλάμε για αποχή, προφανώς εγώ, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό και στη δική μου τοποθέτηση, δεν εκφράζω τις συγκεκριμένες ομάδες που είναι ενεργοί πολιτικά. Ράλβες.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν όλοι το συμμερίζονται αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
2: Έχουμε λοιπόν μία ενημέρωση τώρα, τελευταία στιγμής. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα thriller λοιπόν. Αρκετοί της ΠΑΣΠ, της Πανελλήνιας Αγωνιστικής Προοδευτικής Παράταξης, έχουν αρχίσει να αναχωρούν από την αίθουσα. Και η Πουκουσού φαίνεται να παραμένει. Θα δούμε τι αποτέλεσμα σημαίνει αυτό. Τελευταία παρτίδα, να σας υπενθυμίσουμε ότι είναι αυτή του ΕΜΠΟ. Καταμετρούνται ακόμη οι ψήφοι για μία ίσως τελευταία φορά μέχρι να έχουμε καιροτελικό αποτέλεσμα. Γίνεται λοιπόν και ένα σχολιασμός εδώ ότι έρχονται ντουγρού οι παρατάξεις, ειδικά στους προτετές, είναι αρκετά φοβιστικό. Σήμερα λέει πάτησα και αγχώθηκα. Να προσέχεις πού πατάς και να μην αγχώνεσαι.
0: Πάτε, παιδιά, όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ένα όργανο στο φοιτητικό σύλλογο έχει εργαλοποιηθεί τελείως και δεν έρχεσαι στο πάντο γιατί θα έρθουν 25 γνωματέοι να σου πούν το κάθε τι.
2: Έχουμε τελικά αποτελέσματα από το επικοινωνίας μέσων και πολιτισμού. Εδώ είναι η στιγμή που κρίνονται όλα. Στο ΕΜΠΟ λοιπόν υπήρξαν 96 ψηφίσαντες, τα έγκυρα ήταν 94, ενώ τα άκυρα ήταν 2. Η Πουκουσού σύνολο έχει 33 ψήφους. Η ΔΑΠ συνεχίζει με 8. Η ΠΑΣΠ 10. Τα ΕΑΚ με 6 ψήφους. Η Ρεβάνς ισοψηφεί με την ΠΑΣΠ, όπως επίσης και με το ΕΡΑ, 10 ψήφοι. Τα ΑΤΑΚ έχουν 3 σε σύνολο. Οι αγωνιστικές κινήσεις, η συσπήρωση αριστερών σχημάτων 0. Το ΕΚΚ 1. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου 6 και το αντί της σιωπής 7. Όπως λοιπόν διαμορφώνεται, αν δεν κάνω λάθος...
0: Ναι.
2: Ναι. Ένα λεπτό να δούμε το πρακτικό, για να μπορούμε να σας πούμε και τις σωστές αναλογίες και τις κατανομές. Φροντία, έχεις εικόνα?
0: Έχω εικόνα. Βγαίνει η πρώτη δύναμη πανσπαθαστική κίνηση συνεργασίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για τις φοιτητικές εκλογές του 2026 με 365 ψήφους. Έπειτα ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 359 ψήφους. Τρίτη δύναμη η ΔΑΠ με 157 ψήφους. Τέταρτη δύναμη τα ΕΑΚ με 110 ψήφους. Πέμπτη δύναμη το ΕΡΑ με 74 ψήφους, έκτη δύναμη τα ΑΤΑΚ με 59 ψήφους, έβδομη δύναμη οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου με 41 ψήφους, ακολουθεί η Ρεβάνς με 37 ψήφους, το αντί της σιωπής με 26 ψήφους, οι αγωνιστικές κινήσεις

0: εξής, με μόλις 10 ψήφους και το Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα με 6 κίνημα με 6 ψήφους.
1: Βλέπουμε λοιπόν με τα τελικά αποτελέσματα όπως έχουν διαμορφωθεί εδώ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σας τα μεταδίδουμε με πάρα πολύ αγάπη και με πολύ προσοχή από τον τρίτο όροφο του Πανεπιστημίου μας. Εντελώς. Η πιθανότερη κατανομή των εδρών, σύμφωνα με το 15μελές σχήμα, είναι η Πουκουσού 5 έδρες, η ΠΑΣΠ είτε 4 είτε 5, δεν το γνωρίζουμε αυτό, η ΔΑΠ έχει 2, τα ΕΑΚ 1, ΕΡΑ 1 και τα ΤΑΚ έχει 1 πιθανή, η οποία είναι η οριακή τελευταία έδρα και αυτή παίζεται μεταξύ της ΠΑΣΠ και των ΑΤΑΚ ανάλογα με το σύστημα και με τα υπόλοιπα ποσοστά.
0: Άρα ουσιαστικά μένουν σίγουρα εκτός του ΣΟΥ οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου, η Revanse, το Ντι της Σιωπής, οι αγωνιστικές κινήσεις και το Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα.
1: Σωστά. Βλέπουμε λοιπόν αυτό που συζητούσαμε και πριν, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ακόμη και η μία ψήφος. Γιατί η διαφορά είναι στις 6 ψήφους, σωστά. Είναι πολύ χαμηλό, πολύ χαμηλή η προσέλευση και είναι και πολύ οριακό το συνολικό αποτέλεσμα. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να επενέσω τον αλήτη για το σχόλιο του. Στο Λεντία ρωτάει τι εκπομπή έχεις κανονικά, γιατί και με πολιτικό σχολιασμό το έχεις. Πιστό σκυλί των φοιτητικών εκλογών η Φλωρεντία Λέφα έρχεται με μεγάλη ειλικρίνεια και αλήθεια να καλύψει και τις φετινές εκλογές για το Φοιτητικό Σύλλογο του Παντίου Πανεπιστημίου εδώ από την καρδιά αυτού του Πανεπιστημίου. Τώρα δε πάντων, τη φωνή του κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Ποια είναι η γνώμη σας για τα τελικά αποτελέσματα, το περιμένατε, είναι πολύ ωριακό όντως, θέλω να σας ακούσω.
0: Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν το πίστευα ότι θα βγει πρώτη δύναμη η Πάτη Σπουδαστική. Όντως, λόγω του πόσο ψήφους πήρε φέτος
1: η ΠΑΣΠ. Η Πουκουσού δεν βγήκε.
0: Ναι, η Πουκουσού βγήκε πρώτη.
1: Η Πουκουσού βγήκε
0: εγώ
1: πρώτη.
0: Θα βγει η δεύτερη.
2: Ναι. Πουκουσού πρώτη και μετά η ΠΑΣΠ με 6
0: ψήφους. Παιδιά, εγώ ψήφους.
1: Παιδιά, τώρα κατάλαβα τι έγινε. όχι. Η Πουκουσού έχει 365.
0: Ναι. Και η ΠΑΣΠ 359.
1: Άρα η Πουκουσού δεν βγαίνει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Α, δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λες. Τέλεια.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Πραγματικά. Εντάξει. Να πω το προσωπικό μου σχόλιο, μια και τελείωσαν οι εκλογές.
1: Νομίζω κατά τις 5 θα μπορούμε. Νομίζω θα μπορέσουμε να το αναλύσουμε και καλύτερα. Ο αλήτης, θέλω να το πω αυτό, μισό λεπτό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ο αλήτης σήμερα μας έχει πάρει εργολαβία στα σχόλια. Και έχει πολύ,
0: πάρα πολύ,
1: γιατί η πλαισίωση είναι πολύ σημαντική και μας κάνετε τρομερή παρέα και εμείς το απολαμβάνουμε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, της μανίας των εκλογών. Μας λέει ότι είναι μαθητής ο αλήτης, δεν
3: αποτελεί φοιτητή.
1: Αλλά δεν έχει κάποια άλλη πηγή ενημέρωση και του έχει ενημέρωση και του έχει προταθεί να μας ακούσει. Δεν θα έρθει όμως από ό,τι φαίνεται στο πάντι λόγω πανελληνίων, όπως μας εξέφρασε.
0: Δεν μόνο λόγω πανελληνίων. Εγώ αν ήξερα πώς είναι ο φοιτητικός σύλλογος αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο, δεν θα ερχόμουν ούτε εγώ.
3: Τέλεια.
0: Αλήτη, φύγε μακριά, τρέξε.
1: Αλήτη, μήπως μια βραδιά. Η ερωτησούλα θέλει να ακούσει πάρα πολύ το προσωπικό σχόλιο. Όλοι θέλουμε. Στις 5 όμως, διότι το υπόλοιπο μισάωρο θα είναι αφιερωμένο στους σχολιασμούς, όπως η Κάσο.
4: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι, αν μπορούμε να το ελέγξουμε. Φυσικά. Στο μεταξύ, εγώ θα κάνω μία ανακεφαλαίωση των τελικών αποτελεσμάτων για το Πάντιο Πανεπιστήμιο στις φοιτητικές εκλογές στις 13 Μαΐου του 2026. Πρώτη δύναμη, λοιπόν, είναι η πανσπουδαστική κίνηση με 365 ψήφους. Πέμπτη χρονιά, σωστά. Πέμπτη χρονιά σερί που υπάρχει στην πρωτιά η πανσπουδαστική κίνηση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Δεύτερη είναι η ΠΑΣ με 359 ψήφους. Βλέπουμε αυτή την τόσο μικρή διαφορά, 6 ψήφοι. 6 ψήφοι κάνουν τη διαφορά και αναδεικνύουν τον νικητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η ΔΑΠ έχει βγει τρίτη δύναμη με 157 ψήφους, ενώ ακολουθούν στην τέταρτη θέση τα ΕΑΚ με 110. Η ΕΡΑ είναι με 74 ψήφους στην 5η θέση, ενώ λίγο πιο κάτω με 59 τα ΑΤΑΚ. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου με 41, η Ρεβάνς με 37, το Αντί της Σιωπής με 26, οι Αγωνιστικές με 10 ψήφους και θυμίστε μου λίγο το ΕΚΚ.
4: Επαναστατικές κομμουνιστικές
1: κινήσεις. Να με συγχωρείτε, παιδιά, δούλευα πάρα πολύ. Επαναστατικές κομμουνιστικές κινήσεις με 6. Εκτός λοιπόν του φοιτητικού συλλόγου φαίνεται να βρίσκονται οι ανεξάρτητοι φοιτητές, η Ρεβάνς, το Αντί της Σιωπής, οι αγωνιστικές κινήσεις και η επαναστατική κομμουνιστική κίνηση. Σωστά το είπα?
0: Είναι κίνηση. Ναι.
2: Νομίζω ότι τα είπε σωστά, έχω την αίσθηση.
0: Ναι, την έκτη αίσθηση.
2: Την έκτη αίσθηση κυρίως.
1: Θέλεις να μας πεις τα συγκεντρωτικά ναι. αποτελέσματα πώς έχουν διαμορφωθεί από το ναι. site της Πουκουσού?
2: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, σε ποσοστό ενσωμάτωσης εδώ πέρα φαίνεται ότι ανέβηκε κατά 5% και πλέον είμαστε στο 95,97%. Δείχνει ότι ψήφισαν 41.646 φοιτητές, έγκυρα ήταν τα 40.468, τα άκυρα ήταν τα 1.178 και τα λευκά ήταν τα 1.289. Έπειτα φαίνεται πρώτη να είναι η Πουκουσού με 13.567 ψήφους και 33,53%. Ύστερα βλέπουμε την ΔΑΠ με 10.043 ψήφους και να διαμορφώνει 24,82%. Εν συνεχεία φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορα λοιπές παρατάξεις που συγκέντρωσαν 4.393 ψήφους. Ύστερα η ΠΑΣΠ συγκέντρωσε 4.209 ψήφους και διαμόρφωσε 10,4%. Η ΕΑΚ με 3.771 ψήφους. Η ΑΤΑΚ με 1.754, η Ρεβάνς με 1.278 και τελευταία το δίκτυο με 164. Τώρα να δούμε λίγο μήπως ξεκόλλησε και η ιστοσελίδα της ΔΑΠ, γιατί εδώ και μια μισή ώρα μας δείχνει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα.
0: Ξεκόλλησε.
2: Τέλεια. Θέλει να το πει κάποιος από εσάς ή να το πω εγώ, δεν έχω θέμα.
0: Η Μαρίνα.
2: Βεβαίως, να εμφανιστεί η Μαρίνα.
5: Έχουμε 36.987 ψηφίσαντες, έγκυρα 36.117, 870 άκυρα και 881 λευκά. Βγαίνει πρώτη η ΔΑΠ Νούδου Φουκού με 42,24%, δεύτερη η ΠΑΣΠ με 14,61%, τρίτη η Πουκουσού με 21,55%, μετά έχουμε τα ΕΑΚ με 4,43%, ΑΤΑΚ με 2.000%. Τι λέω, ρε παιδιά. 2,64. Τα βλέπω από την άκρη.
2: Άκου, είναι 4,5 ώρα.
5: Όχι,
2: είμαστε εδώ
5: τόσες
2: ώρες.
5: Το βλέπω φουλ, ναι. ΑΤΑΚ με 2,64% και τέλος τα διάφορα με 12,1%. Ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε, Μαρίνα.
0: Πόσο αστεία θα ήταν να είχε βάλει η ΔΑΠ δίπλα στο διάφορα ένα αλφα. Αδιάφορα. Γιατί
1: η ΔΑΠ είναι αδιάφορα. Αυτά τα αποσύστα. Αδιάφορα είναι αυτά, παρόλα αυτά. Αδιάφορα δεν είναι αυτά που πρόκειται να σου πω τώρα. Διότι αξίζει να σημειώσουμε και να σκεφτούμε το σύνολο των υποψηφίων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, οι αγωνιστικές κινήσεις είχαν 3 υποψηφίους, όπως επίσης και η παραστατική κομμουνιστική κίνηση. Ήταν οι 2 παρατάξεις με τους λιγότερους υποψηφίους. Συνεχίζουμε με το Αντί της Σιωπής Ρεβάνς, οι οποίοι είχαν 15 υποψήφιους στο δυναμικό τους, ενώ η ΠΑΣΠ ακολουθεί με 158 σε σύνολο. Το μεγαλύτερο ήταν αυτό της πανσπουδαστικής με 213 υποψηφίους. Η πανσπουδαστική, να σημειωθεί πως ανακοινώσαμε πριν από λίγο, πήρε και την πρωτιά στο Πάντιο Πανεπιστήμιο με 365 ψήφους, νικώντας την Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη, την ΠΑΣΠ κατά κοινού, με 359. ΕΡΑ φοιτητών Παντίου λοιπόν είχε 30 υποψηφίους, ενώ η ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ
0: είχε αρκετές.
1: Είχε 93.
2: Α, ωραία.
1: Οι υποψήφοι της ΔΑΠΝΟΥ του Φουκού ήταν 69, ενώ το Αντί της Σιωπής, το σκέτο, είχε 29. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου απαρτίζονταν από 8 υποψηφίους. Βλέπουμε λοιπόν πως κυριάρχησαν όλες αυτές οι παρατάξεις με τους περισσότερους υποψηφίους, αυτοί που είχαν ίσως διοργανώσει καλύτερα και σχεδιάσει το πώς θα εξελιχθεί η κάλπη, οι μικρότερες και ίσως και πιο ανεξάρτητες κινήσεις δεν υποστηρίχθησαν τόσο από τον... από τους φοιτητές του Παντίου. Άλλωστε, οι φοιτητές δεν υποστήριξαν και τον εαυτό τους λόγω της χαμηλής προσέλευσης. Όπως και να έχει, τα τελικά αποτελέσματα τα έχουμε αναφέρει. Φλωρεντία, θα ήθελα να ακούσω την υπέροχη φωνή σου για να μας τα ξανααναγγείλεις.
0: Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Θα ήθελες να ξεκουράσεις το ηχόχρωμά σου.
0: Σίγουρα, έχει κλείσει φωνή μου, ρεκά.
2: Τα αυτιά μου δεν. Φιλάκια,
0: πάμε
2: ναι.
0: Να ακούσουμε το High Lover. Ωραία. Από κάποιους.
1: Τον Jeff Buckley.
0: Από τον Jeff Buckley.
2: Ευχαριστούμε, Ανδρόνικη, από το επισήμα μας.
0: Και επιστρέφουμε για άλλη μια φορά για τα αποτελέσματα της Παντίου και τα συνολικότερα αποτελέσματα του φοιτητικού κόσμου και των φοιτητικών εκλογών 13 Μαΐου 2026.
1: Να παραμείνετε συντονισμένοι παρόλα αυτά και να αναμένετε την επιστροφή και την επάνωδο της φωνής της Φλωρεντίας Λέφα στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Παρ' όλα αυτά δεν θα κλείσω ακόμη, διότι θέλω να σας υπενθυμίσω Ράδιο Πάντιον στα ελληνικά στο Facebook, Ράδιο Πάντιον με λατινικούς χαρακτήρες στο TikTok και στο Instagram. Καλή ακρόαση και ραντεβού σε πολύ λίγο. Το τραγούδι αυτό δεν είναι του Jeff Buckley, όπως έχετε καταλάβει, είναι ένα άλλο. Hey Lover. Hey Lover, ίσως και το Tom Over. Όπως και να έχει, Hey Lover σκέτο, ερωτευτείτε και αγαπηθείτε για τα επόμενα δύο λεπτά, διότι προερχόμαστε με τα αποτελέσματα σε επανάληψη από τη φωνή της Φλωρεντίας Λέφα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν στον αέρα του Ράδιο Πάντιον, της φωνής του Παντίου Πανεπιστημίου, για το τελευταίο θεωρητικά ημίωρο της υπέροχης αυτής κάλυψης των φοιτητικών εκλογών για τις 13 Μαΐου 2026. Συγκεκριμένα θα πούμε για ένα τελικό, επίσημο στο Πάντιο. Το λέμε εμείς αποκλειστικά της εμφορετικής. Έτσι είναι το μήνυμα που λάβαμε. Ψηφίσαντες ήταν 1.284, έγκυρα τα 1.247, άκυρα τα 37 και λευκά 1. Και ξέρω το ένα αυτό λευκό.
2: Ξέρω ποιος ήταν.
1: Ή ποια. Ή ποιο. Λοιπόν.
2: Ή ποιοι.
1: Ή ποιοι. Ή ποιες. Αυτά. Λοιπόν, άρα τα τελικά αποτελέσματα είναι ότι η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας βγαίνει πρώτη δύναμη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 μέχρι τις επόμενες φοιτητικές εκλογές με 365 ψήφους. Δεύτερη δύναμη στον διοικητικό, στο ΔΟΣΟΥ, βγαίνει η ΠΑΣΠ με 359 ψήφους. Τρίτη δύναμη η ΔΑΠ, πρωτόγνωρο για το Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά επόμενο, αν λογιστούμε το πόσους υποψήφιους είχαν φέτος σε σχέση με πέρσι. 157 λοιπόν ψήφους συγκέντρωσε η ΔΑΠ. Ακολουθούν τέταρτη δύναμη τα ΕΑΚ με 115 ψήφους, έπειτα το ΕΡΑ με 74, τα ΑΤΑΚ με 59 ψήφους, οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου με 38, αντί της σιωπής Ρεβάνς 37, αντί της σιωπής Σκέτο 26, αγωνιστικές κινήσεις 10 και επαναστατική κομμουνιστική κίνηση 6. Νίκη λοιπόν της Πουκουσού με 6 μόλις ψήφους, πάρα πολύ μικρή διαφορά ανάμεσα στις δύο δυνάμεις, πολύ μικρότερη από την πέρσι, γιατί και πέρσι ήταν μικρή. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο τι λένε συγκεντρωτικά κάποια, οι τρεις διαφορετικές μας πηγές αυτή τη στιγμή για τις φοιτητικές εκλογές Πανελληνίων. Έχουμε μπει στις φοιτητικές εκλογές.gr, το οποίο είναι site των ΕΑΚ. Σύνολο αναγνωρίζουν τα ΕΑΚ 19.802 ψήφους, με άκυρες 458, έγκυρες 19.344 και λευκά 547, δηλαδή το 2,9% των ψήφων. Πρώτη δύναμη για πάρα πολύ λίγο, η Πουκουσού με 5.161 ψήφους, 26,7%. Δεύτερη δύναμη, 515 ψήφους και 26,5%, η Δάπνο του Φουκού. Και τρίτη δύναμη, τα ΕΑΚ με 2.514 ψήφους, δηλαδή το 13%. Αυτά λοιπόν για, από τα ΕΑΚ. Πάμε στην ιστοσελίδα της Δάπνου του Φουκού. Α, εγώ, η οποία δηλώνει ότι ψηφίσαντες ήταν 36.987, με έγκυρες ψήφους 36.117 και άκυρες 870, λευκές 881 ψήφους. Και πρώτη δύναμη ΔΑΠ με 42,24%, δεύτερη η Πουκουσού με 21,55% και τρίτη δύναμη η ΠΑΣΠ με 14,61%. Αντίστοιχα στο site της Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας, με ποσοστό ενσωμάτωση 95,97%. Εμένα προσωπικά αυτό μου αρέσει σε αυτή την ιστοσελίδα, ότι δηλώνει το ποσοστό ενσωμάτωσης σχεδόν σε όλα τα ιδρύματα κτλ. Δηλώνει ότι ψήφισαν 41.646 άτομα φέτος, με έγκυρες ψήφους τις 40.468, άκυρες τις 1.178 και λευκά τα 1.289, δηλαδή το 3% περίπου. Πρώτη δύναμη Πουκουσού με 13.567 ψήφους, δηλαδή συσπήρωση το 33,53%. Δεύτερη η ΔΑΠ με 10.043 ψήφους, 25% σχεδόν. Και τρίτη δύναμη η ΠΑΣΠ με 4.209 ψήφους, δηλαδή το 10,5% των συνολικών ψήφων.
3: Φλωρεντία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω να σας ανακοινώσω ότι βγήκαν και οι έδρες, οι οποίες είναι μοιρασμένες ισότιμα. 4 λοιπόν έδρες έχει η Πουκουσού, η πανσπουδαστική κίνηση, και 4 έχει και η ΠΑΣΠ. Άρα βλέπουμε πως αποδεικνύεται κιόλας το πολύ κοντινό των ψήφων. Ήθελα πριν να σχολιάσω, ενώ μιλούσες, τη μεγάλη αλληγορία αυτού του αποτελέσματος, γιατί 365 είναι η ψήφη, 365 θα είναι και οι μέρες που θα έχει την πρωτιά στο Πάντο Πανεπιστήμιο η Πουκουσού μέχρι τις επόμενες εκλογές. Θέλετε να συνεχίσουμε, έχουμε δει όλα τα συγκεντρωτικά, σωστά?
4: Ναι.
3: Έχουμε κάποια επόμενη ανακοίνωση?
4: Το μόνο που μένει από κάτω είναι απλά να υπογράψουν και να ολοκληρωθεί και επισήμως, να ολοκληρωθούν και επισήμως οι φοιτητικές εκλογές για το 2026. Πριν περάσαμε, νομίζω, και περάσαμε από πάρα πολλά τμήματα και είπαμε τα αποτελέσματα. Ελάχιστα ήταν αυτά που δεν είχαν βγάλει ή είχε κολλήσει η πλατφόρμα εκείνη την ώρα και δεν είχαν πει οι προηγούμενες τριπλέτες.
1: Ουσιαστικά αυτή η ιστοσελίδα στην οποία αναφέρεσαι αντιπαραβάλλει τον πίνακα της Πουκουσού με τον πίνακα της ΔΑΠ. Ναι. Οπότε απλώς είναι πιο ευπρόσβαστο από την άποψη του να δεις άμεσα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα χωρίς να ψαχτείς πολύ. Είναι πολύ βοηθητικό. Αλλά δυστυχώς προφανώς οι άνθρωποι ενδιαφέρονται και ψάχνουν να βρουν τι και πώς και πού.
4: Ανδρώνικε, θα ήθελες να δεις λίγο από το παπί μου πώς έχει βγει τίποτα, γιατί είχαμε ψάξει πριν μήπως και.
3: Πι το παπί θα σου πω εγώ και θα συνεχίσω με τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Στον πίνακα να σημειωθεί πως αποτυπώνονται τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών στους φοιτητικούς συλλόγους της χώρας, έτσι όπως καταγράφονται από τις αφορευτικές επιτροπές. Και αυτά είναι και τα οποία σας μεταδίδουμε εμείς. Οπότε να σημειωθεί πως δεν έχουμε κάποια ανάμειξη, αλλά διαβάζουμε και ενημερωνόμαστε σύμφωνα με τις δημόσιες πηγές. Οι σύλλογοι να σημειωθεί στους οποίους έχει διαπιστωθεί αλλίωση της εκλογικής διαδικασίας ή κάποια υποψία νοθείας δεν καταγράφονται και τα αποτελέσματά τους δεν αναγνωρίζονται. Δεν περιλαμβάνονται οι σύλλογοι στους οποίους πραγματοποιήθηκαν εκλογές με νέο ψηφοδέλτιο. Και συνεχίζουμε στο ΑΠΙΘΙΤΑ, το οποίο έχει σύνολο 3.389 ψήφους. Πρώτη δύναμη φέρεται. Πρώτη δύναμη φαίνεται να είναι η ΔΑΠ Νουδουφουκού με ποσοστό 28, όχι, δεν είναι.
1: Όχι, ναι.
4: Ναι, σωστά.
3: Με 28,8% και 953 ψήφους. Ακολουθεί η πανσπουδαστική κίνηση με 27,5% και 908 ψήφους. Και τα ΕΑΚ στην τρίτη θέση με 390 ψήφους. Φλωρεντία μου, έχεις να μας ανακοινώσεις κάτι φλεγόν?
1: Ναι. Βγήκανε τα αποτελέσματα για τις έδρες, για το ΔΟΣΟΥ. Συγκεκριμένα, η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας και η ΠΑΣΠ παίρνουν η κάθε μία 4 έδρες. 2 έδρες παίρνει η ΔΑΠ και από μία έδρα παίρνουν μετά τα ΕΑΚ, η ΡΕΒΑΝΣ, η ΑΤΑΚ, το ΕΡΑ και οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου.
3: Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου.
1: Mm-hmm. Γιατί πήραν 4 και 4 οι δύο κύριες δυνάμεις.
3: Ένα λεπτό να το κοιτάξω. Άρα λοιπόν πώς έχει διαμορφωθεί και ποιες κινήσεις και παρατάξεις βρίσκονται απ' έξω?
1: Ουσιαστικά απ' έξω βρίσκονται αυτή τη στιγμή το αντί της σιωπής, το σκέτο, οι αγωνιστικές κινήσεις και η επαναστατική κομμουνιστική κίνηση.
3: Ωραία. Άρα βλέπουμε ότι και η έδρα η οποία κρίνονταν να αποφασιστεί
5: ήταν η κραυγή του Κοτσοβασίλη.
3: Ενδιαφέρουσα πληροφορία.
4: Ωραία.
3: Ευχαριστούμε για τη μετάδοσή της. Φλέγον ζήτημα για το φοιτητικό σύλλογο και αυτό. Έχει πάρει έδρα η Παντιέρα.
1: Ναι.
3: Okay, άρα και η ανεξάρτητη.
1: Και η ανεξάρτητη.
3: Μεγάλη ανατροπή ήταν αυτή, διότι με τους 49 ψήφους που είχαν δεν το περίμενα, οφείλω να πω. Συνεχίζουμε όμως με τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στην πηγή των καλλιτεχνών αυτής της χώρας. αυτοδυναμία της παρασπουδαστικής κίνησης, λοιπόν, με 77,3% ποσοστό και 149 ψήφους σε σύνολο. Συνεχίζουμε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Η παρασπουδαστική κίνηση έχει την πρωτιά με 217 ψήφους έως τώρα, 36,8%. Συνεχίζουν τα άλλα αριστερά με ποσοστό 35,2%, 208 ψήφοι. Και η Δάπνο του Φουκού με 54, 9,2 ποσοστό. Το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης δεν έχει ανανεωθεί ακόμη. Συνεχίζουμε όμως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 2.547 ψήφους. 660 λοιπόν συνεχίζουν στην παρασπουδαστική κίνηση, 26,5. Μέχρι στιγμής έχουμε δει στην πλειοψηφία τους τα ιδρύματα να έχουν την παρασπουδαστική κίνηση στην πρωτιά τους. 660 ψήφοι και 26,5% ποσοστό. Θα συνεχίζουμε μόνο με τους πρώτους. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν έχει κάποια εξέλιξη.
1: Η μόνη διαφορά, Ανδρονικέ μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, στην πρωτιά και που δεν είναι στις μεγάλες δυνάμεις, είναι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,
3: ναι,
1: που είναι πρώτη δύναμη αυτοδυναμία τα ΕΑΚ.
3: Και επίσης στο Πανεπιστήμιο Κομωτινής, στο ανήκει στο Δημοκρίτιο, που είναι η ΔΑΠ. Και είπαμε και προηγουμένως τα αποτελέσματα. Πάμε λίγο να το ζήσουμε νησιώτικα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε σύνολο έχει ανεβάσει 369 ψήφους. Πιστεύω θα υπάρξουν και άλλοι σε αργότερη ανανέωση. Πρωτιά για τη Δάπνο του Φουκού λοιπόν με 55,4% και 201 ψήφους. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 1025 έως τώρα σε σύνολο. Η πανεπιστημιακή κίνηση έχει την πρωτιά με ποσοστό 55% και 547 ψήφους. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 174 ψήφους δεν θα σας το αναλύσω γιατί δεν γίνεται να έχουν ψηφιστεί μόνο τόσοι. Και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει 999, παρακαλώ, σε σύνολο. Τις έχουμε αναφέρει και τις έδρες και θα τις ξανααναφέρουμε. Κύριε Βαλαβάνη, ευχαριστούμε για την συνεισφορά σας. Η πανεπιστημιακή κίνηση λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει την πρωτιά 27% ποσοστό και 262 οι ψήφοι. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είχαμε την ενημέρωση από τον Ανδρέα Στεργίου, τον αντιπρόεδρο του ΡΑΣΠΗ, του ραδιοφωνικού σταθμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον οποίο στέλνουμε και την αγάπη μας, διότι αυτά τα παιδιά σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, λοιπόν, έχει σε σύνολο 1.376 ψήφους και όπως ανέφερε πριν η Φροντίδα Λέφα, γεμάτη εγκυρότητα, 496 και στην πρωτιά, το οποίο ανάγεται σε ένα ποσοστό των 36,7%. Δεύτερη σε σειρά και πολύ ενδιαφέρον ποσοστό για την Κρήτη, η Δάπνο του Φουκού, 347 ψήφους, 25,7%. Ή του ύψους ή του βάθους. Και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1.671 ψήφοι, πρωτιά για τη Δάπνο του Φουκού, 981 λοιπόν, με 59,8 ποσοστό. Αν το παρατηρήσουμε γεωγραφικά, αφού σας τελειώσω και με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, θα δούμε πως κυρίως στα βόρεια υπάρχει μια προτίμηση προς την Δάπνο του Φουκού. Ενώ όσο κατεβαίνουμε νότια, τόσο και αρχίζει να πέφτει προς τα αριστερά ο άξονας και να αναδεικνύονται διαφορετικές παρατάξεις πέραν της Δάπνου του Φουκού. Πρωτιά για το Πανεπιστήμιο Πατρών λοιπόν έχει η ΠΑΣ με 4.400 ψήφους, οι οποίοι ανήκουν, στους οποίους οι 1.413 ανήκουν στην ΠΑΣ, 33%. Σωστά. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά, 1.193, πρωτιά για την Δάπνο του Φουκού, 369 ψήφοι, ποσοστό 31,7%. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πρωτιά για την Φουκουσού, σύνολο 663 και ποσοστό 34,4%, συγγνώμη. Το Πάντιο Πανεπιστήμιο δεν έχει ανέβει επισήμως, αλλά αυτά τα μαθαίνετε άλλωστε μόνο από εμάς. Περιμένουμε λοιπόν και για το Πολυτεχνείο Κρήτης και για το Χαροκόπιο. Αχ, ανεξάρτητη λοιπόν, ρωτάει ο Αλίτης, είναι ένα αντίστοιχο άνευ. Το μόνο άνευ που γνωρίζω είναι άνευ η μπύρα. Παρακαλώ, κύριε Βαλαβάνη.
6: Δεν είναι ακριβώς οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου που φέτος μας συστήθηκαν και έλαβαν περίπου 41 ψήφους.
3: 49.
6: 49.
3: Και πήραν και μία έδρα.
6: Μεγάλη
3: ντροπή αυτό.
6: Δεν είναι ακριβώς όπως οι ανεξάρτητες νομικοί, τα παιδιά δεν έχουν δώσει κάποιο συγκεκριμένο στίγμα. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές στην νομική έχουν δώσει και έχουν πάρει και το φοιτητικό σύλλογο εκεί. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι μέρη του λόγου είναι, να το πούμε πολύ απλά. Το σίγουρο είναι ότι την έδρα την πήρανε. Έτσι.
3: Πολύ.
6: Αν μπορούμε να απαντήσουμε.
3: Πολύ σωστά, και αν το κρίνουμε λίγο εξωτερικά, στα αλήθεια οι νικητές είναι οι μικρότεροι της βραδιάς, αυτοί οι οποίοι έχουν κερδίσει και την μία έδρα, διότι έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν την διαμονή τους μέσα εισαγωγικά στον φοιτητικό σύλλογο, που δεν γίνεται, ελπίζουμε να γίνεται, του 2026-2027. Επειδή έχουμε την ερώτηση λοιπόν από τον φοιτητή, πώς λέμε, ο άγνωστος στρατιώτης είναι ο άγνωστος φοιτητής, το τελικό σύνολο των ψήφων είναι 1246. Αναπαράταξη λοιπόν, θα σας το παρουσιάσουμε και με ψήφους και με ποσοστό, πρώτη βρίσκεται η πανσπουδαστική κίνηση με 365 ψήφους, και ποσοστό 29,29. Η ΠΑΣ συνεχίζει στη δεύτερη θέση με 359, ποσοστό 28,81. 6 ψήφοι διαφορά να σημειωθεί και να εμπεδοθεί το πόσο σημαντική είναι ακόμη και η μία ψήφος. Η ΔΑΠ συνεχίζει στην τρίτη θέση με 157 ψήφους, ποσοστό 12,60. Τα ΕΑΚ με 115 έχουν ένα ποσοστό των 9,23, ενώ το ΕΡΑ 74 ψήφοι, ποσοστό 5,94. Τα ΑΤΑΚ 59 ψήφοι έχουν το ποσοστό των 4,74. Ενώ οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου τελικά δεν είναι 49, είναι 38 όπως έχει αποτυπωθεί. 3,5%. Ρεβάνς με 37, 2,97%. Ενώ αντιτισιοποίηση 26 με 2,09. Οι αγωνιστικές κινήσεις με 10 ψήφους στο 0,80. Ενώ η τελευταία της βραδιάς, ίσως και καταϊδρωμένη, οι επαναστατικές κομμουνιστικές κινήσεις με 6 ψήφους 0,48%. Η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου είναι 0,48 μονάδες. Ένα αξιοσημείωτο είναι ότι η συμμετοχή έχει αυξηθεί περίπου κατά 5,77% σε σχέση με πέρυσι πάροντα και έχει πλησιάσει και σε συμμετοχή το 2024, στο οποίο δεν βρισκόμασταν εμείς, αλλά σίγουρα ο γκόλιθος, ο Βαγγέλης Βαρβάνης, μπορεί να μας το επιβεβαιώσει. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν, αφού σας έχω πάρει μονότερμα, και να κλείσω το δικό μου το μικρόφωνο, και σειρά έχει ο Βασίλης Παναγούλιας.
4: Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σαν μία τελευταία ενημέρωση βλέπουμε στην ιστοσελίδα της Πανασπουδαστικής ότι σε ποσοστό ενσωμάτωσης ανεβαίνει κι άλλο και πλέον έχει φτάσει στο 97,07%. Αυτοί που ψήφισαν...
1: Να πω εγώ.
4: Ναι, να βγει η κυρία Μαρίνα.
7: Είναι το αστείο της ημέρας.
4: Πήγε να φύγει όμως για λίγο τώρα.
8: Προκαλώντας τους MCs ή προκαλώντας το φοιτητικό σύλλογο.
7: Δεν προκαλώ κανένα. Μη με δίνετε. Λοιπόν. Γυρίστε λίγο τον οθόνη. Λοιπόν, έχουμε 43.295 ψηφίσαντες, που έχουμε 42.071 έγκυρα και 1.224 άκυρα με 1.329 λευκά. Και έχουμε πρώτη δύναμη Πουκουσού με, δεν βλέπω ρε παιδιά, 33,53%, δεύτερη τη ΔΑΠ με 24,78%, τρίτη την ΠΑΣΠ με 10,06%, μετά έχουμε ΕΑΚ με 9,71%, Revance με 3,52%, ATTAC με 4,36%, βλέπω σωστά, %, ATTAC με 4,36%, δεν το είπα πριν, %, Δίκτυο με 0,39% και τα λοιπά με 10,49%. Ευχαριστώ πολύ πάλι.
4: Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι συνολικά 52.754 φοιτητές ψήφισαν με την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας να νικά με ποσοστό 33,54%, αυτό ισοδυναμεί σε 17.253 ψήφους. Και δεύτερη ήταν η ΔΑΠ Νούδου Φούκου με 12.417 ψήφους και ποσοστό 23,94%.
6: Αυτό είναι τα περσινά.
4: Βασίζομαι στον κύριο Βαλβάνη.
6: Σε αυτά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι, παιδιά, υπάρχει μία πτώση τουλάχιστον σε ποσόστο 97,07% που έχουν ενσωματωθεί όλες οι ψήφοι, έχει μία πτώση συμμετοχής φέτος κατά 10.000. Ναι, έχουμε. Μην είναι και παραπάνω, έτσι. Όπα και οι Ιωαννίνων ζητάνε.
1: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η main ιστοσελίδα που είχαμε ως πηγή έχει κρασάρει ο δικός τους σερβερ. Οπότε είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Συγγνώμη,
6: αγαπητά.
4: Δυστυχώς.
6: Οπότε
4: πρέπει να κάνουμε μια ωραία αποφώνηση.
1: Καμία αποφώνηση. Μπορούμε να το κρατήσουμε όσο θέλουμε.
3: Ακριβώς.
4: Ωραία. Τέλεια.
8: Θέλω όμως εγώ να σχολιάσω τον Αλίτη, ο οποίος σήμερα μας έχει δώσει πολύ content. Βασίλη μου, λυπάμαι πολύ που στεναχωριέσαι. Με 38 ψήφους λέει, βγαίνω κι εγώ πάντως. Στο γυμνάσιο θυμάμαι ήθελε 40 για να πεις 15 μελές.
7: Μπήκες!
8: Κι όμως δεν απέχει πολύ η διαδικασία αυτή. Σε όλα του τα ποσοστά, θα σου πω εγώ.
4: Απλά γελάω με τον τρόπο που λες τη λέξη αλήτης.
8: Αλήτης, ακριβώς. Ή ψηφίσατες λοιπόν σε σύνολο πανελλαδικά σε ποσοστό ενσωμάτωσης 97,07 είναι 43.295. Ή ψοφίσαντες όμως στο Πάντο Πανεπιστήμιο είμαστε εμείς, οι οποίοι από τις 11, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε

0: με αυτές τις μεταδόσεις. 9! Κάνω λάθος τελικά. Η οποία από τις 9 συνεχίζουμε ακάθεκτη. Και θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Radio Pantheon και την ομάδα που έχει αναλάβει την κάλυψη των φοιτητικών εκλογών, γιατί στα αλήθεια είναι μια πολύ όμορφη και εναλλακτική πρωτοβουλία που εγώ δεν την τίμησα λόγω κακού προγράμματος. Παρ' όλα αυτά χαίρομαι που έγινε τόσο σωστά και πάντοτε με εγκυρότητα και πολύ ειλικρίνεια. Συνεχίζουμε ακάθεκτη με όλους εσάς οι οποίοι μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο, διότι πέραν της Εφισθόδη είναι και το Radio Pantheon International. Η ώρα είναι 4:59. Και θέλω να ρωτήσω τη γνώμη της Φλωρεντίας Λέφα, διότι το ζητάω πολύ καιρό.
1: Και πάω να μιλήσουν και κόβω το σήμα.
2: Όχι, όχι, όχι, έχει 5 λεπτά ακόμα, οπότε εντάξει.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη Παναγούλια, που κάνεις αυτή τη διευκρίνηση στην τεχνική υπεύθυνη του Radio
2: Pantheon. Πάντα θα μου το θυμίζεις αυτό το πράγμα, πάντα το κάνω από ευγένεια, παρόλα αυτά.
0: Εμένα ο παππούς μου έλεγε, έλα παππού να σου δείξω τα μπελοχώρα φάσου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νιώθω σαν παππούς αυτή τη στιγμή. Βαγγέλη Βαλαβάνη, δεν περνάς. Δεν περνάς, κύριε Βαλαβάνη.
3: Δεν σου χριστιανή.
1: Καμία άποψη, δεν νιώθω.
0: Καμία
1: χριστιανή. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ νιώθω πολύ απογοητευμένη από τις φοιτητικές εκλογές και το φοιτητικό σύλλογο και το φοιτητικό κόσμο γενικότερα. Αυτή είναι η άποψή μου. Γενικά και στα περίχωρα. Όχι, ρε εσύ, γιατί εντάξει, θα σου πω την αλήθεια. Υπάρχει περίπτωση να γίνει μια γενική συνέλευση.
3: Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε.
3: Εμείς θα το
1: μεταδώσουμε. Δεν θα το δούμε.
4: Ποτέ
1: μιλάς
4: ποτέ. Ποτέ μιλάς ποτέ.
1: Ωραία, ας μην το αναλύσουμε, γιατί είναι και το ύφος της εκπομπής. Αλλά εντάξει, πραγματικά νιώθω ότι από ένα σημείο και έπειτα κάποιες τέτοιες διαδικασίες κολλείονται ακριβώς επειδή είναι ως διαδικασίες.
3: Και ίσως εξαντλημένες.
1: Ακριβώς.
5: Καληνύχτα.
4: Μάλιστα.
1: Από ένα σημείο και μετά, ρε φίλε, χάνεται το νόημα.
2: Μάλιστα. Να προσθέσω κι εγώ κάτι έτσι.
0: Να προσθέσεις.
2: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σαν...
1: Κόψε τον.
4: Τέλεια.
1: Σήμα.
4: Λοιπόν.
0: Σήμα.
4: Σαν...
0: Με κοιτάς, Ηλιο Βασίλη, μας τα μάτια σου φωτιά.
4: Σαν εμπειρία, θέλω να πω ότι επειδή ήταν η πρώτη φορά για μένα, ήταν το κάτι πολύ ωραίο.
2: Αν μου επιτραπεί, θα ήθελα να πω όλα τα ονόματα εδώ πέρα που συμμετείχαν. Γίνεται.
4: Ευχαριστώ
1: Όχι.
4: πολύ.
1: Εμένα
4: λοιπόν, ξεκινάμε από τις γυραίες Υπήρους και πάμε προς τους Βενιαμίν. Λοιπόν,
5: είναι το πέμπτο αστείο περί ηλικίας.
2: Δεν πειράζει. Τέτοιοι είμαστε.
4: Τέτοιοι είμαστε, Μαρίνα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, Βαγγέλης Βαλαβάνης.
0: Αγχώθηκε. Είπε το όνομα.
1: Λοιπόν, μόνο Βαγγέλης Βαλαβάνης.
4: Θα τα πω πως εμφανίστηκαν. Θα πω τα παιδιά πως εμφανίστηκαν ανατριπλέτες. Θωμάς Μουταυτσής, Αγγελική Κυριτσοπούλου, Εμμανουέλα Φραγκάκη.
0: 9-11.
4: Φλωρεντία Λέφα, Ειρήνη Σκυβάλου. Ευαγγέλης Βαλαβάνης, το ξαναλέμε άλλη μια φορά, δεν πειράζει. Λοιπόν, Ευθύμης Χαριτάκης, Δημήτρης Μυρογιάννης.
1: Βαγγέλης Βαλαβάνης.
3: Δεν γίνεται.
0: Μία μετρής.
4: Λοιπόν, Ανδρόνικος Δημητρέλιας, εδώ πέρα που έκανε 6 ώρες ουριακά θα τις βάλουμε και ένσημα Φλωρεντία Λέφα.
1: Κολλήσουμε ένσημα.
4: Και Βασίλης Παναγούλιας.
0: 3-5.
4: Αυτά. Είναι πολύ ωραίος αυτός ο θεσμός ο οποίος γίνεται κάθε χρόνο και ελπίζουμε και στα επόμενα να είμαστε καλά. Πολύ αισιόδοξο.
0: Έτσι ακριβώς, από το κλείσιμο της κάλπης.
3: Ναι, ξεχάσαμε επίσης...
1: Τη Μαρίνα δεν
3: είπες. Τη Μαρίνα Σπαθούλα, συγγνώμη.
2: Την Εμμανουέλα τη Φραγκάκη.
3: Την είπα.
2: Και ξεκινάει η Άνια τώρα.
3: Όχι, και το Σπύρο
1: Κουτσοβασίλης.
2: Εμφανίστηκες. Ναι. Όχι, εδώ είσαι στο μικρόφωνο γι' αυτό.
4: Λοιπόν, και παιδιά, Μαρίνα Σπαθούλα και Σπύρος Κουτσοβασίλης, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Καμία συγχώρηση.
4: Σε ευχαριστώ, Φλωρεντία μου. Σε αγαπώ.
0: Χαιρόμαστε λοιπόν πάρα πολύ που ο αλήτης σίγουρα αξίζει και αυτός μια θέση στην κατάταξη αυτή.
3: Οριακά αξίζει ένσημο ο αλήτης, αλλά πάμε παρακάτω.
0: Σε αυτή τη μαραθώνια, λοιπόν, διαδικασία της κάλυψης, από πριν το κλείσιμο της κάλπης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες εμείς ήμασταν εδώ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Ξεκινήσαμε ακριβώς με την έναρξη του σταθμού μας και με πάρα πολύ αγάπη το μεταδίδουμε για εσάς. διότι ακριβώς θέλουμε να υπάρχει μία ζωντάνια, μία μετάδοση και μία ειλικρίνεια μέσα από το πιο όμορφο μέσο, αυτό το οποίο πραγματοποιείται από φοιτητές αυτού καθ' αυτού. Θέλω όμως με τη σειρά μου να σας υπενθυμίσω ότι οι φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι ιδρύθηκαν τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, αμέσως μόλις δόθηκαν και οι σχετικές συνδικαλιστικές ελευθερίες στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, που πρωτοστάτησε στον αγώνα της δικτατορίας πριν από κάποια χρόνια. Είναι αρκετά κοντά μας και ευγενική υπενθύμηση ότι δεν χρειάζεται ποτέ και για κανένα λόγο να ξανάρθει. Φλωρεντία Λέφα, έχεις κάτι να πεις πριν κλείσουμε? Ή δεν θέλεις να κλείσουμε κάτι?
1: Όχι,
0: βλέπω στα... Πες μου.
1: Καλά, μπορούμε να κάτσουμε. Καλά,
0: μπορούμε να συνεχίσουμε και μετά, εννοείται. Αλλά καταλαβαίνετε. Γράψτε μας τα σχόλια, αν θέλετε.
1: Εγώ θέλω να επισημάνω ότι στο τέλος της ημέρας η πράξη είναι πολύ πιο σημαντική από τη θεωρία. Οπότε προφανώς. Θα το αφήσω εκεί.
0: Και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Είπε προηγουμένως και ο Βασίλης Παναγούλιας, η πρώτη φορά είναι δύσκολη. Οπότε, όπως έχετε καταλάβει, πλαισιώνεται τόσο όμορφα το κλίμα εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν το αγαπημένο μου πράγμα, τα social media του σταθμού μας, τα οποία πρέπει και να ακολουθήσετε. Ράδιο Πάντιον με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok. Ράδιο Πάντιον στα ελληνικά, τη γλώσσα μας στο Facebook. Θα σας βρούμε εκεί ή μάλλον θα μας βρείτε εκεί, διότι θα δείτε το πλούσιο και πολυσχηδές υλικό μας, τα δημοσιεύματα των φωνών μας, μία και μία, και όλες μας τις ταυτότητες οι οποίες συνυπάρχουν σε αυτόν τον πολύ εναλλακτικό και όμορφο χώρο. Αν λοιπόν μου το επιτρέπουν και οι συμπαραγωγοί, τους οποίους και ευχαριστώ για την υπομονή τους τις προηγούμενες ώρες.
1: Καμία υπομονή.
0: Καμία υπομονή και κανένα άλλο. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσουμε με το κλείσιμο των φοιτητικών και μετά ίσως να καθίσουμε για ένα after. Θα το θέλατε αυτό?
4: Τέλεια.
0: Λοιπόν, η επιλογή αυτή, χαιρετίστε για να μπορώ κι εγώ να πω τα δικά μου εδώ, Ράδιο Πάντιον.
1: Καληνύχτα, φοιτητικές εκλογές.
4: Καληνύχτα, ρε, καλημέρα τώρα.
0: Παρακαλώ, Μαρίνα Σπαθούλα, προκαλεί το Ράδιο Πάντιον.
6: Προκαλώ κάθε δύναμη που εκλόχθηκε σήμερα.
4: Εκλέχθηκε ίσως.
6: Περιμένω πολύ καιρό να το πω αυτό, λοιπόν. Λοιπόν, περιμένω μια πιο δυναμική παρουσία. Περιμένω σίγουρα όλο τον χρόνο να συμβεί κάτι, ίσως να ακούσουμε καμιά φωνούλα, εκτός από αυτές εδώ πέρα του ραδίου. Γιατί, δεν ξέρω, νιώθω ότι είχαμε σχήματα και οτιδήποτε άλλο, ξέρω, όπως προσδιορίζονται παρατάξεις, οτιδήποτε. Εγώ τα περισσότερα τα μάθα αυτή την εβδομάδα που ήταν, ξέρω εγώ, προεκλογική περίοδος. Ελπίζω να έχουν ως προεκλογική περίοδο όλη τη χρονιά. Αυτό. Όχι με την έννοια του να βλέπω φυσούλες, εννοώ γενικά.
2: Όλο τον Αμαζόνιο.
4: Μάλιστα.
2: Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να υπάρχει.
0: Ναι, κυρία Φραγκάκη, ο κύριος Κουτσοβασίλης.
2: Καληνύχτα. Άκουσε με, δεν είναι καληνύχτα, είναι καλημέρα από εδώ και στο εξής.
0: Συγγνώμη, κύριε Παναγούλια.
2: Η μέρα αλλάζει όταν κοιμάσαι.
5: Πάμε λιγόρι.
0: Και όταν κοιμάσαι αλλάζει η μέρα.
4: Σύνολο,
0: τέλος. Κυρία Φραγκάκη, να συμπληρώσετε κάτι κι εσείς, να συμπληρωθεί το καρέ.
5: Να συμπληρώσω για την προσωπική μου εμπειρία αυτή την υπέροχη μέρα, ότι ευχαριστώ την ομάδα που μου έδωσε αυτή τη φανταστική εμπειρία.
4: Έτσι, παιδιά.
0: Ακριβώς.
5: Είπα στην αρχή, εγώ 9 με 12 με είχε πιάσει, μιλούσα τόση ώρα, τα έχω πει όλα, με έχετε ακούσει. Οπότε δεν θα τα ξαναλέω, κρίμα είναι, βαριέστε. Οπότε έχω να πω ευχαριστώ και τα λέμε του χρόνου.
0: Σίγουρα τα λέμε του χρόνου. Μπράβο, Ράδιο Πάντιον. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο σε όλους.
1: Μπράβο στο Βαγγέλη Βαλαβάνη.
0: Μπράβο, Βαγγέλη Βαλαβάνη, ο γκόλιθε του Ράδιο Πάντιον.
4: Και στην κυρία
0: Φλωρεντία.
5: Κρίμα
0: τα νιάτα και τσαχπινιά. Κρίμα τον boy σου.
4: Καλέ. Αυτό είναι respect.
0: Να σας υπενθυμίσουμε λοιπόν και τους ψήφους για άλλη. Τις ψήφους για άλλη μια φορά. Πουκουσού 365, ΠΑΣΠ 359, ΔΑΠ 157, ΕΑΚ 115, ΕΡΑ 74, ΑΤΑΚ 59, ΑΦΟΥΠΟΥ 38, ΡΕΒΑΝΣ 37, ΑΝΤΗ της σιωπής 26, αγωνιστικές κινήσεις 10 και επαναστατική κομμουνιστική κίνηση 6. Αχ, ωραία είναι τα κινήματα, ωραία είναι όλα αυτά τα αφηρητικά. Όπως και να έχει, μία καθόλου σκόπιμη μουσική παρέμβαση είχε μπει και πέρυσι στο κλείσιμο, νομίζω πρέπει να μπει και τώρα. Πολλές φορές θα θεωρήσουμε ότι κρίνεται όλη αυτή η... Θα μας κλείσει το σήμα, παιδιά. Γελάω. Γελάω, δεν μας έκλεισε. Ήθελα να πω λοιπόν, και θα το πω πολύ σύντομα για να μπει αυτό το τραγούδι, πολλές φορές θα νομίζουμε ότι κάποιοι άλλοι θα είναι οι μεσίες και κάποιοι άλλοι θα είναι οι ήρωες που θα έρθουν και θα σώσουν όλη αυτή την κοινωνία και την κατάσταση. Ο φοιτητικός σύλλογος όμως... Φροηδικός. Ο φοιτητικός σύλλογος όμως έχει τους μεγαλύτερους ήρωες, οι οποίοι είναι εσείς, οι οποίοι πέραν του ότι αντέξατε όλη αυτή την 9ωρη, πόση ώρα είναι, ραδιοφωνική παραγωγή, πρέπει και να συμμετέχετε ενεργά και να αποδεικνύετε ότι αυτά που πιστεύετε θέλετε όντως να γίνουν πραγματικότητα. Και να το κάνετε αυτό σε κάθε διάσταση της ζωής σας και να θυμάστε ότι είστε ίσως ήρωες. Από όλους εμάς στο Ραδιοπάντιον, καλή σας ημέρα.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντων, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, μία φωνή πολλές ταυτότητες. Και συγκεκριμένα σε μία έτσι πάρα πολύ έκτακτη, ίσως καταληψιακή θα έλεγε κανείς, εκπομπή στο ράδιο Πάντων στον αέρα. Είχαμε φοιτητικές εκλογές σήμερα. Εγώ προσωπικά ήμουν στον αέρα 6 ώρες.
1: Πώς νιώθεις?
0: Νιώθω υπέροχη, δυνατή. Νιώθω δυνατή, δυνατότατη. Ναι. Νιώθω αυτή τη στιγμή τούμπανο τα μάτια μου, το κεφάλι
1: Είσαι
0: μου.
1: Τούμπανο.
0: Είμαι τούμπανο. Mm-hmm. Είμαι μπόμπα. Χριστίνα μπόμπα, συγκεκριμένα.
1: Άποψη για Χριστίνα δεν πω. Άποψη για Μαρίνα Σπανού.
0: την καλύτερη. Την καλύτερη. Okay. Εγώ έχω να προτείνω ότι ο φοιτητικός σύλλογος στο τέλος της ημέρας παραμένει τόσο ανενεργός και τόσο αναξιόπιστος που καλό θα ήταν οι φοιτητές να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους και να βγαίνουν στον δρόμο.

0: για να κάνω δράση και να κάνω συντηρητή εποχή. Ευχαριστώ.
1: Θέλει κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι, να ανοιχτώ το μικρόφωνο.
2: Ωραία, λοιπόν, ακουγόμαστε, ας πούμε, τώρα.
1: Ακούγεστε, ναι.
2: Τέλεια, πολύ καλημέρα.
1: Ακούγεστε, ναι.
2: Τέλεια, πολύ καλημέρα σας, γιατί πλέον θεωρείτε καλημέρα. Έτσι, να το κάνουμε.
1: Πολύ καλημέρα.
2: Λοιπόν, να
1: παιδιά, να ρωτήσω κάτι τώρα. Καλά, άντε καμία. Έχει υπάρξει ποτέ εκπομπή με ASMR και αυτό πάρα πολύ.
2: Τι να κάνουμε την τέχνη που είναι του...
1: Μπορούμε να το κάνουμε...
3: Αλήτε σαχώ.
4: Λοιπόν, κοιτείτε στο μικρόφωνο, ήρθε η ώρα να νιώσετε άβολα.
1: Ωραία. Μόνο μην τσιρίξεις.
4: Όχι, παιδιά, δεν θα τσιρίξω. Θέλω να μου στηθείτε σε σειρές και θα σας κάνω άβολες ερωτήσεις.
1: Ωραία, κάνε. Θα απαντάμε όλοι.
4: Ωραία, όποιος απαντήσει πιο γρήγορα κερδίζει
2: την ευγνωμοσύνη σου.
4: Μπα.
1: Είναι δύσκολη.
4: Να δούμε πόσοι αστείοι άνθρωποι. Μπα.
1: Είναι δύσκολη.
4: Να δούμε πόσοι αστείοι άνθρωποι συνεχίζουν να
2: μαθαίνουν.
4: Πέντε άτομα. Για να δούμε από πού είναι αυτά τα. Παιδιά, συγγνώμη, πνίγηκα. Είναι όλοι εκ των Αθηνών και ένας εκ του Ηρακλείου.
5: Ω, δικός μου είναι!
4: Αλήθεια, Ηράκλειο ήσουν.
5: Ναι, ρε.
4: Πήγαινα στο πέμπτο.
5: Ποιο πέμπτο?
4: Το Λύκειο.
5: Τι λες!
1: Εσύ δεν είσαι από τη Χάνα.
2: Είμαστε νέα, είναι συμβαθεί αυτό.
1: Καλά, εντάξει.
4: Πότε?
5: Όταν πήγε ένα σχολείο.
4: Δηλαδή πότε?
5: Δηλαδή ένα χρόνο πριν φύγεις εσύ από το σχολείο.
4: Α, δεν σε έχω προλάβει.
5: Γιατί πότε πήγαινες στο πέμπτο Λύκειο?
4: Πριν από 4 χρόνια.
1: Ξέρεις έναν Δημήτρη...
5: Θέλω να μιλήσω. Αλλά δεν ξέρω ποιο όνομα ήταν από πριν 4 χρόνια. Ποιους ξέρεις, ποιοι ήταν φίλοι σου?
4: Η Μαρία Ισακά, ο Γιάννης ο Λέτζος, η Στέλλα η Πολυχρονοπούλου.
5: Καθηγητές θυμάσαι καθόλου?
2: Πώς καμία συγγένεια με την Αλεξάνδρα?
1: Ξέρεις ένα Δημήτρη Μαραγκουδάκη?
4: Όχι. Έλα μωρέ,
1: ωστόσο, επειδή αυτό με ενοχλεί, θες να αλλάξουμε θέση γιατί θα τα ακουστικά.
4: Θέλεις να έχεις τα ακουστικά, ναι. Έρχομαι από εδώ.
2: Κανονίστε.
5: Έλα.
4: Μαρίνα Σπαθούλα.
1: Έλα.
4: Θέλω να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
4: Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
4: Μην φοβάστε. Ένα λεπτό έχει ο καθένας σας.
1: Έχω ένα λόγο. Ναι.
4: Θα φάτε την απολογούρα μετά.
1: Δεν έχουμε σταματήσει
4: τη μουσική. Συγχαρητήρια. Μαρίνα Σπαθούλα, θέλω να μου πεις το ιδανικό πρώτο σου ραντεβού. Όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Συναυλία.
4: Τι συναυλία?
1: Πρέπει να πω συγκεκριμένη είδος.
4: Είδος.
1: Ρε,
4: ρα. Ρα, πάντε ρε. Πω, πω, καθόλου να με ρωτώ.
1: Το
4: αγαπημένο φαγητό.
1: Νόβελ εγώ, όχι.
4: Ρε, νόβελ εγώ,
1: ρε. Δεν ακούς την εκπομπή μου.
4: Οκ, έχεις χάσει το χρόνο σου τώρα, αγάπη.
1: Όχι, έχω σίγουρα άλλα 30 δευτερόλεπτα.
4: Αγαπημένο φαγητό.
1: Δεν ξέρω.
4: Λιγότερο αγαπημένο φαγητό.
1: Λιγότερο αγαπημένο. Α, έχω τον πριάμι το αγαπημένο μου.
4: Okay.
1: Το λιγότερο αγαπημένο μου είναι οτιδήποτε είναι ψάρι εκτός από καλαμάρι και τηγανιτό.
4: Okay, ο τύπος σου.
1: Ο τύπος μου. Να το, αυτό είναι ο τύπος μου.
4: Ο τύπος στη γωνία, ναι.
1: Τώρα σοβαρά με ρωτάς, ξέρω.
4: Ναι, πρέπει να μας τα πεις γιατί μπορεί κάποιος.
1: Μπορεί κάποιος ακροατής να θέλει, γιατί μπορεί ο αλήτης αυτή τη στιγμή να με ωραίγεται.
4: Μαρίνα Σπαθούλα, πάμε λίγο.
1: Λοιπόν, μου αρέσουν τα μελαχρινά. Ψηλά και κάπως αφρά τα αγόρια, τα οποία, δεν σ' άρεσε το αγόρια, τα οποία ντύνονται με φαρδία ρούχα.
4: Φαρδία.
1: Φαρδία και ακούμε την ίδια μουσική και έχουμε πράγματα να συζητήσουμε. Και, ασχολούνται και λίγο με την πολιτική, έχουν και μία άποψη, δεν ξέρω, δεν μπορούν άλλους να είναι μόνο...
2: Να είναι δάπ.
1: Αν είναι δάπ είναι φούλο τύπος μου, να σδύρω.
4: Θέλω να μου πεις τα 3 ίξου.
1: Τα 3 ίξου μου. Να είναι βρωμιάρης, να είναι τσιγκούνης, να είναι μαμάκες. Είχα και τα 3 σε ένα.
4: Οκ, okay, πάρα πολύ ωραίο. Τα 3 ίκ. Τα 3 ίκ που θεωρείς ότι έχεις εσύ σε άλλους.
1: Εγώ.
4: Ναι.
1: Κάτσε, τα 3 ίκ που έχω εγώ για μένα.
4: Όχι, ρε παιδί μου, ενώ τι θεωρείς ότι κάποιος θα θεωρούσε ίκ σε ένα.
1: Ότι
4: είμαι κουκλάρα.
1: Καλή, αυτό είναι full link. Ότι διακόπτω πολύ τον άλλο όταν μιλάει. Δεν είμαι καθόλου καλή ακροάτρια. Βασικά είμαι καλή ακροάτρια.
4: Όχι.
1: Είμαι, απλά.
4: Όχι, όχι, ότι δεν είσαι. Ότι δεν ισχύει αυτό.
1: Ότι. Λοιπόν, θα σας πω, να σας πω ένα πρόβλημά μου.
4: Ναι, παίζει μας παρένθεση.
1: Λοιπόν, ξέρετε τι κάνω. Συνέχεια στη ζωή μου. Αυτά θα πρέπει να τα λέω στο ψυχολόγο μου, αλλά δεν έχω. Οπότε θα κάνω εσωτερικό μονόλογο. Συνέχεια μπορεί να δω κάποιον να μ' αρέσει.
4: Έλα, ρε Βαγγέλη.

0: Ναι. Βάλτε να ακούμε και τι λέει.
1: Στείλ της μου ρε Βαγγέλη, να δω τι θα καταλάβουμε. Όχι, έχω, θα τις κάνω, θα τις φτιάξω. Εντάξει. Πες ένα γεια, περίμενε.
2: Πού να σου πω.
1: Όπου θέλεις, πες ένα γεια.
2: Με έχετε βγάλει στον αέρα, παλιό.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Αυτός ήταν ο Βαγγέλης Βαλαβάνης, ο αγαπημένος μου καφενετζής. Σε αγαπάμε, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη, σε θέλουμε, Βαγγέλη, φυλάκια. Να κλειδώσουμε το στούντιο. Τέλεια. Mm-hmm. Ωραία. Να είσαι καλά.
0: Γεια.
1: Για συνέχιση
0: λοιπόν, προβλήμα τώρα. Ότι μπορώ να δω κάποιον να μ' αρέσει πολύ να μην μιλήσουμε.
1: Μου το έχεις πει αυτό.
0: Ναι, είδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά κάθομαι και κάνω στο μυαλό μου μια προσωπικότητα και το πόσο γαμάτα θα ήταν να ήμασταν μαζί. Και μετά το γνωρίζω και είναι το μεγαλύτερο.
1: Και λέω, okay,
0: δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Και έτσι και ο κάθε πιθανή.
1: Τώρα καίω την καρδιά μου, καίω και τα όνειρά μου και εξορκίζω 10 χρόνια στα καινούρια μου. Συνέχισε, παρακαλώ. Πρέπει να διακόψει κάποια στιγμή, να σταματήσω.
0: Αυτά. Ποιο είναι άλλο ήκ πιστεύω.
1: Άλλα δύο ήκ θέλω να μου πει και να αφήσει το μικρόφωνο.
0: Να
1: έρθει η Μανουέλα Φραγκάκη. Εγώ είμαι η Μανουέλα Φραγκάκη
0: στην περίοδο.
1: Δεν έχω ούτε φράγκο.
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Είμαι λίγο χειρογνώμων.
1: Κοίτα, δεν πάντα κακό. Εμένα μου αρέσει κάποιο να έχει χαρακτήρα.
0: Άρα με ακουστάρει.
1: Φουλ.
0: Εντάξει, οκ. Άρα.
4: Φοβερέ αποκαλύψει τώρα, δεν πάντα.
0: Άρα, ναι, θέλω να δώσω λίγο χρόνο να φτιάξω μια προσωπικότητα.
1: Να φτιάξω μια προσωπικότητα και μετά να με.
0: Ναι, ακριβώ.
1: Είμαι η μούχλα στο σπίτι σου.
0: Έλα ρε!
1: Τώρα!
0: Η μούχλα στο σπίτι μου έχει οριακά φύγει. Όπως και εσύ θα έπρεπε οριακά να έχεις φύγει.
1: Φουλ. Αύριο δουλεύω, νομίζω...
0: Δεν δουλεύεις.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Γιατί?
1: Μπορώ να σου πω...
0: Φτάκι.
1: Θα σου το πω μετά.
0: Εντάξει.
1: Θα σου το πω μετά.
0: Γιατί τώρα εγώ ήρθες, έκανες ένα απίστευτο crash out. Θες να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Εγώ θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Γιατί?
1: Ρωτήστε με.
0: Ήρθες. Εγώ νιώσα πάρα πολύ άσχημα. Γιατί έπρεπε να βγω να πω στη Λωρίδια, μπες μέσα και σου πέταγες μπουκάλι.
1: Αυτό
0: αυτό
1: το πετύχατε κι εσείς.
0: Ναι, όχι, εγώ, όχι, μόνο εγώ ήμουν νομίζω έξω, ήταν πετύχει το μπουκάλι.
1: Ωραία.
4: Ήμουν εκλεκτή.
0: Αυτό θες να μας πεις.
1: Κοίτα να δεις, γενικά δεν ευριάζω, δηλαδή τα crash out μου είναι...
0: Θα λέγεις ότι είσαι τσιγκούνης. Μαμάκιας, άπλητος.
1: Άπλητος σίγουρα δεν είμαι.
0: Ωραία,
1: μαμάκιας ούτε καν.
0: Ωραία.
1: Ρε, θα σου πω, μεγάλωσα πολύ αυτόνομος και ανεξάρτητος. Δηλαδή,
0: ωραία,
1: από
0: θέλω
1: πολύ...
0: να κάνουμε μια κουβέντα μετά.
1: Δηλαδή...
0: σχετικά με αυτό.
1: Δηλαδή, από πολύ μικρός ήμουνα σε φάση, άσε με να κάνω το δικό μου πράγμα. ο μπαμπάς μου ούτως ή άλλως ήταν σαν τον τραγουδιστή των Απών. Ναι, οπότε τέλος πάντων ήταν αυτή η φάση. Και πάντα γούσταρα να είμαι μόνος και να το ζω μόνος, οπότε δεν πολύ έμπαινα σε μια διαδικασία να σκεφτώ το μετά με μια καθοδήγηση και με ένα πρίσμα. Την αγαπάω πάρα πολύ, την εκτιμώ, αλλά στην δεδομένη απόσταση και τη χιλιομετρική πάντα.
0: Άρα τικάρεις όλα τα κουτάκια μου, Ανδρώνικε.
1: Συγχαρητήρια.
0: Μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα
1: αργότερα. Στείλουμε ένα μήνυμα αργότερα, marina.spathula.xxx.gr. Ναι, οκ. Okay.
0: 2 μέτρα μακριά.
1: Μαρία, 2 μέτρα μακριά σου.
0: Μαρίνα με λένε.
1: Όχι ρε, το Μαρία το...
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι.
4: Θες να...
1: Ναι, για συνέχεια. Είχαμε ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είχαμε ενδιαφέρουσα συζήτηση. Shut up! Είχαμε ενδιαφέρουσα. Είχαμε ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Φέρε τη Σπανού εσύ. Α, δεν έχουμε Μαρίνα Σπανού, έχουμε Μαρίνα Σπαθούλα.
1: Όπα, όπα.
0: Φλωρεντιάν πήγαινε Μαρίνα Σπανού Eurovision του χρόνου.
4: Καλά, πέρα από το γεγονός ότι η Eurovision είναι Israel
0: Vision. Οκ, yeah. Να
3: σημειωθεί.
1: Κρίμα πολύ.
4: Γεννάμε συνοπτικές δημοκρατικές διαδικασίες και έτσι έχουμε μια μολότα.
0: Ναι, αλλά μην προωθείς βία στον αέρα.
1: Προφανώς εννοεί.
0: Είμαι τεχνική υπεύθυνη, ξέρω να.
1: Η Φλωρεντία να σημειωθεί ότι είναι από άλλη χώρα, είναι και μηγάς και φυγάς.
0: Καλά, εντάξει.
1: Οπότε, μολότοφ στη γλώσσα της σημαίνει αγκαλιά. Ακριβώς. Και έτσι ακριβώς χτίζεται...
4: Μια τεράστια καλά στη μύτη.
1: Μια ακριβώς. Τέλος πάντων, Μαρίνα Σπαθούλα, είχαμε πιάσει μια τόσο όμορφη συζήτηση ξαφνικά. Πώς απογειώθηκε έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχει σημασία όμως. Τώρα πρέπει κάτι να κάνεις εσύ τώρα ή να σηκωθείς ή να με ρωτήσεις κάτι.
0: Πρέπει να σε ρωτήσω.
1: Όχι, ό,τι θες. Same thing to me.
0: Q&A. Κάνουμε Q&A.
1: Δεν μπορώ να σου πω τώρα.
0: Σε ποιο τομέα.
1: Έφαγα το μικρόφωνο στα δόντια.
0: Ωραία, έχω. Το έχουμε ξαναζητήσει αυτό, αλλά θέλω να βγεις στον αέρα του Παντιού Πανεπιστημίου και να σε καταδιώξουν όλοι, γιατί είσαι πάρα πολύ snob.
1: Είμαι πάρα πολύ snob.
0: Πάρα πολύ snob και πάρα πολύ wannabe, γιατί εγώ σε χαιρετούσα στον δρόμο και έκανα στη μέρα.
1: Ρε, να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή είχα πει στη Φλωρεντία. Σε σένα το είχα πει. Φλωρεντία, σου. Μία φορά γύρναγα από δουλειά πολύ, πολύ αργά. Τέλος πάντων, αργά, κατά τις 11-12, τι ώρα ήταν τότε που σε πέτυχα στο Σύνταγμα.
0: 12 και.
1: 12 και. Και πήγαινα να πάρω το 040, αλλά λες και έχω κατάθλιψη. Και πετυχαίνω δύο κοπέλες.
0: Υπάρχει τρόπος να μπει στο 040.
1: Χωρίς κατάθλιψη. Ναι. Agony and despair in 040.
0: Και έχεις δει αυτό το παιδάκι. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Καθόλου δεν με
0: νοιάζει. Έχεις δει αυτό το παιδάκι που έχει ένα τούβλο. Δεν ξέρω τι. Ένα αυτοσχέδιο skateboard και κρέμεται από το 040 και απλά τον φέρνει βόλτες. Αποκλείται, μην το έχετε αυτό.
3: Μαρίνα, είσαι μόνη σου.
1: Θα μπορούσα να.
0: Παιδιά, έλα, έχουν ανεβεί και πόσα TikTok μα.
1: Μαρίνα, είσαι μόνη σου. Εγώ άκουσα στο Λίδι,
0: είσαι μόνη σου. Είσαι και εσύ μόνη σου.
1: Είσαι και εσύ. Εγώ μόνη μου είμαι. Έχω πάθει μια παλιά παραγωγό στο ράδιο που δεν μπορώ να την αναφέρω αυτή τη στιγμή. Κλείσε μικρόφωνο. Κλείσε. Μετά τη φωτογραφία. Έχει φάει μπάρα από το ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Δεν πρέπει να ξέρουμε αυτά. Ναι. Και εγώ γυρνάω εκεί μέσα σαν το πντωματία και βλέπω δύο όμορφες κοπέλες. Και η μία. Κούκλες, πόσο είστε. Και η μία μου χαμογελούσε από πολύ μακριά και λέω, όπα, Ανδρώνη, και περνάει η μπογιά σου. Και προχωράω. Και ενώ είμαστε στο ένα μέτρο, με χαιρετάει. Και εγώ λέω, δεν την ξέρω. Και γελάω και φεύγω.
0: Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι 6 παρά. Μπορώ να βρίσω. Έχει φύγει τη ώρα. Είμαι συνηθισμένη σε ώρα που μπορώ να βρίζω. Έχω αυτό το comfort.
1: Κοίτα, 6 ώρα ξεκίναγε πάλι ο Παπαδάκης στην εκπομπή του, οπότε δεν ξέρω.
0: Ναι, ισχύει. Ωραία, λοιπόν.
3: Και μια τσιγαριά.
0: Ωραία, έχουμε και
1: τσιγαριά. Τσιγαριά.
0: Θα σου πω εγώ το δικό μου point of view.
1: Πες μας το δικό σου, γιατί έχει σημασία να βλέπουμε.
0: Πριν από αυτό, είχε προηγηθεί και άλλη μία συνάντηση στη γέφυρα τη.
1: Εκεί δεν το θυμάμαι καν ότι σε έχω δει.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν το θυμάμαι καν ότι.
0: Έλενα την Κριτζελάκη.
1: Δεν το θυμάμαι καν ότι.
0: Η οποία όντω δεν με είδε, κοίταγε από την άλλη και συμπρινά σου κάνω έτσι. Αλλά και με τα δύο, δεν ξέρω, συγχαίρεσα. Συγχαίρεσα και απλά ήσουν πολύ γκόμενη. Ήσουν, έχετε δει αυτό το meme με την. Ποια είναι αυτή το δικαιού που ξαφνικά γίνεται γεια σα, φάει και κάνει. Ναι, αυτό, ήσουν αυτό. Και δεν είναι ποτέ. Και λέω, ωραία, ξέρετε κάτι, την επόμενη φορά που σε πέτυχα, έξω λέω, ωραία. Εδώ μεταξύ, εδώ. Και στέλνω βασικά στην ομαδική του ραδιού και κάτι θέλω να ρωτήσω για σπίτι. Κάτι με λέει και και μου απαντά και μου λε: εντάξει, εδώ είμαστε μια κοινότητα. Και λέω: α, τι διπρόσωποι, δεν με χαιρετάει έξω.
1: Ρε, εκεί στη γέφυρα δεν έχω.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν έχω κάνει recollection ότι τι έχω δει.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Και μετά. Μιλάω. Και μετά σε πετυχαίνω το Σύνταγμα και λέω: οκ, ξέρει κάτι, δεν έχω καταλαβαίνει συμπαθή αυτό ο κύριο. Αλλά εγώ θα χαιρετήσω γιατί δεν είμαι τέτοια κοπέλα. Και παιδιά, τον βλέπω μακριά, χαμογελάει, λέω τώρα. Ή δεν με χαιρετάει, ή με χαιρετάει και είμαστε όλο κομπλέ, αλλιώς θα έχω θέμα. Γιατί το κάνει επίτηδες, δεν γίνεται. Και έρχεσαι τύπου σε τέτοια απόσταση και σου κάνω αυτό. Και χαμογελάς σαν την πιο ξανθιά γκόμενα. Παιδιά, να σου το κάνω κανένα. Ούτε στα ακουστικά. Και φεύγει. Και ήμουν και με μια φίλη μου εκείνη τη στιγμή και της κάνω. Έγινε τόσο σκουπίδι στη φίλη μου.
1: Έλα, ρε, μάνα, έλα. Γιατί
0: κάνω. Το ξέρω αυτό, είναι από το ράδιο. Και σε χαιρετάω και, και μου κάνει. Α, σε αγνώρισε.
1: Ρε.
0: Λέω, οκ. Okay.
3: Ρε.
1: Γιατί τη story έχει.
0: Who the fuck do you think you are?
1: Περίμενα να μιλήσει η Κορίνα.
5: Λοιπόν, η Κορίνα δευτερε.
3: Γιατί έχω να πω πολύ σοβαρό story.
0: Έλα.
5: Λοιπόν. Εγώ μπήκα το ίδιο εξάμεινο με τον νέο Ανδρονικό Δημητρέλη στο
0: Radio Badion.
5: Δηλαδή, πέρσι το χειμώνα. Okay. Όχι αυτό το χειμώνα που μας πέρασε, το προηγούμενο. Έχω γεράσει.
1: Δύο χρόνια.
5: Και τέλος πάντων, εγώ στην αρχή έκανα παρέα με κάτι κοπέλες, τέλος πάντων. Κούκλες, πόσο είστε. Και ουσιαστικά. Το concept ποιο ήταν. Απλά τον ακολουθώ τον Ανδρονικό στο Instagram. Αργεί κάποια μέρα να με κάνει back. Και μετά μου στέλνει μήνυμα, θες να έρθεις στην εκπομπή μου. Και απλά είχα έρθει στην εκπομπή του. Ένιωθα λες και είμαι η μάγια η μέλισσα, ξέρω εγώ, σε ένα κόσμο γεμάτο από εχθρικά, αυτά τα φυτά που τρώνε τις μύγες.
1: Κλαίω.
5: Αυτό. Και απλά ήταν πάρα πολύ
0: φάνη. Είσαι το φυτό ή μύγα.
5: Ρε, ήμουν η μύγα.
1: Αν ήταν και η Ιαπωνέζα μύγα που τρώει και μίσο, θα ήταν μύγα... Μίσο.
5: Κλαίω. Γενικά. Και τέλο πάντων, το κόνσεπτ ποιο είναι. Ότι μετά από αυτό, ο Ανδρόνικος με χαιρέτηκε και τα λοιπά, αλλά μου φαινόταν τόσο ξινός και τόσο δήθεν, που απλά μετά από ένα πολύ έτσι, σημαντικό γεγονός της ζωής του, απλά κάθομαι και του λέω, «This is not you». Το έπαιξα πάρα πολύ... Δεν ξέρω κι εγώ τι, για ποιο λόγο το έκανα αυτό. Και από εκεί και πέρα αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Πριν από αυτό, απλά είχα έρθει σε μία-δύο εκπομπές, Max, έτσι την... Να το πω τώρα, σαν τη Σφίνα. Και ουσιαστικά... Ήταν απλά η πιο ξενομούνα τύπησα, τύπος, τυπάκι που έχω δει στη ζωή μου.
1: Εγώ νόμιζα με συμπαθούσε στο.
5: Λοιπόν. Θυμάσαι με ποιος έκανε παρέα.
6: Θυμάμαι. Λοιπόν, να περάσει... θα μείνεις. Όχι. Λοιπόν, εγώ να πω σε αυτό το σημείο ότι την πρώτη φορά που γνώρισα τον Ανδρόνικο ήταν στη συνέλευση που είχε γίνει σε αυτό το εξάμηνο. Καθόταν πάνω στα θρανία και καθόταν έτσι.
0: Και τρώγε μία σκεπαστή.
6: Και λέει σε εμά και σε μένα και στην Εμμανουέλ, εσείς πώς και γνωρίζεστε και τα λοιπά, μας ξεκίνησε. Και λέει, εγώ λέει, κάνω εκπομπή, λέει, με αυτήν την κοπέλα, λέει, που φοράει αυτά τα πούπουλα, λέει, που είναι σαν κότα. Σαν το στην Έλληνα Γκριτζελάκη που φορούσε το πράσινο, το... Τι φορούσε εκείνη την ημέρα, ένα πράσινο, ένα πούπουλε, πολύ ωραία, και λέει, παιδιά, κοπέλα με τα πούπουλα.
0: Τώρα που την αναφέρω, παιδιά, ήταν η καλύτερη μου, ήταν η αγαπημένη μου συγκάτοικος, συμπαραγωγός, δεν ξέρω. Ήταν πριν από μένα στο προηγούμενο εξάμηνο και νιώθα μια αγκαλιά κάθε που φορά.
6: Η Helen.
0: Χωρίς να πω κάτι για τους τωρινούς μου συνάδελφους που διεξάγουν ραδιοφωνικό πριν από μένα, έτσι, ναι. Απλά νιώθα μια ζεστασιά, ίσως επειδή με το που την είδα, άνοιξε το κινητό της και είδα το lock screen και λέω, «ΟΚ, είμαστε νέα οικογένεια». Το ίδιο ακριβώς που είπα και με τη Φλωρεντία.
6: Και το καλύτερο.
0: Το θυμάσαι. Ότι μου κάνεις την τεχνική εκπαίδευση και μπαίνουμε στο Spotify και ανοίγω το δικό σου Spotify και απλά βλέπω όλα τα K-pop. Είναι βρώμικα, μην τα βγάζεις τα δικά μου.
6: Πώς.
0: Και λέω, θα να γίνουμε φίλες.
6: Όχι. Και το καλύτερο με τον Ανδρόνικο είναι ότι περιμένω στη στάση του λεωφορείου ένα λεωφορείο και ξαφνικά τον βλέπω με μαύρη καμπαρτίνα, με μαύρο καπέλο. Με τα ακουστικά, οριακά νομίζω φορούσε και γυαλί. Όχι, δεν φορούσε γυαλί γιατί αναγνώρισα τα μάτια του. Και του.
1: Τα μάτια του.
6: Λοιπόν, και τον βλέπει, κάνει ένα δρόμο και στην αρχή κοιτάει έτσι, να δει τώρα ποιο είναι αυτό. Βγάζει το ακουστικό και μου λέει, «Α, γεια, τι κάνει?» Ήτανε. Ρε, νιώθω ότι πραγματικά θα ήθελα να είμαι για 5 λεπτά στον κόσμο σου, 5 λεπτά στον εγκέφαλό σου.
1: Θα είσαι πολύ chill. Τις τελευταίες 3 μήνες δεν θα ήθελα να είσαι στον κόσμο μου.
4: Πάντως, παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο κάνουν event αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή. Εγώ και ο Ανδρόνικος παίζει να έχουμε κάνει αυτό το ίδιο πράγμα τουλάχιστον 5 φορές στη ζωή μας με διαφορετικούς παραγωγούς. Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Και δεν μας καλέσατε, άρα. Δεν μας θέλετε, άρα δεν μας αγαπάτε. Άρα...
4: Φυσικά, τα παιδιά δεν υπήρχαν στο δυο.
0: Ναι, λόγω υπήρχαν. Ναι, λόγω υπήρχαν.
6: Εσύ, να σου πω κάτι. Εσύ μας
0: νιώθω
6: ότι η κοινότητα του ραδιοφώνου έχει τόσο πολύ...
0: Μίσος.
6: Όχι, αγάπη. Αυτά ήταν τα λόγια της κυρίας Σπαθούλα, να σημειωθεί. Όχι, παιδιά, εγώ ένιωσα εξ αρχής μια πολύ ωραία ζεστασιά.
4: Ναι.
0: Εγώ θα πω για τη Φλωρεντία συγκεκριμένα. Ωστόσο, μπορώ να ρωτήσω τι κάνει το παπούτσι μου εκεί.
7: Συγκεκριμένα θα πω ότι ήταν η πρώτη που όντως γνώρισα, γιατί με εκπαίδευσε.
0: Πώς φαίνεται. Α, ωραία φαίνεται.
7: Και ήταν πολύ chill. Και δεν ξέρω.
0: Γιατί είναι πενταβρώμικο.
7: Αλλά ήσουν πολύ γκράμμι. Ήσουν
1: τέλειο. Ρε, ήσουν γκράμμι, Αριάννα.
7: Αχ, θα καλάψω.
0: Μπλακιάννα.
7: Αριάννα Γκράντερ είναι μια drag queen.
6: Ποια?
7: Τίποτα. Δεν μίλησα.
6: Για τη φράσα, λέει.
1: Αριάννα Γκράντερ.
0: Ariana Grenade!
6: Εγώ σε είχα γνωρίσει πρώτη φορά στη συνέλευση.
7: Και τώρα θα πούμε όλες τις απόψεις μας γιατί όταν πρωτογνωρίσαμε ένα στον
0: άλλο. Θέλετε. Το αγαπημένο πράγμα να κάνω όταν βρίσκομαι με κάποιον. Λοιπόν, πες μου τώρα και θα σου πω και εγώ ακριβώς τι σκεφτόμουν. Και θυμίστε μου μετά να σας πω αυτό που ξεκίνησα να σας λέω.
1: Ναι, εμένα με ενδιαφέρει.
6: Λοιπόν, ποιος ξεκινάει, να ξεκινήσουμε πιο παλιά. Αυτό για την πρώτη φορά, ρε. Νόμιζα ότι θα το
0: πει. Η πρώτη φορά ήταν στο πρώτο έτος.
4: Η πρώτη φορά που γνωρίσαμε ένα άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πρώτη συνάντησα κατά σειρά τη Φλωρεντία. Ήμασταν σε μια χορηγία επικοινωνίας του Ράδιο Πάντιον στο Πολεμικό Μουσείο. Και εκεί που βγαίνω έξω, χαμένο στο διάστημα τότε, βλέπω μια καντιόλα ντυμένη λεοπάρδαλη. Με λεοπαρδαλή, κάτι λεοπαρδαλή είχες.
4: Τίποτα λεοπαρδαλή, αυτή ήταν η Μέλπο.
1: Όχι ρε.
4: Η
1: Είχες, όχι, όχι, όχι. Είχες κάτι λεοπάρες στο... Όχι! Κάποιο τα τσιγάρα είχες και ήταν λεοπάρη θήκη, κάτι τέτοιο.
4: Α, η θήκη μου, ναι.
1: Ναι, αυτό. Και μου έκανε κατευθείαν πολύ εντύπωση αυτό. Και η τύπησα καθόταν και ήταν σαν τύπου... Λες, έχεις μπει σε ένα video game και είναι η Μόγκερ. Και λέω, πω, γεια σου, ξέρω εγώ, Αφροντί, α, ναι, σε έχω δει, α, χου, χου, χα, χα, και ναι. Και ήμουνα, μου άρεσε, ήμουνα φουλ. Μου άρεσε πολύ σαν παρουσία και γι' αυτό την είχα φωνάξει και τότε στο φτιάξει καφένα, θα πω το ένταξο.
0: Και δεν τη χαιρετούσα.
1: Τη χαιρετούσα.
0: Καλέ, που ήρθε αυτό.
1: Τη χαιρετούσα,
0: μιλάγαμε. Τώρα μπήκες, ήσουν εδώ.
1: Είναι πολλή ώρα εκεί,
0: δεν θέλω να το βλέπω, πέφτει το φως αντίθετα.
1: Ναι, και αυτό.
0: Έλα εδώ.
1: Τη Μαρίνα της Πανθούλα, δεν θυμάμαι πότε σε γνώρισα.
0: Στο Πολυτεχνείο, στην κατάθεση
1: Στεφάνου. Α, ναι, ναι, ναι. Στην κατάθεση Στεφάνου στο Πολυτεχνείο που σε μπέρδευα με μία άλλη συμπαραγωγό. Με...
0: Ναι, και λέγαμε για κάτι αγόρια.
1: Με την... Έλα να σου πω, έλα να σου πω πια.
0: Δεν έχω ιδέα πια.
1: Δεν την έχω δει ποτέ φατσικά, νόμιζα ότι είναι...
4: Α, καλά.
0: Δεν είμαι.
1: Παιδιά, δεν το ήξερα.
0: Μπορώ να τη δω, είναι ωραία.
4: Όχι.
0: Ρε.
1: Σαν όνομα, ρε, ρε πώς το λένε τέλος πάντων, τώρα να μην βρίζω.
0: Μην βρίζω, για αυτήν.
1: Τον Σπύρο το γνώρισα στην πρώτη, σε μια συνέλευση που έσκασα μύτη με κάτι ντεπών και κάτι χάπια που μου έδωσε ο Βουτσινάς γιατί ήμουν άρρωστη.
8: Και ήμουν και εγώ άρρωστη.
1: Ναι, και του λέω, α, θέλεις ένα και κάτι του έδωσα χάπι, ήταν η... ένα κομτρέξ τέλος πάντων. Βασίλη. Σε γνώρισα στη συνέλευση που κάναμε την κουβέντα για το πώς γνωρίζεστε. Και σένα το ίδιο. Εγώ νόμιζα ότι είστε φίλοι, γιατί καθώς ήταν δίπλα-δίπλα και τα λέγατε. Και λέω, α, οκ. Γνωρίζονται που πριν αυτοί, ξέρω εγώ, και ήρθαν να κάνουν μαζί εκπομπή. Και είχα δει στο πρόγραμμα ότι υπήρχαν κάποιοι που είναι γνωστοί, ξέρω εγώ, και κάνουν μαζί εκπομπή. Και λέω, αυτοί θα είναι. Αλλά δεν ήσασταν εσείς. Δεν πειράζει.
0: Εμείς οι δύο γνωριστήκαμε, είχα εγώ συνέντευξη. Είχα συνέντευξη και ήταν αυτός πριν από μένα και δεν είχε τελειώσει η συνέντευξη και μετά... Ναι, αυτό όντως. Ήμουνα έξω και
8: περίμενα...
0: Τέλος πάντων! Και εγώ περίμενα και μετά έκατσε αυτός παραπάνω και του λέω, θες να φύγουμε μαζί να γνωριστούμε. Και γνωριστήκαμε. Και καθόμαστε να... Αλλά αυτό που έλεγα πριν είναι ότι γενικά μου το λένε αυτό, ότι... Με όποιον και να είμαι δίπλα, μου λένε «Α, είστε φίλοι! Α, τα έχετε!» Παιδιά, είναι λίγο
5: γνωστικό
1: με τα έχετε! Δίπλα με τη μαμά μου, τι μου λέτε!
0: Όχι, εννοώ με ξένους ανθρώπους και είναι λίγο μετά από ένα σημείο, αλλά εντάξει, απλά έχω πολύ καλό χαρακτήρα.
1: Friendly energy.
0: Ναι.
1: Period.
5: You don't say, you attract.
8: Okay.
0: Ωραία. Προχωράμε στον επόμενο.
5: Γιατί ήταν αυτή η απάντηση, εγώ...
8: Εγώ τώρα, λοιπόν, πρώτα γνώρισα την Εμμανουέλα, με περίμενη κοπέλα.
0: Η Εμμανουέλα γνώρισε εσένα, άρα.
8: Βασικά να ήσουν δίπλα μου, εγώ κοιτούσα το τραπέζι γιατί φοβό, λέω ότι θα πω στη συνέντευξη. Έτσι νιώθω. Λοιπόν, μετά, στη συνέντευξη γνώρισα εσάς τους τρεις και στο τέλος τη Μαρίνα τον γνώρισα στο πάρτι του ραδιοφόνου.
0: Ναι, στο πάρτι. Αχ! Μετά επίσης έχω γνωρίσει τον Σπύρο στο πάρτι του ραδιοφώνου που ήταν μια υπέροχη συζήτηση που είχαμε μεταξύ μας αφού είδε τους κοινούς μας στο Instagram και ήταν τόσο αστείο, παιδιά! Το λάτρεψε, ήταν τέλειο. Αυτά.
8: Όλα έξι του εσένα. Εγώ ποιον γνώρισα πρώτο. Το Γιώργο στη συνέντευξη.
4: Αγάπη από εδώ.
8: Από εδώ εσένα. Εσένα, μωρό μου, που μου έκανε την εκπαίδευση.
4: Τεχνική κατάσταση.
0: Όλα έτσι ξεκινάμε.
8: Όχι, εγώ δεν ξεκίνησα έτσι.
0: Εντάξει.
8: Αλλά η Άννα μου λέει, είσαι το μόνο άτομο μου λέει, που το έχω κάνει εκπαίδευση και είναι τόσο chill. Λέω, Άννα, είμαι έτοιμος να πάθω καρδιακό. Είχα το blog.
9: Ήσουνα μία ώρα πριν την εκπομπή σου.
0: Ναι, όντως.
8: Ήμουνα έτσι.
4: Don't hate the player, hate the game.
8: Δύο κέρματα στα μάτια και σπρώχνουμε στον αχαίροντα
9: ήταν η κατάσταση. Ήταν πρώτα εσένα που λέω εντάξει θα ενταχθώ μια χαρά γιατί ήσουν και εσύ σε πραξιακό. Και εγώ μαζί, οπότε λέω ωραία θα τα πάω. Και μετά εσένα με τα χάπια
1: σου. Τουρκολάκι, τι ήταν αυτό.
9: Ένα από αυτό.
0: Ημόντιου.
9: Ένα ημόντιου.
1: Χεζόδιου.
9: Και μετά εσένα.
0: Ποιον κοιτάς, εμένα.
9: Ναι, ναι, ορίζω
0: λίγο. Είναι το φως ακριβώς μπροστά σου και δεν βλέπω.
9: Στο Πολυτεχνείας.
1: Έχεις 10 δευτερόλεπτα. Θα πέσει σήμα.
9: δεν έχω κάτι να πω και τα παιδιά στη συνέλευση.
1: Τα παιδιά
7: ναι.
1: του Πειραιά.
5: Τα παιδιά του Πειραιά που...
6: εγώ να, κάνω, να σου κάνω μια ερώτηση, Ρανδρόνικε. Για το φεστιβάλ στο Νόστος, στο ίδιο...
1: Λοιπόν,
5: εγώ σας ναι, γνώρισα. Εγώ γνώρισα πρώτα τον Ανδρόνικο στο φεστιβάλ που ανέφερε.
1: My God, film, film,
9: my...
1: My feel.
5: Εμένα μου έχει φανεί πάρα πολύ intimidating. Και πάρα πολύ...
1: Όχι, ήταν το ανάποδο.
5: Λοιπόν, σε είχα γνωρίσει στη συνέντευξή μου, ο Ανδρόνικος είχε μπει, όπως είπα, το ίδιο εξάμεινο με μένα και για κάποιο λόγο, καθόταν στο δίπλα τραπεζάκι.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
5: Χωρίς λόγο και αιτία, και απλά με κοίταζε με side-eye.
1: Όχι, μου πάρε μίλησε... να κάτσω.
5: Ναι, μίλησε με μια τύπησα και με κοίταζε με side-eye, ενώ μιλάγατε.
1: Ήθελα να βάλω να ρωτάνε τις ίδιες ερωτήσεις.
5: Είχα χεστεί πάνω μου για τη συνέντευξή μου. Ήμουν πάρα πολύ. Είχα σκάσει τα πίτσα. Συγγνώμη. Είχα σκάσει πάρα πολύ συντηρητική εκείνη. Λέω.
6: Είμαστε και ωραία.
9: Πολύ ωραίο.
1: Πεντάτο. Τι είναι αυτό.
5: Τίποτα, απλά έχει πάθει σοκ από το override του...
1: Full ride. Θέλετε
0: να δούμε... Α, δεν έχουμε, έχουμε όλη τη σχήμα.
5: Στείλτε μας κανένα μηνύματα.
0: Ναι ρε παιδιά, πώς μας γνωρίζετε εσείς. Πώς είναι,
1: κάνε μέσα.
5: Πες.
0: Πέντε.
1: Πες μου πώς ήταν ξεκλήσω.
5: Μετά γνώρισα... Μαρίνα, είχε έρθει πριν από σόλου.
1: Ω Μαρίνα, πού είχε τηλεφωνία μηνύτε.
5: Κάνε εκπαίδευση, μου έχεις φανεί λίγο... Και εσύ μου έχεις φανεί λίγο beach, δηλαδή λίγο...
0: Αλήθεια.
5: Ναι, αλλά ήσουν chill. Οπότε ήσουν chill bitch. Δεν ήσουν από αυτές τις
1: chill bitch.
6: Σε λίγο θα ξεκινήσει να κλείνει τις
0: ψέματα. Πες τους να αγαπάζω.
5: Αλλά μετά συνόρισε καλύτερα και κατάλαβα την κορίτσι.
0: Ότι είσαι όντως.
6: Τώρα μπορείς να είσαι
1: τρελό κορίτσι, τρελό.
5: Μετά γνώρισα το Σπύρο, επίσης την τεχνική εκπαίδευση. Σχεδόν όλοι στο ράδιο, λέει. Εσύ μου έχεις φανεί πάρα πολύ The Louvre. Έχεις φανεί πάρα πολύ στην κοσμάρα σου και ερχονόμενο θα μας κάψει την κονσόλα.
0: Σε έριξε μπύρα σήμερα στην κονσόλα.
9: Το πώς κλείνω την κονσόλα για να το βλέπω πριν κοιμηθώ.
5: Η Εμμανουέλα την γνώρισα τώρα, στην τεχνική εκπαίδευση. Μου φάνηκε πιο φυσιολογική από όλους που είχα αυτό το εξάμεινο.
6: Μαλάκα, καλύτερο σχόλιο δεν μπορούσες να ακούσεις.
7: Τη λατρεύω.
5: Τι να σου πω, νιώθω ότι το είχες, οπότε ένιωθα και την ασφάλεια ότι...
0: Ναι, καλύτερα λίγο πιο πίσω. Ας το να κοιτάει την πόρτα.
7: Αφήστε την κοπέλα να μιλήσει για μένα.
1: Τελειώνεται για την ΑΟ.
5: Ότι δεν θέλω τρεξίματα. Παρόλο που εκείνη τη στιγμή ήσουν λίγο ντροπαλούλα, μου φάνηκε σαν άτομο που ανοίγει εύκολα και είσαι πολύ έτσι κοινωνική κτλ. Όπως μου άρεσε φουλ. Και μου άρεσε φουλ και το ότι είχε πει στη συνέλευση ότι δεν μπορώ να περιμένω να γνωριστούμε.
7: Όντω, παιδιά, φουλ.
1: Ναι, ήταν cute πολύ αυτό. Το μου είχε κάνει και εμένα εντύπωση. Μπράβο,
5: και μετά τον Βασίλη, τον είχα δει στο μάθημα. Είχα καταλάβει ότι είναι στη συνέντευξη. Και λέω, α, ωραία, αυτό το παιδί είναι τέτοιο.
6: Τον προσέγγισα. Στον Πάγκαβο.
5: Ναι.
6: Θεέ, α, εσύ ήσουν αυτή η Φλωρεντία που μιλούσε και λέω, μαλάκα, πώ μπορεί. Πού πού!
5: Εγώ ναι.
6: Άκουσε με, είναι ένα μάθημα το οποίο τέλο πάντων παιδιά λόγω τη ώρα τα έχουν κάνει.
5: Είναι πολύ ωραίο το μάθημα.
6: Αυτό είναι 9 η ώρα το πρωί. Και παιδιά, ακούω ένα Φλωρεντία και λέω: ποια είναι αυτή η Φλωρεντία που καταρχά σπάει ένα όνομα και λέω top, ένα το κρατούμε. Και δεύτερον, πώ μπορεί και μιλάει 9 ώρα για
7: ένα. Εγώ νόμιζα ότι σε είχα αποθηκεύσει λάθο.
6: Για ένα τέτοιο μάθημα και είχε βράδυ αλόγου, παιδιά, ήταν η μόνη που μιλούσε στον πάγκο εγώ. Συνέχισε, συγγνώμη η παρένθεση.
5: Δεν πειράζει καθόλου. Μετά σε είδε συνέντευξη, οπότε λέω: αυτό το παιδί είναι δικό μα.
0: Έχει άσχημα.
5: Ήμουν σε άλλο τραπέζι.
7: Ναι, καθόταν στην άκρη. Μου λέει: μα θα σου κάνει η Φλωρεντία, πέσει και η
6: είχε έρθει ο Βασίλης.
5: Ήμουνα σε άλλο τραπέζι.
7: Ήταν πίσω. Σκέψαμε πώ ήταν εδώ, αυτή ήταν εκεί.
6: Ναι, στην Ολυφόρα. Ναι.
5: Ακριβώς. Και μετά σε γνώρισε καλύτερα στη συνέλευση που σου είπα ότι είμαστε στο ίδιο τμήμα κτλ. Για να μην τα παίξουμε αλεξμένοι και να σου πω. Δεν ξέρω. Προσπαθούσα να σου δώσω ένδειξη ότι γνωρίζει την ύπαρξή σου. Παιδιά, αγωνιστάζω. Έχω μάθημα πριν.
1: Ναι, αλήθεια.
6: Τι αύριο, σε τρει ώρε.
5: Τώρα, βασικά.
6: Και εγώ στις 12, παιδιά.
5: Εγώ είμαι στα μέλη σήμερα.
6: Εγώ βασικά μπορώ να γυρίσω και σπίτι, να φάω κάτι, να μείνω λίγο ξύνιο σαν είναι και μετά να φύγω να ξανάρθω.
7: Εσύ τι θα κάνεις,
6: δεν ξέρω.
5: Θα πάω στον Ανδρόνικο.
7: Και θα κοιμηθείς, δεν θα
1: ξυπνήσεις. Θα πρέπει να πας στο μάθημα, ας πούμε.
5: Κοίτα, δεν είναι απαραίτητο.
1: Ας πούμε, αν πήγαινες για καφέ μετά...
5: Μαζί σου, ναι.
1: Ωραία.
5: Ελάτε και εσείς.
1: Αυτό.
0: Εγώ έχω 8 ώρα μάστορες.
7: Εγώ θα έρθω.
0: 8 ώρα μάστορες. Τι ώρα για καφέ.
1: Κουκάκι.
9: Κουκάκι. Είμαστε λέτε μέρος
4: και χώμα. Όποιος ακούει.
0: Α, και άλλη μια φορά σε έχω πετύχει στο πατάρι και πάλι δεν με χαιρέτησες. Και μιλάω για σένα, Ανδρώνικη.
1: Συγγνώμη.
0: Και άλλη μια τρίτη φορά σε είχα πετύχει άλλη μια φορά στο πατάρι και πάλι δεν με χαιρέτησες.
1: Τι έκανα στο πατάρι?
0: Έπινες καφέ μάλλον.
1: Ήμουνα μόνος μου, ήμουνα με δύο κοπέλες.
0: Ήσουνα με ένα γόρι.
1: Πότε ήταμε?
9: Κάνουμε talks τώρα.
0: Δεν θυμάμαι, έχει δίμηνο τρίμηνο.
1: Στο πατάρι, για να κάτσω.
7: Αχ, έχει πάει πολλούς εκεί.
1: Στο... όχι, παιδιά.
4: Όχι, ρε σίτς, πάει στο...
1: Περίμενε, ρε.
0: Anyways.
1: Στο πατάρι.
4: Εντάξει.
0: Λοιπόν, anyways, ναι, άμα...
1: Προσπαθώ να θυμηθώ.
0: Άμα πάτε, εγώ θα στενοχωρηθώ αν δεν μου πείτε. Θα θεωρώ ότι είναι σκεμμένο.
4: Δεν θα πάμε στο πατάρι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Να πάτε flashback.
4: Ρε, στο πατάρι είχαμε βγει μια φορά για καφέ με τον Ανδρώνικο και είδα μπροστά μου την πρώην κολλητή μου που με έχει κάνει μπλοκ από παντού ακόμα από το Spotify να περνάει να με κοιτάει στα μάτια. Να με κοιτάει στα μάτια και να φεύγει τρέχοντα. Και εκεί κατάλαβα ότι είχα δίκιο, φίλε. Βάλια, σάρτα και επειδή είσαι σε καριόλα.
9: Τέλειο. Με την όμορφη καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, Ελλάδα.
0: Καλημέρα, Βάλια.
1: Καλημέρα, ράδιο πάρτι.
0: Δεν θέλω να κλείσω.
1: Κλείσει. Ωραία, εμείς θα φύγουμε. Καθίστε και κλείστε. Περίμενε λίγο.
0: Τι ώρα πήγε?
1: Περίμενε λίγο. Μικρό διάλειμμα, ακούστε το I Spy My.
4: I Spy My.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.
2: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.
3: Ακούτε Radio Pantheon.
4: What you mean?

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο.
1: Επειδή είναι δύσκολο να αγαπά.
0: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

που σε ψάχνω. Όλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και είμαι εκπρόσωπος του ΕΡΑ. Κύριο μέλημα του ΕΡΑ είναι η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των φοιτητών. Ανοίγουμε στο διάλογο μια ευρεία γκάμα ζητημάτων που σχετίζονται από τα υλικοτεχνικά προβλήματα και τα θέματα σύντησης μέχρι την υποβάθμιση των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και την υποτονική δράση του φοιτητικού μας συλλόγου. Στόχος του ΕΡΑ είναι να γίνει η φωνή των φοιτητών στο επόμενο ΔΟΥΣΟΥ. Παλεύουμε για τους φοιτητές, τη φοιτητική αριστερά, για το Πάντιο. Γι' αυτό, στις 13 Μαΐου, ψηφίζουμε ΕΡΑ Φοιτητών Παντίου, κινούμαστε αριστερά, ανεξάρτητα και δυνατά.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέλης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου, εκλεγμένος με την Πανσπουδαστική. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανσπουδαστική για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας, να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδειχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανσπουδαστική, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη ΣΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανσπουδαστική στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι είχε αλλάξει στο σύλλογό μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε εισαγωγή διδάκτων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση φοιτητικής εστίας. Γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλυμη εξεταστική και αποτρέψαμε διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνει την πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την Πανσπουδαστική.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρός.

Μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Τα μάτια κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Σταυριάννα Ραμαία και είμαι από την ΑΝΑΣΑ, σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΚ. Στις 13 Μάη ψηφίζουμε ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ. Την ημέρα εκείνη, η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία θα βρίσκεται πάνω από τις κάλπες, περιμένοντας να δει αν οι φοιτητές θα τους δώσουν το πράσινο φως να συνεχίσει την πολιτική που διαλύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και την προοπτική μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση ή θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα εναντίωσης? Τα ΕΑΚ είναι εκείνα που περασπίζονται με κάθε τρόπο το Δημόσιο και Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, πρωτοστατώντας όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες απέναντι στην εγκληματική πολιτική. Τα ΕΑΚ διαχρονικά στέκονται απέναντι στην πανεπιστημική αστυνομία, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις εγγραφές φοιτητών. Είναι τα σχήματα που περιχαίνουν ηλικές νίκες μέσα στις σχολές, διεκδικώντας ανθρώπινους όρους σπουδών και διευκολύνοντας τη φοιτητική καθημερινότητα. Είναι τα σχήματα αυτά που τρέμει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 13 Μάη, λοιπόν, τους γυρνάμε την πλάτη και παίρνουμε θέση. Ψηφίζουμε στο Πάντιο ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ, μαυρίζουμε την κυβέρνηση και την νεολαία της στη Δάπνο του Φουκού, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα μαζικού και ανυποχώρητου αγώνα. Θα τους διαγράψουμε εμείς.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Δύο και τα λέμε με τη Μυρτώ Περούλη και την Πέτρα Παπαπέτρου. Η Πέτρα μας σήμερα αργεί λίγο. Έχει δίκιο, είχε τριξιματάκια. Θα σας καλημερίσω. Θα σας ζητήσω να πάρετε καφεδάκι και να μπείτε στην παρέα μας. Καλημέρα Φέδρα, καλημέρα κυρία Φωτεινή. Τι κάνετε, πώς είστε, θέλω να μου πείτε στο chat, να μου κρατήσετε παρεούλα μέχρι να έρθει Πέτρα. Θα ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι τώρα, η αλήθεια είναι. Από τον επίσης πολύ αγαπημένο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Πάμε να ακούσουμε «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα», «Ρίξε λάδι στη φωτιά».

0: Παιδιά, καλημέρα μαράκι αρχικά.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Ήρθα, έφτασα.
0: Ήρθε το πετρί, παιδιά. Α, η Φέδρα μας λέει ότι έβλεπε κάτι περίεργα όνειρα πάλι. My

0: Παιδιά, καλημέρα και από μένα ένα επίσημο, να σας καλημερίσω επίσημα. Τι είναι αυτό κάθε Πέμπτη, παιδιά, που τρέχω σαν το Βέγκο κυριολεκτικά και δεν φτάνω. Και η Μυρτώ, αλλά η Μυρτώ έρχεται από πιο κοντά. Εγώ έρχομαι από τα βουνά, παιδιά.
1: Παιδιά, σήμερα έκανα σπριτ στη Συγκρού, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν ερχόντουσαν τα λεωφορεία, λέω τι γίνεται, τι 8 λεπτά το Α2, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, κάθε Πέμπτη είναι το ίδιο πράγμα. Και λυκάμε την προηγούμενη Πέμπτη ήρθαμε πιο νωρίς.
1: Την προηγούμενη Πέμπτη ήμασταν κυρίες.
0: Ναι. Λοιπόν, πείτε μας, παιδιά μου, πού είστε, πώς είστε, τι κάνετε. Και θα συζητήσουμε σήμερα πολύ ωραία πράγματα, θέλω να ξέρετε. Θα συζητήσουμε πολιτικά και κοινωνικά, όπως πάντα.
1: Άλλωστε. Και σήμερα...
0: Θα πούμε τα ζώδια.
1: Καλά, εννοείται αυτή ξεχνάμε, η στήλη. Αυτή η στήλη είναι η αγαπημένη σας, τρελαίνεστε.
0: Όντως. Και αυτοί που δεν πιστεύετε στα ζώδια και καλά ή και καλά, δεν
1: ξέρω. Ναι, το παίζετε ατία, σιγά τα ζώδια, σιγά. Και παθαίνετε...
0: Και συντονίζεστε μόνο και μόνο για να ακούσετε τα ζώδια, έτσι.
1: Και μιλάτε, μάλιστα, μιλάτε, μας στέλνετε μηνύματα στο chat. Οπότε, εντάξει.
0: Έχουν και κάτι καινούριο όμως, Μυρτώ, σήμερα.
1: Μία και ένα καινούριο, έτσι, θεματάκι. Θα συζητήσουμε τα δικά σας προβλήματα.
0: Κάποια προβλήματά σας. Μήπως τα λύσουμε, να σας πούμε τις συμβουλές μας, να τα συζητήσουμε.
1: Μήπως και βρούμε έτσι μια λύση μικρή.
0: Πήραμε ενδιαφέρουσες απαντήσεις από χθες, θέλω να σου πω.
1: Γνωρίζω.
0: Και ανυπομονούμε να τα συζητήσουμε όλα μαζί σας.
1: Μείνετε, δηλαδή.
0: Συντονισμένοι για να ακούσετε. Λοιπόν. Πάμε στην πολιτική. Θέλω να ξεκινήσεις εσύ σήμερα, γιατί οι κυρίες προηγούνται και δίπλα μου βλέπω μια κυρία. Σήμερα φοράει το μυρτούλι μας τυραντάκι και εγώ ήρθα με το πουλόβερ. Μακριμάνικο και πουλόβερ. Δεν αντέχω λίγο.
1: Εγώ ζεσταίνομαι. Και πήρα μια ζακέτα μαζί και έτσι όπως έτρεχα στη Συγκρού, έσκασα. Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να μου κάνει τέτοιο. Βγήκα από το σπίτι κρύωνα. Έφτασα πανεπιστήμιο, έσκαγα. Λοιπόν, παιδιά.
0: Για πάμε στην πολιτική, παιδιά μου. Πάρτε καφεδάκι, ακούστε. Για πες μας, Μυρτώ, τι γίνεται.
1: Από πού να αρχίσω. Η ευρωβουλεύτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, παιδιά, Μαρία Ζαχαρία, δήλωσε «Η ίδια η δημοκρατία τίθεται στον προκρούστη. Η ελεύθερη δημοσιογραφία δεν είναι απειλή για τη δημοκρατία. Η φήμωσή της είναι». Οι δηλώσεις της αυτές έγιναν στο ντοκουμέντο, εχθές Τετάρτη, 13 Πέμπτου, γιατί το ντοκουμέντο έχει ξεκινήσει μία έρευνα νομική εναντίον του, σχετικά με τις αποκαλύψεις του ντοκουμέντου. Σχετικά με τις αποκαλύψεις των υποκλοπών που έκαναν.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Γιατί έχει ξεκινήσει...
1: Γιατί ψάξανε πολύ από ό,τι φαίνεται.
0: Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ το ντοκουμέντο, παιδιά, συγγνώμη. Ναι, είναι αγαπημένο, το αγαπημένο μου μέσο, μετά είναι η Ευσύνη.
1: Ναι, ντοκουμέντο, Ευσύνη, Αυγή.
0: Ναι, τα έχεις και Αυγή, εντάξει, έτσι και έτσι. Τέλος πάντων, για πες, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι φυσιολογικό σε μια δημοκρατία να φοβούνται οι δημοσιογράφοι περισσότερο από όσους παρακολουθούσαν τη χώρα με το Predator. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα σήμερα. Αντί να δοθούν καθαρές απαντήσεις για ένα σκάνδαλο που εξέθεσε διεθνώς στην Ελλάδα, βλέπουμε να ανοίγουν ποινικές υποθέσεις απέναντι σε δημοσιογράφους που αποκάλυψαν στοιχεία και έκαναν έρευνα. Και αυτό στέλνει ένα πολύ επικίνδυνο μήνυμα. Ότι όποιος ερευνά την εξουσία μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε και την προηγούμενη φορά
0: ναι,
1: που το συζητήσαμε.
0: Ναι, είναι πολύ παρόμοια η συζήτησή μας. Με...
1: Γι' αυτό το επέλεξα αυτό το θέμα. Μπράβο, για να δούμε ότι ενώ δεν πέρασε στην Ελλάδα, δεν ψήφισε η Ελλάδα σχετικά με την αντισλάπ νομοθεσία.
0: Που έληξε στις 7 Μαΐου, να σημειωθεί.
1: Ακριβώς. Τώρα βγαίνουν και άλλα σχετικά με αυτό το θέμα.
0: Πάντως λένε ότι θα έρθει σύντομα η συζήτηση για τα slaps πιο επίσημα. Έτσι λένε, τώρα δεν ξέρω. Παρόλο που έχει παρέλθει, παιδιά, η ημερομηνία λήξης, πώς να το πω.
1: Ναι, πάντα... Πάντα πίσω.
0: Πάντα τελευταίη.
1: Τέλος πάντων. Η δικηγόρος Άννα Παπαδοπούλου επί του θέματος, τοποθετήθηκε και είπε «Η ποινικοποίηση της δημοσιογραφικής έρευνας σε μια υπόθεση που αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου και της δημοκρατικής λογοδοσίας συνιστά βαθιά θεσμική οπισθοδρόμηση». Ουσιαστικά, η κυβέρνηση δεν λογοδοτεί πουθενά σε κανέναν. Ούτε στο λαό, ούτε στην αντιπολίτευση, ας πούμε. Η αλήθεια και η λογοδοσία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απειλή. Αντιθέτως, απειλή για τη δημοκρατία είναι η κανονικοποίηση του φόβου, της φήμωσης και της θεσμικής συγκάλυψης.
0: Πολύ ωραία.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με τις
0: κυρίες. Και εγώ θα συμφωνήσω. Σοκαριστικό. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, λέει, συγγνώμη που άργησα. Γιώργο, ήρθαμε σχεδόν την ίδια ώρα, θέλω να σου πω. Εγώ όμως δεν φταίω. Ενώ εσύ μάλλον φταίς. Έτσι.
1: Καλημέρα, ρε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας πάω, παιδιά, στο Global Summit του Φλωτίγια. Ελπίζω να το προφέρω σωστά, γιατί διείστανται οι απόψεις. Το αν προφέρετε έτσι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ πιστεύω έτσι προφέρετε.
0: Κι εγώ. Αν το πιστεύουμε, μάλλον έτσι προφέρετε.
1: Θεωρώ.
0: Θεωρείς. Θες να ανοίξεις λίγο το air condition. Εντάξει. Δεν είναι. Θα το ανοίξω. Λοιπόν. Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, 8/5, απέπλευσε από τη Μαρίνα των Λαζαρέτων της Σύρου η ελληνική αποστολή του Global Summit Φλωτίγια. Τα 5 ιστοπλοϊκά σκάφη με πλήρωμα 20 Έλληνες και 20 ξένους ακτιβιστές που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια θα συναντηθούν με τα υπόλοιπα 55 σκάφη του Διεθνούς Στόλου, επιχειρώντας στη συνέχεια να προσεγγίσουν στη Γάζα και να σπάσουν τον Ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό. Επόμενος σταθμός του Στόλου είναι το λιμάνι της Μαρμαρίδας στα παράλια της Τουρκίας. Το Μάρτς του Γκάζα Γκρίς ανακοίνωσε τον απόπλητο της ελληνικής αποστολής, αναφέροντας μεταξύ άλλων πλέωμα για το παρόν και το μέλλον ενός αγώνα που κρατά βαθιά στις παραδόσεις του λαού και όλων των λαών που κάποτε αποφάσισαν να πολεμήσουν για την ελευθερία τους. Πλέωμα για την Παλαιστίνη, που πλέον καταλαβαίνουμε ότι εκτός από τον εαυτό της προσπαθεί να απελευθερώσει και εμάς. Καλή επιτυχία, θα πω.
1: Καλή επιτυχία, παιδιά. Ελπίζουμε να φτάσετε ασφαλείς. Εδώ. Παιδιά, με τα μικρόφωνα. Ασφαλείς στη Γάζα, να μην παρεμποδιστεί αυτό το έργο.
0: Για άλλη μια φορά.
1: Για πολλωστή φορά,
0: ναι. Αν αυτά της Κρήτης, άμα είδες και τους... Είναι πάρα πολύ θετικά τα νέα αυτά. Να δούμε πώς θα πάνε. Θέλω να αναφέρω κι άλλο ένα περιστατικό που ήταν με ένα σιωνιστή στρατιώτη της IDF, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του και σιωνιστή και στρατιώτη της IDF και πήγε απέναντι από το περίπτερο που είχε το Μάρτς του Γκάζα Γκρίς και τους ευχήθηκε να... Μπορώ να το πω?
1: Ναι.
0: Να βιάσουν εκείνους, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, γιατί υποστηρίζανε την Παλαιστίνη. Και ουσιαστικά όλο αυτό γίνεται με το OK του κράτους και της ελληνικής κυβέρνησης, να σημειωθεί αυτό. Γιατί ακριβώς είμαστε ένα κράτος που υποστηρίζει το Ισραήλ και υποστηρίζει τη γενοκτονία.
1: Είμαστε σύμμαχοι.
0: Είμαστε σύμμαχοι. Σύμμαχοι σε τι, ρε, αλήθεια.
1: Σύμμαχοι. Το Ισραήλ θα υποστηρίξει τα συμφέροντά μας εναντίον της Τουρκίας. Επίσης, είδα σχετικά με αυτό το θέμα που ανέφερες, οι New York Times κάνουν έρευνα σχετικά με τις σεξουαλικές κακοποιήσεις που έχουν δεχτεί οι Παλαιστίνοι από το IDF.
0: Ναι.
1: Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον, θεωρώ.
0: Ωραία.
1: Να μπείτε να New York Times να το διαβάσετε.
0: Να το διαβάσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μια αφιέρωση, να επιστρέψουμε λίγο με πιο θετικά νέα και μετά θα πούμε ζώδια και τα προβλήματά σας, παιδιά, που ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τα...
1: Εμπιστευτήκατε.
0: Ναι, εκμυστηριευτήκατε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το ζήτησε ο Γιώργος. Για την εκπομπή μας. Θα το ακούσουμε λίγο, δεν μπορούμε να το ακούσουμε ολόκληρο.
1: Παιδιά, τι πάλι χθες Παναθηναϊκός. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, αλλά δεν θα λέμε τέτοια, ρε, το έχουμε πει.
1: Το έχουμε πει, αλλά να μην εκφραστώ. Δεν μπορώ να εκφράζω άποψη.
0: Μπορείς.
1: Τώρα. Τι θα κάνω. Πώς το λένε.
0: Εγώ δεν θα εκφράσω άποψη, παιδιά.
1: Εγώ θα εκφραστώ. Κρίμα, ρε παιδιά. Κρίμα. Αλήθεια, στεναχωρήθηκα.
2: Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή από τον έρωτα.
0: Να σημειωθεί, συγγνώμη, ότι αυτό είναι το χειρότερο τραγούδι που μπορεί να ακούσει η Μαρία. Το συχαίνεται. Με την ψυχή της το συχαίνεται. Και ήμουν σίγουρη ότι θα το σχολιάσει και μόλις το σχολείωσε. Και λέει, όχι, όχι αυτό το τραγούδι. Μαρία, συγγνώμη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μαρία, συγγνώμη γι' αυτό. Είναι διασκευή, όλοι το ξέρετε, του Breathless, λέγεται. Το οποίο το έχει πει ο Λευτέρης Πανταζής. Your voice is echoing again.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό.
2: But you were always pretty reckless
0: with your love.
1: Ωραίο τραγούδι.
3: Μα από το Πανταζή μόνο μας.
0: Όντως. Λοιπόν, παιδιά μου. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, θα πω. Οπότε δεν θα επεκταθώ στο θέμα, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να σεβαστούμε την σοβαρότητα του θέματος και τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν άμεσα κάτι παρόμοιο ή είναι μέσα σε αυτό το θέμα. Οπότε θα μιλήσω για την ΕΣΥΑ, για την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ευθύνη όλων των δημοσιογράφων η τήρηση της διοντολογίας, είπε. Δημοσιογράφοι και κυρίως διοικήσεις των ΜΜΕ να υπηρετούν την ενημέρωση με υπευθυνότητα και απαρέγκλητη τήρηση των κανόνων δημοσιογραφικής διοντολογίας. Η ΕΣΥΑ, με αφορμή φαινόμενα υπερπροβολής και αντιδεολογικής κάλυψης της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, υπενθυμίζει σε όλους τους συναδέλφους και κυρίως τις διοικήσεις των ΜΜΕ την υποχρέωσή τους να υπηρετούν την ενημέρωση με υπευθυνότητα και απαρέγκλητη τήρηση των κανόνων. Η δημοσιογραφία οφείλει στην κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων με ψυχραιμία, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας την υπερβολή και τον εντυπωσιασμό. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ζήτημα εννοείται έχει πάρει σοβαρή έκταση, έτσι όπως θα έπρεπε. Απλά πιστεύω ότι το εκμεταλλεύονται τα ΜΜΕ και το προβάλλουν με υπερβολές και με σοκαριστικούς τίτλους, ακριβώς για να πάρουν την προσοχή από τους ακροατές, τους αναγνώστες, οτιδήποτε. Και έτσι δεν σέβονται ούτε τα θύματα, ούτε την οικογένεια, ούτε τηρούν τη διοντολογία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε για πράγματα τηρώντας τους κανόνες.
2: Παιδιά, καμία τίποτα. Δεν σέβονται ούτε την ιδιωτικότητα, ούτε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά είχαν έναν κύκλο. Και κάθε φορά που φέρνουν ένα θέμα, είτε στις ειδήσεις, είτε κάποια site, αυτοί οι άνθρωποι είχαν έναν κύκλο, έτσι. Ναι. Ο κύκλος τους τα διαβάζει, τα βλέπει, τα ακούει. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμό σε αυτά τα πρόσωπα.
0: Όχι. Καμία. Καμία, παιδιά. Και δεν θα επεκταθούμε άλλο στο ζήτημα. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε πιο χαρούμενα νέα τώρα, έτσι, πιο light. Ένα τελευταίο κοινωνικό και μετά πάμε στα ωραία.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε στο chat πόσοι ψωνίζετε από το Scrooge.
0: Για πείτε, παιδιά, γιατί δεν είστε ενεργοί σήμερα.
2: Σήμερα
0: γίνεται?
2: Είστε λίγο, έχετε κοιμηθεί λίγο.
0: Μαρία, σου ζητάει ο Γιώργος και συγγνώμη. Δεν γνώριζα την τόσο έντονη δυσαρέσκεια.
2: Όλο συγγνώμη ζητάει σήμερα.
0: Πρωί-πρωί.
2: Δεν πειράζει.
0: Για πες, ρε φίλοι, τώρα.
2: Λοιπόν, εγώ ψωνίζω πάρα πολύ. Να, η Φέδρα λέει ότι ψωνίζει. Είναι δεδομένο ότι ψωνίζει.
0: Πιστεύω όλοι ρε, εσύ δεν ψωνίζει.
2: Παιδιά, εγώ ψωνίζω συνέχεια από το Scrooge. Συνέχεια.
0: Ακούστε λοιπόν τώρα.
2: Λοιπόν, στα χέρια της Blackstone, η οποία είναι η μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία του κόσμου. Λοιπόν. Ο Γιώργος έχει δουλέψει στη Scrooge. Πολύ ωραία. Έχουμε πρώην.
0: Ναι. Ως, νομίζω, ως οδηγός. Τους κολλάμε, λέει. Λοιπόν, για πες.
2: Κολλάτε.
0: Για πες για το Scrooge.
2: Classic, θα πω εγώ με το κολλάνε. Εντάξει, ρε παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν, ναι, θα ελέγχεται από την Blackstone Scrooge. Θα γίνει εξαγορά. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα, βέβαια, το τίμημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Blackstone αποτιμά την αξία της εταιρείας σε 335 εκατομμύρια ευρώ.
0: Οπα.
2: Αυτό μεταφράζεται σε 746 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τέλεια.
2: Πολύ καλή δουλειά κάνανε εκεί πέρα στο Scrooge. Μαζί με το χρέος, έτσι, μαζί, όχι χωριά. Λοιπόν, οι ιδιοκτήτες του Scrooge θα συνεχίσουν να διοικούν τη

0: ιστορία. Πείτε μας στο chat. Ευχαριστώ Γιώργο, λέει, το εκτιμώ η Μαρία. Η Φέδρα λέει, μας κολλάτε. Μόνο αυτή. Ο Ζώης, δεν τον βλέπω να,
1: πού είναι, στέλνει. Πού είναι.
0: Ο Ζώης δεν ξέρω αν έχει μπει. Ζώη, άμα δεν έχει μπει, θα γίνει χαμός εδώ πέρα, αλήθεια το λέω. Θα γίνει χαμός, έχασε την εκπομπή. Λοιπόν, θες να ξεκινήσω εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, αυτό το μήνυμα μας το έστειλε, μου το έστειλε εμένα μία κοπέλα, την οποία δεν θα ονομάσω, στο Instagram. Η Μυρτώ δεν θα το ακούσει, θα το ακούσει πρώτη φορά, όπως και εσείς.
1: Live reaction.
0: Θα παραλείψω κάποια σημεία, γιατί είναι μεγάλο το μήνυμα, και θα σας πω το ζουμί. Λοιπόν, να την πούμε Αφροδίτη. Δεν τη λένε Αφροδίτη.
1: Εντάξει, ναι, ωραία, η Αφροδίτη.
0: Ωραία. Η Αφροδίτη, λοιπόν, μας έστειλε το εξής μήνυμα. Έκανα κάτι με ένα παιδί. Ήτανε πολύ ωραία, μετά μιλούσαμε από τηλέφωνο, αλλά ήμασταν από απόσταση, γιατί αυτός είναι λιμενικός.
1: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: Είναι λιμενικός σε νησί και μιλούσαμε καιρό, από μηνύματα, με κλήσεις, είχαμε βρεθεί, αλλά σε κάποια φάση του είπα ότι θα πάω για σεζόν στο νησί του. Αλλά το έκανε για τον εαυτό της, λέει.
1: Εντάξει, τώρα Αφροδίτη μου, εντάξει.
0: Αφροδίτη δεν νομίζω να το έκανες τόσο για τον εαυτό σου, εν πάση περιπτώσει. Λέει, εντωμεταξύ, εγώ θα είμαι σεζόν στο νησί που είναι αυτός και όταν έκλεισα σεζόν, που προφανώς το έκανα για τον εαυτό μου και την εμπειρία, είχαμε επαφή, αλλά είχαμε αποστασιοποιηθεί λίγο και του είπα ότι θα είμαι σεζόν και αν ήθελε να τα λέμε και να βρισκόμαστε. Και με έκανε μπλοκ. Ρε αλήθεια. Με έκανε μπλοκ.
1: Καμία ντροπή. Έχετε ξεφύγει.
0: Και λέει, άλλο είναι να μιλάμε, άλλο να είμαστε όλη τη μέρα μαζί και να μένεις εδώ πέρα και να είμαστε τι ωραία, τι καλά όλη την ώρα μαζί. Και μου λέει, δεν ξέρω τι να κάνω. Ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένη και δεν ήθελα να βγω από το σπίτι τις πρώτες μέρες.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Πείτε μας κι εσείς την άποψή σας. Ποια είναι η άποψή σου εσένα?
1: Εδώ έχουμε πολλά προβλήματα.
0: Πρέπει να τα...
1: Α, το πιάσω
0: να το αποδομήσουμε, ναι. Λοιπόν. Για πες.
1: Αστεία ιστορία. Γιώργο. Γιώργο.
0: Αστεία δεν πολύ είναι, αλλά θα σου πω.
1: Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Μόνο εσύ γέλασες.
0: Και εγώ γέλασα.
1: Πέτρα.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη. Πάμε.
1: Λοιπόν. Αρχικά δεν μπλέκουμε...
0: Με λιμενικό.
1: Με το λιμενικό.
0: Σώματα ασφαλείας.
1: Με σώματα ασφαλείας. Ναύτες. Πώς το λένε. Τους άλλους...
0: Πυροσβέστες.
1: Όχι πυροσβέστες. Που πάνε μπάρκο.
0: Α, ναυτικούς.
1: Ναυτικούς. Δεν μπλέκουμε, παιδιά. Δεν μπλέκουμε. Πρώτο πρόβλημα.
0: Ντίβα, είναι αρουραίος, μην ασχολείσαι άλλο, κυριολεκτικά.
1: Έχει δίκιο η Μαρία. Λοιπόν.
0: Δεν μπλέκεις, γιατί... Εντάξει, αυτή είναι η προσωπική μας άποψη, βέβαια, αλλά την προσωπική μας άποψη θα αναλύσουμε τώρα.
1: Πάντα.
0: Γενικότερα, άνθρωποι που επιλέγουν τέτοια επαγγέλματα δεν είναι... Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει σε καλό αυτό.
1: Δεν είναι σοβαροί ανθρώποι, που λέει και η γιαγιά μου.
0: Ανθρώποι, έτσι το λέω στη Μαρία και τρελαίνεται.
1: Ναι,
0: όχι, παιδιά. Και πιστεύω, στη σεζόν δεν πρέπει να πας στο νησί του. Βέβαια, το ξέρω ότι έχεις κλείσει και φεύγεις λιγότερο από μια εβδομάδα, νομίζω έχεις πει. Κοίτα, οι ναύτες όμως είναι ωραίοι. Φέδρα.
1: Δεν θα τοποθετηθώ.
0: Αλήθεια. Αλήθεια. Φέδρα.
1: Συγκεντρώσου.
0: Μην ακούω. Με μπράβους επιτρέπεται να μπλέξουμε? Όχι. Ρε φίλε, άμα θέλεις κάποιον... άμα θέλεις κάποιον με τον εγκέφαλο... Πω, μπορώ να τα...
1: Θα μας κόψουν την εκπομπή.
0: Ρε παιδιά, συγγνώμη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να στοχεύσεις σε ένα άτομο το οποίο έχει ένα ακαδημαϊκό background ή τέλος πάντων έχει κάποιο στόχο, ακόμα και να μην είναι ακαδημαϊκός ο στόχος του, να έχει άλλους στόχους στη ζωή του, πέρα από το να επιβάλλει την τάξη και τον νόμο με την κατάχρηση εξουσίας, όπως κάνουν τα σώματα ασφαλείας.
1: Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω. Λάθος που έκλεισες.
0: Σεζόν
1: να πας σε εκείνο το νησί. Μωρό μου, τόσα νησιά έχει η Ελλάδα.
0: Αν ένα πράγμα έχει η Ελλάδα.
1: Νησιά!
0: Έχουμε λίγα πράγματα πραγματικά καλά. Έχουμε τόσα νησιά. Και δεν είναι και ωραίο νησί, ξέρεις ποιο είναι. Ναι.
1: Ρε σύντα.
0: Όχι.
1: Θα πας για την προσωπική σου εμπειρία στη σεζόν σε αυτό το νησί. Καλύτερα να πας, δεν ξέρω.
0: Ξέρεις τι θα πω, παιδιά, ειδικά άμα βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο. Πιστεύω η σεζόν είναι καλή επιλογή, γιατί αλλάζεις παραστάσεις.

0: κάνεις μπάνια. Πήγαινε, αφού θα πας σε αυτό το νησί, να πας να κάνεις τα μπάνια σου. Εγώ έχω ψύχωση με τη θάλασσα, έχω αιμονή, το ξέρετε.
1: Έχει θέμα.
0: Έχω αρρώστια με τη θάλασσα, αλλά πιστεύω ότι σε αναζωογονεί τόσο πολύ το να βρίσκεσαι πλάι σε τρεχούμενο νερό, είτε είναι λίμνη. Λίμνη, εντάξει, είναι στάσιμα τα νερά βέβαια. Είτε είναι ποταμός, είτε είναι ηριάκι, είτε είναι θάλασσα. Αλλάζει συνέχεια. Αλλάζει συνέχεια, ανανεώνεται συνέχεια και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή και μόνη σου να πας είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ πηγαίνω και στο ποτάμι συνέχεια μόνη μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε πήγαινε να ανανεωθείς, να κάνεις τα μπανάκια σου, να γνωρίσεις νέα άτομα, δεν αναγκαστικά ερωτικά.
1: Και να μείνεις μακριά από αυτόν, γιατί το γεγονός ότι σε έκανε μπλοκ, κάτι κρύβει.
0: Τι λες εσύ, εγώ πιστεύω μπορεί να έχει και οικογένεια μάλλον.
1: Ρε Πέτρα. Όχι, οικογένεια μπορεί να έχει κάποια σχέση. Ο άνθρωπος...
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει σχέση.
1: Οπότε... Λίγο κάπου.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι με έναν άνθρωπο και σε μπλοκάρει την στιγμή που ξέρει ότι θα έρθεις εσύ στο μέρος του...
1: Κάτι πάει λάθος.
0: Οπότε πρέπει να πας να δεις λίγο από αυτή την οπτική γωνία, να το δεις ότι μάλλον υπάρχει κάποιο θέμα εκεί πέρα.
1: Βρε αγάπη. Ωραία. Λέβη, εντάξει, ήταν λίγο λάθος απόψη... Η δική μου ήταν λίγο λάθος η επιλογή αυτού του νησιού, δεδομένου ότι είναι και αυτός.
0: Εντάξει, να πάει να περάσει όμορφα και να μείνει μακριά από αυτό. Οι ναύτες από λιμάνι σε λιμάνι, λέει. Λοιπόν, μας έστειλε μια άλλη κοπέλα, πώς να την πούμε.
1: Ισμήνη.
0: Ωραία, Ισμήνη, λοιπόν. Κορίτσια, σώστε με, γιατί έχω φτάσει στα όρια μου. Ο συγκάτοικός μου βάζει πλυντήριο μόνο στις 2 το βράδυ και μετά κοιμάται σαν μωρό, ενώ εγώ ακούω το ντουπ-ντουπ σαν τεκνοπάρτι. Του το είπα ευγενικά, μου είπε με χαλαρώνει ο ήχος. Τι κάνω, να αρχίσω κι εγώ ηλεκτρική σκούπα στις 7 το πρωί.
1: Πω. Τι θέλει να έχει το νυχτερινό, να πιάνει το
0: νυχτερινό. Αυτό σκέφτηκα.
1: Έχει νυχτερινό και το μεσημέρι, θέλω να σα πω. Είναι πιο οικονομικό το μεσημεράκι.
0: Θα σα πει εδώ η Μυρτώ που είναι.
1: 12 με 2, κάτι τέτοιο.
0: Κυρία.
1: Να βάζετε εκείνη την ώρα πλυντήριο. Και αν όχι εκείνη, λίγο πιο νωρί το βράδυ. Είναι αρκετές ώρες το νυχτερινό.
0: Τα ξέρει η Μυρτώ, παιδιά, θα σα τα πει 100%.
1: Παιδιά, εγώ εδώ πέρα δεν βάζω άλλες ώρες πλυντήριο. Μ' αρέσει να βάζω πλυντήριο και να ασχολούμαι με τα ρούχα. Είναι η μόνη δουλειά που μου αρέσει να κάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Βγάλε το πλυντήριο από την πρίζα. Τόσο απλά. Αλήθεια. Δεν ξέρω τι άλλο. Παιδιά, πέταξα χθες, ήμουν στη δουλειά και πέταξα ένα μπλουζάκι από το Beach Bar που είχαν βρει παιδικό. Και λέω ότι το κρατάμε αυτό εδώ.
0: Εντάξει.
1: Τι το κρατά. Ήταν και σκισμένο. Και ένα χρόνο μετά να έρθουν να το ζητήσουν. Συγκεντρωθούμε.
0: Μην πούμε. Άμα ήταν εδώ πέρα ο Ζωής, θα έλεγε τι έχουμε κάνει εμείς στη σεζόν. Πάντως καλά έκανε και πήγε η κοπέλα στη σεζόν. Με το πλυντήριο δεν ξέρω τι θα κάνετε.
1: Σου είπα, βγάλε την πλυμπρίζα.
0: Εγώ γενικά είμαι πολύ δύσκολη συγκατοίκηση. Να το πει να βάζει white noise στο YouTube με πλυντήριο τον χαλαρώνει.
1: Ωραία! Μην το ακούω αυτό το τραγούδι, αλήθεια. Τόσο τραγούδι έχει το Μαρινάκι. Χορεύει τώρα εδώ.
0: Καλημέρα, παιδιά μου. Έλα λίγο να ανεβαίνουμε.
1: Φέδρα, πάλι δεν κατάλαβες το τραγούδι που βάλαμε και λες μόνη με στο βράδυ στο σκοτάδι.
0: Θες να πούμε την επόμενη ιστορία.
1: Κάτσε να ακούσουμε το Μαρινάκι. Μαρίνα! Δεν πίστευες το κάρμα την αληθινό. Πάμε, put your hands up,
0: κάνω ότι δεν ήταν ψέμα. Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά. Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο?
1: Το Σαββατοκύριακο δουλεύω, αλλά θα βγω.
0: Α, ναι.
1: Έτσι λέω.
0: Έτσι λες. Με ποιον?
1: Δεν ξέρω εσύ.
0: Θα πάμε να χορέψουμε.
1: Φέδρα, μην μου φωνάζεις. Γιατί σε είδα στον ύπνο μου και τσακωνόμασταν. Έτσι, για να ξέρεις.
2: φέρει ό,τι θέλει μετά. Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα.
3: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
4: Ονομάζομαι Γέρου Ανδρέας και είμαι γραμματέας της ΠΑΣ του Πάντιο. Για εμάς, η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταυτόχρονα είναι χρέος μας να δούμε πώς το πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί. Θα γίνει πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ένα πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα πτυχίο με αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος, με δράσεις, όπως οι ημερίδες, με επιστήμονες των αντικειμένων και βεβαίως παρακολούθησης υπογεγραμμένες από τους ίδιους. Υπογραφές για εμβόλυμη με εξεταστική άνευ περιορισμών. Προτάσεις για ράμπες αναπήρων και σύστημα Braille παντού. Η ΠΑΣΟ επίσης απαιτεί μείωση 50% των δημοτικών τελών για όσους φοιτητές διαμένουν στους Δήμους Καλλιθέας και Αθηναίων. Τζέμινα η προσυνδρομή δωρεάν σε όλους για την εμβριθής μελέτη των φοιτητών. Ώρα να ακουστούμε. 13 Μαΐου. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φέτος τα Χριστούγεννα.
2: Λοιπόν, παιδιά, έπεσε το σήμα και ο πρόεδρος της ΠΑΣ. Ποιος βγήκε πρώτος σε εκλογές, ρωτάει η Μαρία. Βγήκε η πανσπουδαστική, ευτυχώς.
1: Τι θα έβγαινε.
2: Εντάξει. Ήταν πάρα πολύ κοντά η ΠΑΣ. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Και τρίτη βγήκε η ΔΑΠ.
3: Άρε, Βασίλη, σε ψηφίσανε φέτος.
2: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο πρόβλημα και μετά πάμε στα ζώδια και στις αφιερώσεις.
3: Κορίτσια, help, γιατί δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική. Βγαίνω με έναν τύπο εδώ και 2 μήνες. Ban.
2: Ban. Όντως.
3: Και ανεβάζει story κάθε μέρα, αλλά κάνει να απαντήσει τα μηνύματά μου 8 ώρες. Και μετά μου στέλνει, sorry, μωρέ, είχα χαθεί. Αγάπη μου, ήσουν χαμένος, αλλά βρήκες χρόνο να ανεβάσεις selfie στο γυμναστήριο με τραγούδι Weekend. Λοιπόν, από πού να αρχίσω.
2: Καταρχάς, γιατί ανεβάζεις story κάθε μέρα.
3: Γιατί άραγε.
2: Εργάζεσαι. Σπουδάζει.
3: Μήπως είναι influencer.
2: Εγώ θα πω, θα διαφωνήσουμε σε αυτό με τη Μυρτόπαιδη, γιατί την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση πάρα πολύ πρόσφατα. Τύπου πάρα πολύ πρόσφατα.
3: Τι.
2: Εγώ πιστεύω ότι άμα σε ενδιαφέρει κάποιος άνθρωπος.
3: Να.
2: Όσο φορτωμένο πρόγραμμα και να έχεις, γιατί εγώ, ας πούμε, το παίρνω από τον εαυτό μου που έχω πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, βρίσκεις χρόνο να απαντήσεις άμεσα.
3: Καλημέρα, Ιωάννα. Χαμένος και συχαμένος.
2: Τρώει πόδι, λέει. Όντως.
3: Ναι, τρώει πόδι.
2: Λοιπόν. Ποια είναι η άποψή σου σε αυτό, πείτε μας και εσείς στο chat.
3: Κοίτα, και εγώ συμφωνώ, εννοείται, όταν σε ενδιαφέρει ο άλλος, όσο φορτωμένο πρόγραμμα και αν έχεις, βρίσκεις χρόνο. Γιατί όποιος
2: ενδιαφέρει...
3: Πέτρα, δεν σου έλεγα άλλα.
2: Κυριολεκτικά μου έλεγες άλλα.
3: Δεν σου έλεγα άλλα.
2: Λοιπόν, δεν θα επεκταθώ παραπάνω.
3: Ούτε κι εγώ.
2: Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορείς να απαντήσεις κατευθείαν όταν σε ενδιαφέρει ο άλλος, χωρίς μα και μου και έχω δουλειά και αυτά. Εννοείται μπορεί να έχεις δουλειά εκείνη τη στιγμή, αλλά άμα θέλει ο άνθρωπος, δεν είναι τίποτα, παιδιά, να σηκώσει το κινητό του 1 δευτερόλεπτο.
3: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά επειδή το βλέπω και από μένα, ας πούμε, υπάρχουν φορές που δεν απαντάω κατευθείαν.
2: Εντάξει, ούτε εγώ.
3: Δηλαδή, εντάξει, okay, δεν μπορώ.
2: Άμα αυτό γίνεται πράγμα... πανελειμμένα όμως, κάτι σημαίνει αυτό, ρε φίλε.
3: Δεν σου λέω πανελειμμένα. Μπορεί ο άλλος να αργήσει να μου απαντήσει και θα το απαντήσω εγώ κατευθείαν. Και μετά να αργήσω εγώ να το απαντήσω, γιατί προφανώς κάτι μπορεί να κάνω.
2: Επίσης, τώρα άμα ανεβάζεις selfies από το γυμναστήριο κάθε μέρα και, και δεν σου απαντάει κιόλας,
3: Είναι πολύ απασχολημένος να μιλάει με τις κοπέλες που τα απαντάνε στα...
2: Άσχημα αυτό που λες.
3: Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
2: Και εμένα. Συμφωνώ μαζί σου.
3: Ωραία.
2: Να αφήσεις τον κύριο.
3: Στείλ τον από εκεί που ήρθε.
2: Να τον στείλεις και θα δεις μετά. Θα ανοίξει... Τι σας είχα πει. Ανοίγει ο καιρός, ανοίγουν και οι καρδιές μας στην προηγούμενη εκπομπή. Και όντως συμβαίνει αυτό, παιδιά, με το Μάιο. Με το Μάιο και το καλοκαίρι και θα περάσει ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι και μην σκέφτεστε καθόλου το αρούρι αυτό που δεν σου απαντάει.
3: Αρούρι.
2: Και μένει κατά 8 ώρες.
3: Μικμάου.
2: Μικμάου τώρα, κατάλαβες τι μου ήρθε στο μυαλό.
3: Ναι.
2: Λοιπόν.
3: Αχ, πολύ. Αρέσει τη μαμά μου αυτό το τραγούδι πολύ.
2: Μας ακούει η κυρία Γιώτα σήμερα.
3: Ναι. Ξέρω εγώ λογικά. Η κυρία Φωτεινή σίγουρα μας ακούει.
2: Κυρία Φωτεινή, καλημέρα. Παρόλο. Δεν ξέρω, είναι λίγο ανενεργή στο chat σήμερα.
3: Σήμερα, ναι. Ίσως έχουν δουλειά. Οι κυρίες δουλεύουν αυτή την ώρα.
2: Όταν αγαπάς, Σταν. Και επιστρέφουμε με ζώδια, ρε παιδιά, για τον καθένα σας.

0: Λοιπόν.
1: Τα μυαλά δεν μιλάει. Η καρδιά μου απαντάει σε ό,τι ρωτάς. I love this song.
0: Αλλά εσύ τι?
1: Μα εσύ δεν μ' αγαπάς.
0: Ωραία τα λέει ο Σταν. Πολύ ωραία.
1: Πάντα τα λέει ωραία.
0: Και στην τελευταία εκπομπή σας έχουμε έκπληξη με το Σταν. Θα τον φέρουμε εδώ.
1: Θα ερχόταν.
0: Κόψε τώρα, γιατί θα κοινωνήσουμε μαζί του να έρθει.
1: Και θα μας τραγουδήσει ακαπέλα, live.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα ζώδια να ξεκινήσετε πάλι εσείς. Γιατί προηγούνται οι κυρίες σήμερα, είπαμε, και σήμερα είναι μια κυρία η Μυρτώ.
1: Καλέ και πληθυντικός.
0: Σε καλοπιάνω τώρα.
1: Αχ, why. Κρυαράκια μου. Κρυαράκια μου.
0: Πάμε με τους κρυούς. Τι θα γίνει?
1: Κλείνεις συμφωνία για χρήματα μετά από κουβέντα που τραβούσε εβδομάδες και βλέπεις άμεσα καλύτερο ποσό στο λογαριασμό σου. Ένα ξέσπασμα μέσα στο σπίτι σε κουράζει έντονα, αλλά φέρνει επιτέλους ξεκάθαρα όρια με άτομο που σε πίεζε καθημερινά.
0: Ωραίο. Ισχύει κιόλας. Τώρα ετοιμάζονται για σεζόν, τα κρυαράκια. Ισχύει. Πάμε στους Σταύρους.
1: Για πάμε τα βράκια.
0: Τα βράκια. Αλλάζεις εικόνα, πρόγραμμα και τρόπο που κινείσαι στη δουλειά μετά από πρόταση που σε βάζει ξανά στο παιχνίδι. Ένα παρασκηνιακό θέμα αποκαλύπτεται μέσα από μήνυμα και καταλαβαίνεις ποιος σε μπλόκαρε το τελευταίο διάστημα.
1: Φέδρα, μην ακούς, ξέρουμε ποιος σε μπλόκαρε. και...
0: Τι μπλόκαρε?
1: Unfollow, remove.
0: Εντάξει, παιδιά, να σοβαρευτούμε λίγο. Παρακαλώ, παρακαλάω, παρακαλάω. Εντάξει, καλά είναι, καλά, καλά είναι.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι,
0: πάει,
1: ναι,
0: η δουλειά, ναι, σημαντικό αυτό. Πάμε τώρα σε ποιους?
1: Μαμά.
0: Στα διδυμάκια. Για πες για τα διδυμάκια.
1: Λοιπόν, η Φέδρα γελάει.
0: Συμπαράσταση τα κορίτσια που δουλεύουν, γιατί στο ένα αυτή έχουμε το πάντιο live και στο άλλο τον πελάτη που ζητάει πληροφορίες γιατί δεν είχα.
1: Αχ, κυρία Φωτίνη, είναι... τι να σας κάνω.
0: Πολύ το εκτιμούμε που
1: τι
0: μας
1: να
0: ακούτε.
1: Σας κάνω, σας ευχαριστούμε. Διδυμάκια μου.
0: Κράξτε λίγο τα κρυαράκια, λέει ο Γιάννης. I have my reasons.
1: Έχει δίκιο.
0: Έλα, έχει δίκιο. Εντάξει, εγώ τους συμπαθώ τους κρυούς, ρε εσύ. Έλα.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Θα προχωρήσουμε.
1: Δίδυμη.
0: Εντάξει.
1: Απομακρύνεσαι από παρέα που σε έχει κουράσει και σταματάς να απαντάς σε άτομα που απορροφούν το χρόνο σου. Από το τέλος της εβδομάδας τραβάς βλέμματα παντού. Κλείνεις ραντεβού και γεμίζεις το κινητό σου με νέα μηνύματα.
0: Καλέ, τα διδυμάκια πολύ καλά θα πάνε, μου φαίνεται. Μπράβο. Μπράβο, ρε παιδιά. Πάμε στα καρκινάκια.
1: Για να πάμε.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θα κλάψει. Όχι,
1: κάθε εβδομάδα κλαίνω.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, συνεργάτη σου ανοίγει επαγγελματική πόρτα μέσα από γνωριμία και μπαίνει σε ομάδα που σου δίνει καλύτερη προβολή. Ένταση με ανώτερο στη δουλειά, ξεσπά δημόσια και αλλάζει τον τρόπο που σε αντιμετωπίζει το περιβάλλον σου.
1: Χρήστο μου, ξέρω ότι δεν μας ακούς, αλλά...
0: Τότε σε ποιον απευθύνεσαι?
1: Κάνε υπομονή. Του το στέλνω με την ενέργεια.
0: Α, εντάξει. Εντάξει.
1: Και την αγάπη.
0: Καλό είναι να ξεσπάσεις τον ανώτερό σου. Μια χαρά.
1: Όχι, δεν είναι αυτή, γιατί, τη στιγμή. Για τα δεδομένα του Χρήστου.
0: Δεν ξέρω για τα δεδομένα του Χρήστου. Πάντως, καλό είναι να ξεσπάσει τον ανώτερό σου. Εγώ είμαι υπέρ. Το γνωρίζετε.
1: Και εγώ τσακώθηκα χθες.
0: Πάμε στα. Καλά έκανες. Πάμε στα λιοντάρια, παιδιά.
1: Λοιπόν.
0: Στους αγαπημένους μου.
1: Εγώ τα λέω αυτά. Ναι. Παίρνεις θετική απάντηση για δουλειά, project ή συμφωνία και βλέπεις το όνομά σου να ακούγεται πολύ πιο δυνατά. Το καλύτερό τους.
0: Ναι.
1: Φίλος σε στηρίζει δημόσια μετά από δύσκολη φάση και ξαναμπαίνεις δυναμικά σε κοινωνικό κύκλο που είχε παγώσει. Ωραία πράγματα.
0: Καλέ, ωραίο. Σοβαρό. Πάντα καλά πάνε τα λιοντάρια, φίλε. Είναι τυχερά ζώδια γενικά.
1: Είναι.
0: Γι' αυτό μου αρέσουν.
1: Είναι ωραία. Είναι ωραία τυπάκια.
0: Παρθένος. Μυρτώ,
1: ακού. Ακούω.
0: Όλα τα παρθενάκια να ακούσουν. Κλείνεις ταξίδι, εκπαίδευση ή σημαντική αίτηση και νιώθεις ότι ανοίγει μπροστά σου πολύ πιο μεγάλο επαγγελματικό πεδίο. Μια οικονομική εκκρεμότητα σε πιέζει έντονα μέσα στην εβδομάδα, αλλά αναγκάζεσαι να βάλεις καθαρούς όρους και προτεραιότητες.
1: Εντάξει, προτεραιότητες μου είναι ξεκάθαρες.
0: Πέτρα, σε γουστάρω.
1: Ποιος είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Ωραία. Και ρεκτές εξομολογήσεις εδώ.
0: Σοβαρά. Λοιπόν, καλά είναι τα νέα για τα παρθενάκια μας, νομίζω.
1: Καλά είναι.
0: Ε? Και ισχύουν αυτά για το επαγγελματικό, για την επαγγελματική ανέλυξη.
1: Όντως. Όντως, ναι, ναι.
0: Ισχύουν. Μπράβο.
1: Ζυγή μου, γίνεται σοβαρή κουβέντα για χρήματα μέσα σε σχέση ή συνεργασία και επιτέλους μπαίνουν ξεκάθαροι κανόνες στη μέση. Mm. Ένα συναισθηματικό ξέσπασμα από σύντροφο σε φέρνει στα όρια σου και αλλάζει εντελώς τη μεταξύ σου δυναμική. Όπα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Υπομονή.
0: Υπομονή στους ζυγούς. Θεωρώ καλό είναι και αυτό, εντάξει, δεν πειράζει. Οι ξεκάθαροι κανόνες είναι σοβαροί.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι σημαντικοί, θα έλεγα.
1: Χρειάζονται.
0: Πάμε στους σκορπιούς. Επίσης αγαπημένα ζώδια. Κάθε φορά τα ίδια λέμε για τα ζώδια, λες και θα αλλάξουν τα αγαπημένα μας και τα λιγότερο
1: δεν πειράζει.
0: Αγαπημένα. Πάμε στους σκορπιούς. Μπαίνει νέο πρόσωπο στη ζωή σου.
1: Οχοχοχ.
0: Παιδιά, ακούτε, σκορπιοί. Μπαίνει νέο πρόσωπο στη ζωή σου μέσα από δουλειά ή κοινή υποχρέωση και η χημεία φαίνεται αμέσως από την πρώτη συνάντηση.
1: Παιδιά,
0: η πίεση της καθημερινότητας σε εξαντλεί σωματικά, αλλά αλλάζεις πρόγραμμα και κόβεις συνήθειες που σε έχουν διαλύσει.
1: Τι να κόψω εγώ, ρε παιδιά. Εγώ είμαι παρθένος, αλλά έχω...
0: Έχεις οροσκόπο στο σκορπιό.
1: Και ταυτίζομαι και με τα δύο, οπότε δεν ξέρω.
0: Μπορεί να μπει νέο πρόσωπο στη ζωή σου, Μυρτώ. Και σε όλους τους σκορπιούς εκεί πέρα.
1: Ναι, εντάξει. Α, μπαμπά. Δεν ξέρω να ακούει.
0: Ο πατέρας.
1: Ναι, γιατί έκανε παράπονα τις προάλλες.
0: Το θυμάμαι.
1: Του κλείσα το τηλέφωνο.
0: Νέο πρόσωπο, παιδιά. Είναι σημαντικό αυτό. Για να δούμε. Για πες μας για τους τοξότες. Φέδρα, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό στον αέρα.
1: Αλλά αυτό είναι νέο πρόσωπο λίγο δύσκολο, αλήθεια, με αυτή τη μούρη. Ορίστε, τα λέω.
0: Για πες για τους τοξότες τώρα, μη λες.
1: Σου γίνεται πρόταση για δουλειά με καλύτερο ωράριο και σταματάει επιτέλους το χάος που σε έχει κουράσει τους τελευταίους μήνες. Άτομο από το ερωτικό σου παρελθόν επιστρέφει με μήνυμα και ανοίγει ξανά η ιστορία που έμεινε μισή. Τι ακούω.
0: Δεν τους μπορώ, παιδιά,
1: το τοξοτάκι που σκέφτηκα δεν είναι...
0: Χθες είδα έναν τοξότη στο όνειρό μου, δεν μπορώ να πω ποιον, είναι κοπέλα. Και έχω κόψει το τσιγάρο, μετράει για τους σκορπιούς.
1: Μετράει.
0: Συγχαρητήρια που κόψατε το τσιγάρο.
1: Ναι, μου τα έλεγε η κυρία Φωτεινή, μου τα έλεγε η μαμά και χάρηκα πάρα πολύ για εσάς.
0: Πάρα πολύ συγχαρητήρια και κουράγιο και το έχετε και πιστεύουμε σε εσάς.
1: Καλή δύναμη, αλήθεια.
0: Θέλω να μου πεις εσύ τους εγώ καιρούς.
1: Ωραία, λέω.
0: Δεν το έχω διαβάσει, περιμένω.
1: Λοιπόν.
0: Κακό είναι.
1: Γνωρίζεις άτομο που σε φλερτάρει έντονα μέσα από έξοδο, event ή κοινή παρέα και ανεβαίνει αμέσως η διάθεσή σου. Ένα οικογενειακό θέμα σκάει ξανά στο σπίτι και αναγκάζεσαι να βάλεις τέλος σε κατάσταση που χρονίζει.
0: Έλεος.
1: Okay.
0: Έλεος. Στους εγώ και εδώ και δύο μήνες λένε για οικογενειακό θέμα στο σπίτι.
1: Ναι, ναι, κυριολεκτικά.
0: Όντως. Δύο μήνες, παιδιά, τώρα. Δεν ξέρω τι να πω. Να δούμε. Μακάρι να είναι θετικά τα νέα για τους εγώκερους όλους. Τους το εύχομαι. Τους συμπαθώ πολύ.
1: παιδιά, τα κορίτσια.
0: Θα μας κόψουν, δεν είναι κάτι, όντως. Λοιπόν, υδροχός. Μας ακούει σίγουρα η Μερούλα. Ο Γιώργος δεν ξέρω να μας ακούει ακόμα, γιατί είχε κούρεμα και να ξέρεις ότι θα μας έχει βγάλει τώρα και δεν μας ακούει. Όσοι υδροχόοι μας ακούτε, από τους 30 ανθρώπους που μας ακούτε τώρα, ασχολείστε σοβαρά με σπίτι, μετακόμιση ή αλλαγή χώρου και οργανώνετε κάτι που θέλατε εδώ και καιρό να κλείσετε. Μία κουβέντα γίνεται πολύ πιο προσωπική από όσο περιμένατε και καταλήγει σε δυνατό φλερτ μέσα από συνεχόμενα μηνύματα.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Πολύ καλό.
0: θεωρώ και σίγουρα με το σπίτι ισχύει, γιατί και η Μαρία τώρα θέλει να δει τι θα κάνει το καλοκαίρι.
1: Ο Γιώργος ακούει.
0: Εντάξει, απλά είναι ανεργός. Λοιπόν, πάμε στους ηχθείς.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δεν ξέρω ένας άνθρωπος να είναι ηχθείς εδώ πέρα και να μας ακούει.
1: Ίσως στην επόμενη εκπομπή να τους κόψουμε.
0: Ξέρετε την αντιπάθειά μας για τους ηχθείς. Λοιπόν, συγγνώμη, πάμε. Ηχθείς, κλείνεται συμφωνία, ραντεβού ή επαγγελματική συνάντηση που σου φέρνει άμεσα καλύτερη καθημερινότητα και πιο σταθερό πρόγραμμα. Τραγούδι. Τα έξοδα σε αγχώνουν έντονα μέσα στην εβδομάδα, αλλά η οικογενειακή βοήθεια σε ξεμπλοκάρει πριν πιεστείς περισσότερο. Τι να πω, τα ψαράκια... Α, θες να πούμε τώρα που έχουμε λίγο χρόνο εξωτερικά χαρακτηριστικά των ζωδίων που καταλαβαίνουμε ότι μέσα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ζώδια. Είναι τα ζώδια τους. Θα ξεκινήσω εγώ, γιατί η Μυρτώ τώρα ψάχνει τραγούδι. Λοιπόν, πώς να καταλάβετε τι ζώδιο είναι άλλος μέσα από την εμφάνισή του. Από την προσωπική μου εμπειρία, δεν τα διαβάζω τώρα, σας λέω. Και θα μπει πολύ ωραίο τραγούδι μετά, άμα καταφέρει η Μυρτώ να το βάλει. Τα λιοντάρια έχουν πάντα πολύ ωραία μαλλιά. Το έχουμε ξαναπεί, είναι de facto αυτό. Δεν ξέρω κάποιον λέω που να μην έχει ωραία μαλλιά. Γυναίκες, άντρες έχουν πάρα πολύ ωραία μαλλιά. Οι ιχθείς έχουν συνήθως μικρά και κάπως μυτερά δόντια, άμα το παρατηρήσετε. Οι ιχθείς έχουν ιδιαίτερα δόντια πάντα και 9 φορές 10 δεν... 9 φορές 10, 10 στους 10 που έχω γνωρίσει έχουν ανοιχτά μάτια. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν ιχθύ με καφέ-καφέ μάτια ή μαύρα.
1: Εγώ έχω.
0: Τι έχεις?
1: Γνωρίζει.
0: Ποιον?
1: Μία φίλη παλιά.
0: Όταν αγαπώ...
1: Λοιπόν, εγώ θα πω ότι οι σκορπιοί έχουν πολύ ωραία ματάκια.
0: Βλέμμα.
1: Βλέμμα. Όπως επίσης και οι εγώκεροι. Δηλαδή, για μένα οι σκορπιοί και οι εγώκεροι έχουν το πιο ωραίο βλέμμα.
0: Τώρα με γουστάρεις.
1: Ναι. Ναι. Ορίστε.
0: Το λες για μένα αυτό τώρα.
1: Ναι, και για σένα, ναι.
0: Και εσύ έχεις πολύ ωραία μάτια.
1: Ευχαριστώ.
0: Και απίστευτο βλέμμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Τώρα θα σας κόψουμε να μιλήσουμε λίγο μεταξύ. Πλάκα. Λοιπόν, πάμε. Ταξίδεψέ με, του Σταν, να το ακούσουμε ολόκληρο.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Παιδιά, όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, το άκουγα μπορεί και 15 φορές την ημέρα.
0: Και πότε το... Με βίντεο κλιπ μέσα. Με την κοπέλα να φωτάει μέσα στην πισίνα.
1: Ναι, και έλεγα, σκεφτόμουν. Εγώ όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, ήμουν 9, 10. Και να λέω, γιατί να μην είμαι εγώ. Γιατί δεν μπορούσα εγώ να παίξω αυτό το βίντεο κλιπ. Και μου έχει μείνει αποθυμένο. Θέλω να παίξω ένα βίντεο κλιπ.
0: Θα παίξουμε.
1: Εννοείται.
0: Σταν, ταξίδευσέ με και επιστρέφουμε για αποχαιρετισμό και καιρό.

0: Παιδιά, χθες ήμουνα για μπάνιο και σήμερα έβρεξε.
1: Έτσι πάει ο καιρός.
0: Άμα φαίνεται να κοιμούνται λίγο, είναι υδροχόη.
1: Ισχύει. Όντως,
0: ισχύει. Τι είπε η Μαρία, ρε φίλε. Πω, Μαρία, έχεις... Πώς το δίκιο έχει.
1: Έχει δίκιο πάρα πολύ.
0: Όντως έχουν πεσμένα βλέφαρα, πεσμένο βλέμμα οι υδροχόοι.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο, Μαρία. γιατί το δίνεις τόσο καλά, ρε φίλε. Μπράβο σου.
1: Δίκια μας κιό. Παιδιά, να σημειώσω εδώ πέρα ότι έχω έρθει. Ναι. Δεν έχω πιει καφέ.
0: Ναι, φαίνεται νομίζω από τη σημερινή μας εκπομπή ότι δεν ήμασταν πολύ...
1: Ναι, εντάξει,
0: θα είμαστε
1: μας.
0: Πιο συγκεντρωμένες και οργανωμένες και ενεργές στην επόμενη, παιδιά μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας ακούσατε.
1: Για τη στήριξη.
0: Και θα έρθουμε και πιο νωρίς την επόμενη Πέμπτη, γιατί δεν γίνεται να τρέχουμε.
1: Α, όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αλήθεια.

0: Πήκε το κουπλά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κουπλά. Ταυτίζεσαι.
1: Είναι σαν ονειρευτή τελειά.
0: Και εκεί που μένεις, μια ζωή είχαμε.
2: Τώρα λέει διαφορετικά πράγματα.
0: Και
2: ζεις πάντα
0: την
2: ερωτευμένη.
0: Ναι, γι' αυτό θα μας κόψουν.
2: Ναι, όχι για τα άλλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε το Σταν, ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που σας είχαμε στην παρέα μας. Να σας πω λίγο τον καιρό. Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα.
1: Καλή μόνο.
0: Ο καιρός δεν είναι σταθερός σε αυτή τη χώρα. Μόνο για να τιμήσει.
2: Η ψυχρή εισβολή συνοδεύεται από εκτεταμένο πεδίο χαμηλών πιέσεων και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης, με έντονα φαινόμενα σε Ιταλία, Αδριατική και Βαλκάνια. Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα δυναμική και ασυνήθιστα ψυχρή για την εποχή καιρική φάση, καθώς βαθιά αυλών ανώτερων στρωμάτων. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε παραπάνω. Θα έχουμε ψυχρή εισβολή.
0: Λέει τον καιρό, λέει τον καιρό ότι έρχεται ψύχρα και κυριολεκτικά έχει ανοίξει, με έχει βάλει να ανοίξει το air condition.
2: Ναι, γιατί έτρεχα μέσα στο μετρό για να προλάβω την εκπομπή και ίδρωσα.
0: Έτσι. Οδηγήσει σε κρύωμα.
2: Οκ, Μυρτώ. Έχω πάρα πολύ καιρό να, να αρρωστήσω. Μην το κάνω τζινγκ.
0: Αχ, πάρα πολύ ωραία αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο.
2: Λοιπόν, ομορφιές μου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για ακόμα μία Πέμπτη ήσασταν μαζί μας. Και ήσασταν ενεργά μαζί μας.
2: Είστε οι αγαπημένοι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σας περιμένουμε την επόμενη Πέμπτη με πάρα πολύ juicy νέα.
0: Στις 11, όπως πάντα. 2 και τα λέμε. Με την Μυρτώ Περούλη
2: και την Πέτρα Παπαπέτρου.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα, δημιουργική. Να κάνετε πράγματα που σας αρέσουν, πράγματα για τον εαυτό σας.
2: Να κάνετε κανένα μπανάκι και αν δεν μπορείτε να κάνετε μπάνιο, να λουστείτε. Το λούσιμο σε αναζωογονεί επίσης, άμα δεν μπορείς να βγεις.
0: Εγώ σίγουρα θα λουστώ.
2: Το λούστηκα χθες το βράδυ. Να ζωγραφίσετε, να κάνετε καμιά άσκηση, να διαβάσετε κάποιο βιβλίο που σας αρέσει, να βγείτε για περίπατο.
0: Κάτι έτσι ωραίο.
2: Κάτι που σας ευχαριστεί και σας ανεβάζει τη διάθεση γιατί το αξίζετε. Και αξίζετε να απολαύσετε έστω και λίγο αυτή τη σημερινή μέρα. Love you, Κοντζάρης, love you too, Φέδρα. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία, τη Φέδρα, τον Γιώργο, την κυρία Φωτεινή, την Ιωάννα, τον Αφιένα, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός.
0: Ειδικά τον Αφιένα τον ευχαριστούμε που έκανε ερωτική εξομολόγηση.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Θα τα πούμε
0: την επόμενη Πέμπτη, πενθυμίζω.
2: 2 και τα λέμε
0: στις 11.
2: Φιλιά. Για να γίνει αρχή, νομίζω ακούω μουσική, κάτι σαν.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Η ζωή δεν αξίζει τον κόπο.
1: Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
0: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το καλό.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Ζέ Ταξιδάκη από το Αντί της Σιωπής και στις 13 Μάη θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Το στίγμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι ενάντια στα αυταρχικά μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι διαγραφές στα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η μετατροπή των ιδρυμάτων μας σε φυλακές. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία αυταρχική κυβέρνηση να σταματήσει αυτούς που ορθώνουν ανάστημα. Πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τους λαούς που αντιστέκονται, όπως είναι η Παλαιστίνη, ότι δεν θέλουμε καμία ανάμεξη με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στην αμέριστη στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Όλα τα μάτια στον Global Summit Flotilla. Εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και παλεύουμε για μαχητικούς και αγωνιστικούς συλλόγους. Στις 13 Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής σε αυτούς που θέλουν να μας διαγράψουν. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αντί της σιωπής.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

άστη και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρω που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου λείπει και εξηγεί.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: σας.
1: Wow.
0: Πάλι. Συγχρονισμός, θα έλεγε κανείς. Καλησπέρα σας, λοιπόν.
1: Μετά από ένα χρόνο έχουμε πλέον μεταμορφωθεί κυριολεκτικά η μία στην άλλη. Είναι τρομακτικό.
0: Όντως. Καλησπέρα σας, λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χορέψετε, εδώ στο ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Στα μικρόφωνά σας η Ιωάννα Μαρκίδη και η Θάλια Σταθή. Γεια σου, Θάλια.
1: Γεια σου, Ιωάννα. Καλησπέρα και στις υπόλοιπες εθέρειες υπάρξης που μας ακούνε. Μου λείψατε. Και εσύ, Ιωάννα, και οι εθέρειες υπάρξης. Από την προηγούμενη εβδομάδα μου λείψατε πάρα πολύ.
0: Μία ακριβώς εβδομάδα. Δεν πειράζει όμως. Για μας ήταν αιώνας.
1: Όντως. Σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Που έχει και έτσι πάρα πολύ ωραίο καιρό. Η αλήθεια είναι ότι ξύπνησα το πρωί. Τον είδα συννεφιασμένο τον καιρό και λέω.
0: Είχε βρέξει χθες το βράδυ.
1: Αυτό λέω. Ότι είχε βρέξει χθες. Και είχε μια ψιλοψύχρα, αλλά μετά βλέπω βγαίνει ο ήλιος. Και λέω, Θάλια, τράβα πάλι μέσα, άλλαξε ρούχα, κάνει ζέστη.
0: Αχ, πραγματικά. Αφού και εγώ ξυπνώ και λέω, τι να βάλω σήμερα. Με τα κοντομάνικα είμαστε λοιπόν και με κλιματιστικό στο στούντιο, φανταστείτε.
1: Φανταστείτε.
0: Τέλος πάντων, θα ήθελες να πεις στο κοινό μας τι θα κάνουμε σήμερα.
1: Πριν πω, ναι. Υπενθυμίσω τα social media του ραδιοφωνικού σταθμού. Radio Pandion και Radio Pandion Sports με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok. Με ελληνικούς χαρακτήρες θα μας βρείτε στο Facebook. Ιωάννα, τα δικά μας social.
0: Τα δικά μας είναι χορέψετε@χορέψετε.fm με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok, όπου μπορείτε να μας στέλνετε κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες προτάσεις, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Και εκεί θα βλέπετε και όλα μας τα πόστερ για τις εκπομπές.
1: Γιατί είναι όλα ένα και ένα.
0: Είναι ένα και ένα τα κακόμοιρα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί φόρεσες ανδρική στολή.
0: Γιατί, να σου πω, κοίτα. Λοιπόν,
1: τι την είδες, Αμαλία, που ντύθηκε κριτικοπούλα, αλλά με αντρική στολή στο παραπέντε, τι έγινε εκεί.
0: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα να υπάρχει λίγη ποικιλομορφία, βρε παιδί μου. Γιατί έχουμε και ένα αλφα ανδρικό κοινό, να τους εκπροσωπήσουμε και αυτούς. Εντάξει, δυστυχώς δεν έχουμε άνδρα παραγωγό μαζί μας που να κάνει την εκπομπή, αλλά μπορούμε να μεταμορφωνόμαστε σε πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Μεταλλασσόμαστε σε αυτή την εκπομπή. Και σκέφτηκα, εφόσον βρήκα και την γυναικεία στολή, να βρω και μία ανδρική. Να έχουμε και από τα δύο, βρε παιδί μου. Γιατί δεν υπάρχουν άνδρες που χορεύουν ποντιακά. Ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς το λόγο.
1: Τι ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή μας την ποικιλομορφία.
0: Βεβαίως, είμαστε ποικιλόμορφες σε αυτή την εκπομπή. Και μπορείτε να μας βρείτε στο Χορέψετε με θαυμαστικό στο Spotify με ελληνικούς χαρακτήρες, όπου θα ανέβει και η σημερινή εκπομπή. Αλλά έχουν ανέβει και οι προηγούμενες εκπομπές ηχογραφημένες, για όσους δεν προλαβαίνετε να τις ακούσετε live. Και νομίζω ήδη μιλήσαμε 100 ώρες, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε. Πες μας, Θάλια.
1: Λοιπόν. Οι Έλληνες του Πόντου, λοιπόν, να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο ιστορικά, θα πούμε σε εισαγωγικά, λίγο για να κατατοπιστούμε, να δώσουμε λίγο το πλαίσιο, για να μπούμε έτσι στο κλίμα των χωρών.
0: Να ζήσει ο Πόντος,
1: λοιπόν. Όσοι είστε από τον Πόντο και μας ακούτε, παρακαλώ, στείλτε ένα σχόλιο, σας αγαπάμε.
0: Πούμε λίγο.
1: Οι Έλληνες του Πόντου, λοιπόν, εγκαταστάθηκαν στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. Η πρώτη πόλη ήταν η Ηράκλεια, απικία των Μεγαραίων, έπειτα η Σινόπη, απικία των Ιώνων και της Μιλήτου. Και μετά όλες οι υπόλοιπες πόλεις. Αν τα ακούσει αυτά κάποιος ο οποίος ξέρει από ιστορία, παρακαλώ να μας στείλει και feedback.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε ότι λέμε σωστά πράγματα.
0: Ναι, νομίζω ότι έχουμε
1: βρει. Και να μας δώσει και παραπάνω πληροφορίες.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχουμε βρει από έγκυρες πηγές. Ναι, πάντα τσεκάρουμε τις πηγές που παίρνουμε τις πληροφορίες μας.
1: Εννοείται.
0: Οπότε, ναι.
1: Ο κύριος Όγκος, λοιπόν, άρχισε να έρχεται στην Ελλάδα το 1922. Τράμα τώρα, γιατί αρχίζει λίγο και θυμάσαι το ποντιακό.
0: Ναι. Όχι. Καλή επιτυχία σου στην Παλαιλήνιες φέτος. Να το ξαναπούμε αυτό, το λέμε σε κάθε εκπομπή, γιατί σε κάθε εκπομπή.
1: Το έχουμε πίσω, φτάνει.
0: Ναι.
1: Πάνω σε μια συμφωνία για την ανταλλαγή των πληθυσμών. Μαζί τους έφεραν τα ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Λέγοντας ήθη, εννοούμε την ψυχική ποιότητα των ατόμων που αποτελούν μια κοινωνία. Έθιμα, εννοούμε τις πράξεις που ενδιαφέρουν το σύνολο των ατόμων τα οποία κατοικούν στον τόπο. Και οι πράξεις αυτές είναι κοινωνικά ή θρησκευτικά καθήκοντα, τα οποία είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί ένα σύνολο. Ιωάννα, θες να συνεχίσεις.
0: Βεβαίως. Τα έθιμα, λοιπόν, όπως αναφέρθηκε, διατηρούνται με την παράδοση και παραμένουν αναλύωτα σε κάθε λαό για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν και πολλές φορές η κοινωνική μορφή, η οποία κατέστησε αναγκαία την εμφάνιση και την ύπαρξή τους και τα δικαιολόγησε, πέρασε χωρίς να υπάρχει ελπίδα να επανέλθει.
1: Έχουμε καθίσει και τόσο μακριά, δεν σε φτάνω τώρα για να σου κάνω νόημα όταν θέλω να πω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το έχουμε πει και σε κάποια μαθήματα τα οποία αφορούν, ρε παιδί μου, και την κοινωνιολογία, ότι όσο εξελίσσεται, ρε παιδί μου, η κοινωνία και με διαφορετικές γεωπολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες, τόσο αλλάζουν και μετεξελίσσονται. Οπότε είναι πάρα πολύ επόμενο με την έλευση του πληθυσμού στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, ύστερα από το 1922 και όπως έχουμε μάθει και στην ιστορία κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Την γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων αντίστοιχα, όταν ήρθαν στην Ελλάδα να. Όχι να μπλεχτούν, λάθος. Να
0: ενσωματωθούν.
1: Να ενσωματωθούν στοιχεία του δικού τους πολιτισμικού πλαισίου με το αντίστοιχο της Ελλάδας εκείνης της εποχής.
0: Ναι.
1: Και άλλα να αλλοιωθούν, άλλα να εξαφανιστούν, mm-hmm. να τροποποιηθούν. Έτσι συμβαίνει. Συγγνώμη, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο.
0: Όχι, ναι. Για αυτούς που μας ακούτε πρώτη φορά και ενδέχεται να μας έχετε ξαναγνωρίσει, σπουδάζουμε στο τμήμα ψυχολογίας στο Πάντο Πανεπιστήμιο και σε αυτό το εξάμεινο έχουμε ένα μάθημα κοινωνιολογίας, οπότε τα έχουμε μάθει αυτά από πρώτο χέρι. Τα έθιμα λοιπόν και τα ήθη έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην δημιουργία, διατήρηση και εξέλιξη του χορού. Για τους Πόντιους, ο χορός ήταν συνυφασμένος με τη ζωή τους. Από τα πρώτα τους βήματα μάθαιναν και χορό, συμμετέχοντας σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη ηλικία κατά την οποία μάθαιναν χορό, ούτε ο χορός διδασκόταν από χοροδιδάσκαλους, όπως γίνεται σήμερα. Ήταν προσωπική υπόθεση του κάθε παιδιού να αποφασίσει πότε θα μάθει και πότε θα πάρει το θάρρος να χορέψει δημόσια. Τι κλικούλη.
1: Ναι, αυτό μου θυμίζει κάπως αυτό που είχαμε πει. Εγώ συγγνώμη, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να.
0: Πες βρε.
1: Μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό που είχαμε κάνει και στη Θράκη. Ότι mm-hmm. ήταν, ρε παιδί μου, ότι πάρα πολύ μικρή ηλικία υπήρχε ο χορός στο πολιτισμικό πλαίσιο και στον τρόπο που μεγάλωναν. Και τα παιδιά και αργότερα, ότι τα συντρόφευε σε κάθε ηλικιακή φάση. Και
0: σωστά.
1: Και σε πολύ μεγάλο βαθμό ισχύει και σήμερα. Δηλαδή, αν δούμε ότι από πόσο μικρή ερχόμαστε σε επαφή με παραδοσιακά ακούσματα. Και χωρίς να μαθαίνουμε, ρε παιδί μου, να πηγαίνουμε σε σχολείο, το ότι μαθαίνουμε, ρε παιδί μου, στο πανηγύρι, θα πω εγώ σε εισαγωγικά, ναι, ο ένας ναι. από τον άλλον, θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε κατά κάποιο τρόπο κατάλοιπο αυτής της έτσι, συνήθειας.
0: Ξέρεις τι θα τέριαζε σε αυτό το σημείο της εκπομπής μας? Όχι. Να κάνουμε μια νοερή αναπαράσταση.
1: Όχι πάλι.
0: Για όσους θυμάστε, αν είχατε.
1: Σε που έχω μείνει. Έχω μείνει στην αναπαράσταση, στην παρέλαση που χορεύουμε καριώτικο.
0: Όχι, δεν θα έλεγα αυτό. Τώρα ξέρεις τι κολλάει. Τώρα κολλάει να πάρουμε έμπνευση από το επεισόδιο της Θράκης.
1: Όχι.
0: Για όσους θυμάστε, άμα είχατε παρακολουθήσει την εκπομπή. Αν όχι, είναι στο Spotify, μπορείτε να την ακούσετε εκεί. Για όσους θυμάστε, στην εννοερή μας αναπαράσταση στην εκπομπή της Θράκης, είχα βάλει το κοινό μέσα εδώ πέρα και τη Θάλια να σκεφτεί την μικρή Θάλια, το μικρό Θαλιάκι. Στους παραδοσιακούς χορούς με τη φορεσιά, τη θρακιωτική να χορεύει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο με ποντιακή φορεσιά, αλλά νομίζω είναι πολύ basic. Σε αυτή την εκπομπή είμαστε συνήθως original, οπότε άμα σκεφτώ κάτι καλύτερο θα ενημερωθείτε. Ωραία. Οι πιο σημαντικές λοιπόν γιορτές που γίνονταν οι χοροί και χορεύονταν ήταν όλες οι χριστιανικές. Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά, τα φώτα, το πανηγύρι του χωριού, που είπες πριν λίγο, οι ονομαστικές γιορτές κτλ. Ο χορός το καλοκαίρι στηνόταν συνήθως στην πλατεία του χωριού, όπου λάμβανε μέρος όλος ο κόσμος. Το χειμώνα που έκανε κρύο ή είχε κατάλληλο καιρό, σε πολλά χωριά του Πόντου ο χορός γινόταν σε μία αίθουσα η οποία ονομαζόταν Μότος. Μότος. Μότος. Μότος. Το πρώτο. Το πρώτο όμικρον, το μο δηλαδή, αν το μεταβάλουμε σε έψιλον, γίνεται μετόχη. Δηλαδή ήταν ένα οίκημα που ανήκε στην εκκλησία και στο οποίο γίνονταν οι διάφορες εκδηλώσεις, όπως γάμοι, βαφτίσια, γιορτές κτλ. Θα ήθελες να συνεχίσεις?
1: Βεβαίως. Λοιπόν, η χορή του Πόντου είναι κυκλική, εκτός του Κοτσαγγέλ. Δεν υπάρχει κορυφαίος, όπως ακριβώς και στους αρχαίους κυκλικούς χορούς. Θα μιλήσουμε και λίγο παρακάτω για τους. Έχουμε επιλέξει τέλος πάντων τους πιο. Διάσημου σε πολλά mm-hmm. εισαγωγικά χώρους, γιατί αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο αυθαίρετο το
0: ναι.
1: τι κρίνεις διάσημο, είναι η πιο γνωστή, ρε παιδί μου, και η πιο ναι. διαδεδομένη. Όταν χόρευαν πολλά άτομα, μπορούσαν να σχηματίσουν πολλούς ομόκεντρους κύκλους. Πολλές φορές ο χορός στηνόταν φθόρμητα, χωρίς καμία ιδιαίτερη αιτία. Μοναδική προϋπόθεση, η παρουσία του μουσικού και η ψυχική διάθεση.
0: Πάντα.
1: Το κάλεσμα για τους χορούς στα μικρά χωριά γινότανε με το άκουσμα των οργάνων ή διαδίδετο μεταξύ των χωρικών. Ενώ στα μεγάλα πηγαίνανε 2-3 παιδιά και διαλαλούσαν, οι ντελάλιδες, στους δρόμους των γεγονός. Τα πανηγύρια συνήθως κρατούσαν 2 μέρες, παραμονή και ενήμερα. Wow! Να σου πω κάτι.
0: Πολύ καλό
1: αυτό.
0: Εγώ
1: έχω τύχει σε πανηγύρι στο χωριό να ξεκινά. Συνήθως κάνουν, ρε παιδί μου, τεστάρουν τον ήχο των οργάνων μέχρι τις 12.
0: Ναι.
1: Αν, ρε παιδί μου, πες ότι τα στείνουν από το απόγευμα και κάνουν, ρε παιδί μου, αυτό που θα λέγαμε εμείς οι πολιτισμένοι. Sound check.
0: Sound check.
1: Oh my god.
0: Βεβαίως.
1: Και υποτίθεται ξεκινάει στις 12, κρατάει μέχρι τις 7, τις 8 το πρωί και εσύ απλά μαζεύεις μετά. Δείχνεις ένα σκούπισμα και γυρνάς μεταχρωτικό στο σπίτι. Έχεις κατεβάσει ό,τι τσίπουρα υπάρχει.
0: Το λατρεύω.
1: Οπότε ναι. Λοιπόν, πολλές φορές όμως μπορούσε να συνεχιστεί για ημέρες. Μακάρι. Να ήταν ένα παιδί που κρατάει μια εβδομάδα.
0: Φαντάζομαι το λίγο, σερί.
1: Τέλειο θα ήταν.
0: Το ξέρω.
1: Εγώ πήγαινα άνετα.
0: Κι εγώ.
1: Από διάφορα άτομα γυρνώντας από σπίτι σε σπίτι και από χωριό σε χωριό. Το αίσθημα της φιλοξενίας ήταν και είναι πολύ ανεπτυγμένο στους ποντίους.
0: Άρα όχι μόνο θα μένεις τρεις μέρες σερί σε πανηγύρι, αλλά σε αυτές τις τρεις μέρες θα πηγαίνεις από χωριό σε χωριό για διαφορετικά πανηγύρια. Τουρ.
1: Αυτό το έχω κάνει.
0: Είναι τουρ. Είναι τουρ πανηγυριών αυτό.
1: Εγώ το έχω κάνει αυτό στο χωριό. Ήταν ένα πανηγύρι σε ένα χωριό, οικισμό μικρό, και μετά επειδή βαρεθήκαμε. Τέλος πάντων, λέμε έχει κι άλλο παρακάτω. Λέμε εντάξει, μαζεύεται, πάμε παρακάτω.
0: Μεταναστεύεις από πανηγύρι σε πανηγύρι.
1: Τέλειο.
0: Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγουδάκι έτσι να ανέβει το κλίμα.
1: Βεβαίως.
0: Ανέβει και βέβαια και στο τραγούδι που βάλαμε στην εισαγωγή.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, θα βάλουμε ένα ακόμη. Ποιο είναι?
1: Το Για Τεσόν τη Εφντά. Συγγνώμη, παιδιά, δεν ξέρω την ποντιακή διάλεκτο, οπότε προσπαθώ να μην την κακοποιώ. Θα πάμε να το ακούσουμε και θα επιστρέψουμε.
0: Φύγαμε.

0: αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ να σχολιάζω όταν ακούω παραδοσιακή μουσική και παραδοσιακά τραγούδια είναι το ιδίωμα. Δηλαδή, η γλώσσα, ρε παιδί μου, που χρησιμοποιούν στα τραγούδια, που δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτοί που οι καθομιλουμένοι, που είναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ συγκινητικό το ότι όταν, ρε παιδί μου, ακούς ένα παραδοσιακό τραγούδι, όπως καλή ώρα ακούσαμε τώρα, ένα ποντιακό, με την ποντιακή διάλεκτο, και το παθαίνω αυτό αντίστοιχα και σε άλλα τραγούδια, ας πούμε, στην κριτική διάλεκτο και αυτά, γιατί είναι σαν να χρωματίζουν περαιτέρω
1: ναι.
0: τη μουσική και το χορό.
1: Μα
0: και
1: ναι. να
0: είναι σαν να παίρνει η παραδοσιακή γλώσσα ζωή. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ όταν ακούω τέτοια τραγούδια. Συγκινούμε πάρα πολύ.
1: Μα είναι ωραίο να. Πώς να το πω, να λέγονται, να τραγουδιούνται στη γλώσσα της πατρίδας.
0: Τη ντόπια, ας πούμε.
1: Ναι, τα τραγούδια αυτά.
0: Γιατί την είναι ζωντανή.
1: Ναι, και την αναδεικνύει κιόλας και γίνεται πιο αυθεντικό, θα πω εγώ. Δηλαδή, φαντάσου λίγο. Νιώθω ότι θα ήταν λίγο ειρωνικό. Ως ένα βαθμό να τραγουδάει κάποιος, ας πούμε, κριτικό τραγούδι χωρίς να έχει κριτική προφορά.
0: Ναι, η διάλεκτο. Οκ, okay, ναι. Ή να μην έχει διαφορετισμούς.
1: Άλλον κάποιος θα το τραγουδήσει ως διασκευή που δεν είναι,
0: ναι, ναι.
1: που δεν είναι κριτικός, ας πούμε, ή δεν κατέχεται από την Κρήτη ή δεν γνωρίζει τη διάλεκτο. Αλλά θεωρώ ότι όλα τα παραδοσιακά υπάρχει λόγος που λέγονται όλα στην διάλεκτό τους, γιατί έτσι αναδεικνύεται και γιατί έτσι είναι πιο αυθεντικό, θα έλεγα.
0: Σίγουρα
1: εγώ.
0: Και. Άμα δεν έχει αυτή την απόχρωση, θεωρώ ότι είναι σαν να το απογυμνώνεις από ένα πάρα πολύ δομικό στοιχείο. Γιατί συνδέονται πάρα πολύ άρρηκτα μεταξύ τους η ντόπια διάλεκτος με τους παραδοσιακούς χορούς, ειδικά στην Ελλάδα. Και φαντάζομαι ότι, ότι αυτό θα ισχύει πάρα πολύ και στο εξωτερικό με τους παραδοσιακούς χορούς.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Μα ειδικά εδώ πέρα στα Βαλκάνια υπάρχουν πολλές ομοιότητες
0: ναι.
1: μεταξύ των χωρών, των διαφορετικών χωρών. Τώρα, ναι.
0: Χωρών με όμικρο και ωμέγα.
1: Ναι, μπράβο, κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Τα σπέκια μου, Ιωάννα, είσαι φοβερή.
1: Είμαι,
0: τι
1: Ιωάννη,
0: ωραίο, τι ωραίο.
1: Είμαι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά ναι, νομίζω ότι γι' αυτό και αυτά τα τραγούδια που είναι τόσο δεδομένα για να τα χορέψει κάποιος, είναι στη διάλεκτο της...
0: Ναι.
1: Πώληση του τόπου οπουδήποτε που αναφέρεται ή ανήκει αυτό το είδος χορού. Ας μιλήσουμε λοιπόν λίγο παραπάνω για τους ποντιακούς χορούς. Είναι ομαδική, γι' αυτό και η έναρξη δεν γίνεται από ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά από μια ομάδα ατόμων. Στους ανοιχτούς χορούς, στους ανοιχτούς χώρους μάλλον, με ωμέγα, όπου χόρευαν πάρα πολλά άτομα, τα όργανα στα οποία έδειχναν προτίμηση ήταν ο Ζουρνάς, το Αγγείο ή Τουλούμι, άσκαυλος. Με άλλα λόγια, και τον Ταούλη, λόγω της μεγάλης ηχητικής ένταση των οργάνων αυτών, και νομίζω αυτό το καταλάβαμε και μέσα από τα τραγούδια που ακούσαμε, πόσο ένταση υπάρχει. Αν δεν υπήρχαν δηλαδή αυτά τα όργανα, τότε χρησιμοποιούνταν μία ή και περισσότερες λύρες ταυτόχρονα. Ας σημειωθεί ότι η λύρα ήταν το πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο στους πόντιους.
0: Εδώ θέλω να πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω λύρα και κριτική και ποντιακή, γενικότερα παραδοσιακά όργανα. Έχω ξεκινήσει να μαθαίνω κιθάρα.
1: Και ζουρνά θες να μάθεις, μου είπες.
0: Τζουρά.
1: Α, όχι, ζουρνά. Εντάξει.
0: Και βάλε και το ζουρνά μέσα, δεν πειράζει.
1: Θες να τα μάθεις όλα.
0: Όλα τα Κοίτα. Μουσικά όργανα. Νομίζω
1: το
0: είναι...
1: λαβαίνεις.
0: Το ξέρω. Νομίζω ότι είναι, άμα αρχίζεις να μαθαίνεις ένα μουσικό όργανο, μετά από την τόση χαρά σου, το ότι παράγεις μουσική,
1: ναι.
0: παράγεις ένα έργο, κάνεις κάτι δημιουργικό. Ότι θες να τα μάθεις όλα τα μουσικά όργανα. Και εγώ θέλω να μάθω λύρα, ρε παιδιά, τι να κάνω. Δεν ξέρω.
1: Το κάνεις, θα το κάνεις πραγματικότητα.
0: Νιώθω μια έτσι ανατριχίλη, θα το πω κάθε φορά που ακούω λύρα. Δηλαδή. Είναι μαγικός ο ήχος της.
1: Πραγματοποίησε τα όνειρά σου, Θάνια. Γι' αυτό είναι τα όνειρα. Για να γίνονται πραγματικότητα.
0: Παιδιά, ακολουθήστε τα όνειρά σας.
1: Follow your dreams, follow your dreams.
0: Συμβουλευτική από το χορέψετε, χορέψετε.
1: Πάντα.
0: Πάμε.
1: Αυτά λοιπόν συνέβαιναν στον Ανατολικό Πόντο. Ας πάμε τώρα στο Δυτικό Πόντο, όπου τα όργανα που χρησιμοποιούνταν ήταν περισσότερο το βιολί, το κλαρίνο, ο ζουρνάς, το νταούλι και λιγότερο η λύρα. Οι οργανοπαίκτες βρίσκονταν πάντα μέσα στον κύκλο. Πολύ
0: τι
1: μου αρέσει
0: ωραίο.
1: Αυτό.
0: Και
1: ναι, και εγώ έχω δει, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Λοιπόν, πολλές φορές περιφέρονταν παρακολουθώντας τους χορευτές και ακολουθώντας το ρυθμό της μουσικής για να μπορούν όλοι να ακούν διαδοχικά. Όταν ο οργανοπαίκτης κουραζόταν, διάφορα νεαρά ως επιτοπλίστων άτομα τον έπαιρναν στους ώμους και τον περιέφεραν αυτά για να τον ξεκουράσουν. Τι γλυκούλη.
0: Ναι.
1: Πολύ μου αρέσει. Τους έχουν πολύ. Χαίρομαι βασικά που στον πόντο αναγνωρίζονται τόσο πολύ η μουσική και πόσο σημαντική είναι για να μπορεί να υφίσταται το πανηγύρι, ο χορός ή η γιορτή,
0: ναι.
1: οτιδήποτε συμβαίνει.
0: Μα έχουμε πει ότι είναι. Ρε παιδί μου, το ένα δεν μπορεί να. Είχαμε κάνει το debate, αν θυμόσαστε,
1: ναι.
0: στο επεισόδιο για, για την Παγκόσμια Μέρα Χορού, ότι
1: ναι.
0: είχαμε συζητήσει για το αν είναι τόσο αν το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Και είχαμε καταλήξει στο ότι σε μερικές περιπτώσεις ναι, γίνεται να υπάρξουν διαχώριστα.
1: Μουσική και χορός.
0: Ναι, η μουσική και ο χορός. Αλλά όταν αυτά τα δύο συμφαίνονται, ότι δημιουργείται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Οπότε εδώ πέρα είναι ένα παράδειγμα ότι χωρίς, ρε παιδί μου, μουσικούς, δεν

0: Λοιπόν, η μουσική που μπορούσαν να στήσουν χορό σε ανοιχτούς χώρους ήταν περιζήτητη, γιατί αυτό απαιτούσε μια ιδιαίτερη ικανότητα και δεν ήταν μόνο θέμα μουσικής δεξιοτεχνίας. Ο οργανοπαίχτης έπρεπε με το ύφος, τις κινήσεις του, τις συλλεκτικές προτροπές του να μπορεί να ξεσηκώνει τους χορευτές. Όσοι δεν χόρευαν, κάθονταν γύρω-γύρω και παρακολουθούσαν, όπως π.χ. τα άτομα προχωρημένης ηλικίας. Οι σεβάσμοι, όπως ήταν ο παπάς, ο πρόεδρος, μουχτάρης, ο δάσκαλος και οι γέροντες συνήθως κάθονταν μέσα στον κύκλο για να παρακολουθούν πιο άνετα. Μερικές φορές ένα γλέντι τελείωνε με έναν καυγά, στον οποίο μάλιστα ορισμένες περιοχές δώσανε και ειδική ονομασία, όπως Γαρμαγάλ.
1: Ναι, ναι. Γαρμαγάλ.
0: Ωραία, μπράβο, εσύ που είσαι για τον πόντο.
1: Τέλεια.
0: Να τα λες εσύ. Και τέλεια. Βέβαια δεν έλειπαν και οι τουφικές στον αέρα.
1: Μπαμ, μπαμ.
2: Να πω εδώ.
1: Κάνω και τα ηχητικά εφέ τη εκπομπή. Για πες.
0: Θα πω, είχα ακολουθήσει ένα βιντεάκι στο YouTube.
1: Ναι.
0: Που ήταν ένας ποντιακός σύλλογος και ένας κριτικός σύλλογος που χορεύανε οι πόντι χορευτές πυρίχιο και οι κριτικοί χορεύανε πεντοζάλι. Και αν άκουγες, θα το ψάξω και θα το βρούμε το βιντεάκι, θα το ονομάσουμε. Ο τρόπος που συμφαίνονταν οι δύο ήχοι, η λύση ήταν τόσο αρμονικός και είχα πάθει την πλάκα μου, ήταν μαγικό, ήταν υπερθέαμα.
1: Α, ήταν μουσική που έπαιζαν οι μισοί κριτικά, οι υπόλοιποι ποντιακά.
0: Ναι, και χορεύανε πυρίχια και πεντοζάλι.
1: Πολύ καλό αυτό.
0: Ήταν υπέροχο. Λοιπόν, στα παλιά χρόνια, πριν το 1900, σε πολλά χωριά στο εσωτερικό του πόντου, οι κοπέλες ηλικία γάμου και οι νιώπαντρες δεν χόρευαν με τους άνδρες σε δημόσιους χώρους, γιατί αυτό θεωρείται ντροπή. Ιδίως το να μπει μια παντρεμένη με τον άντρα της στο χορό και να της κρατάει κάποιος άλλος στο χέρι, αυτό θεωρείται όχι πρέπον.
1: Ενώ σήμερα στους γάμους γίνεται ο χαμός.
0: Καλά, ναι.
1: Ο χαμός. Καλά, ναι. Με τα πανηγύρια.
0: Ο χαμός του χαμού. Οι ελεύθερες κοπέλες και οι ραβωνιασμένες, όταν ο χορός γινόταν σε δημόσιους χώρους, κρύβονταν πίσω από θάμνους γιατί ήταν ντροπή ακόμα και να βλέπουν.
1: Πω.
0: Βέβαια, στην Τραπεζούντα και στις μεγαλοπόλεις, ο κόσμος ήταν πιο απελευθερωμένος. Τα τραγούδια με τα οποία άρχισε το γλέντι ήταν ως επιτοπλίστων τα επιτραπέζια, τα οποία δεν είχαν συγκεκριμένο δίστιχο, αλλά μπορούσαν να τραγουδάνε διάφορα δίστιχα σε απεριόριστο αριθμό.
1: Πανέμορφα. Και τώρα, τραγουδάκι.
0: Νομίζω ήρθε η ώρα για ένα τραγουδάκι.
1: Για πες μας.
0: Break.
1: Ποιο θα τραγουδάκι.
0: Θα ακούσουμε τον Στέλιο Καζαντζίδη να ερμηνεύει το «Πατρίδα μου αραεύω σε».
1: Ωραία.
0: Και θα επιστρέψουμε.
1: Τέλειο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γέρου Ανδρέας και είμαι γραμματέας της ΠΑΣ του Πάντιο. Για εμάς, η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταυτόχρονα είναι χρέος μας να δούμε πώς το πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί. Θα γίνει πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ένα πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα πτυχίο με αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος, με δράσεις, όπως οι ημερίδες, με επιστήμονες των αντικειμένων και βεβαίως παρακολούθησης υπογεγραμμένες από τους ίδιους. Υπογραφές για εμβόλυμη με εξεταστική άνευ περιορισμών. Προτάσεις για ράμπες αναπήρων και σύστημα Braille παντού. Η ΠΑΣ επίσης απαιτεί μείωση 50% των δημοτικών τελών για όσους φοιτητές διαμένουν στους Δήμους Καλλιθέας και Αθηναίων. Gemini Pro συνδρομή δωρεάν σε όλους για την εμβρυθής μελέτη των φοιτητών. Ώρα να ακουστούμε. 13 Μαΐου. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε.
2: Καλησπέρα. Επιστρέψαμε δυναμικότερες.
1: Για όσους τυχόν συντονιστήκατε τώρα, ακούτε την εκπομπή «Χορέψετε, χορέψετε» στα μικρόφωνά σας όπως κάθε Πέμπτη από τη 1 μέχρι τις 2. Η Ιωάννα Μαρκίδη και η Θάλια Στάθη. Σήμερα έτσι έχουμε ταξιδέψει με την εκπομπή μας στον Πόντο και τους υπέροχους έτσι, παραδοσιακούς χορούς του.
2: Βεβαίως.
1: Ακούσαμε τώρα πριν το break τον Στέλιο Καζαντζίδη να ερμηνεύει το «Πατρίδα μου αραεύωσε». Και εξέφρασα στην Ιωάννα την απορία, η οποία η Ιωάννα παρένθεση κατάγεται πίσω από τον Πόντο.
2: Slay.
1: Μπράβο,
2: Slay
1: Ιωάννα.
2: Queen. Ναι, το ψάξαμε λοιπόν.
1: Σε σένα είναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ναι, τη ρώτησα τι σημαίνει το αραεύωσε.
2: Το αραεύωσε λοιπόν, δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα, γιατί είναι ποντιακή διάλεκτος, όπως είπαμε και πριν. Το έψαξα ωστόσο και μου είπανε εδώ πέρα τα αγαπημένα Google ότι σημαίνει ψάχνω, αναζητώ. Οπότε ουσιαστικά ο Καζαντζίδης αυτό το τραγουδί αναζητάει την πατρίδα του, θα λέγαμε.
1: Ναι, και έτσι είναι λίγο για την προσφυγή, για την νοσταλγία.
2: Για το διωγμό. Ναι.
1: Γιατί έχει μέσα αυτόν τον πολύ χαρακτηριστικό στίχο που θυμάμαι από την ιστορία το ότι το συζητάγαμε. Λέει ότι στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Το ότι όταν. Και ήταν, είναι όντως χαρακτηριστικό το ότι. Όταν ήρθανε οι Πόντοι, και όχι μόνο οι Πόντοι, και οι άνθρωποι από τη Σμύρνη μετά την καταστροφή, μετά τους διωγμούς, τη γενοκτονία κτλ., ότι δεν τους φέρθηκαν καλά. Δηλαδή τους θεωρούσαν ξένους, όχι Έλληνες.
2: Ναι, τους είχαν. Ήταν πολύ επιθετικοί, ήταν πολύ.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί τους θεωρούσαν ξένους.
1: Δηλαδή. Ότι είχαν ξένα ήθελα, ότι δεν ήταν σαν τα δικά τους.
2: Ναι, και ότι ήρθαν εδώ πέρα να μας απειλήσουν, να μας αλλοιώσουν την πατρίδα και τον πολιτισμό μας. Ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση, θα έλεγε κανείς.
1: Ναι.
2: Αλλά νομίζω σίγουρα από ένα σημείο και μετά, και ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, έχουν ενσωματωθεί πάρα πολύ στην πατρίδα, θα έλεγα, και στον ελληνικό λαό. Και είναι πλέον. Να το πω.
1: Ένα κατάλοιπο το.
2: Όχι Έλληνες, εντάξει, αλλά είναι σίγουρα. Θέλω να πω ότι δεν θέλω να εξαλείψω την καταγωγή τους από τον Πόντο, αλλά είναι σίγουρα κομμάτι του
1: της
2: ελληνικού πολιτισμού.
1: Και του ελληνισμού, ναι.
2: Αυτό
1: και
2: ακριβώς.
1: Εγώ θέλω να πω ότι είναι ένα κατάλοιπο αυτό το να θεωρούμε απειλή και ξένο, ρε παιδί μου, το οτιδήποτε εισέρχεται κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι.
1: Στη χώρα μας, ας το πούμε έτσι, στην Ελλάδα, ότι το θεωρώ ένα κατάλοιπο το οποίο πρέπει σιγά σιγά λίγο να εξαλειφθεί και να μην υφίσταται το ότι επειδή κάποιος ο οποίος έχει διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, ήθη, έθιμα κτλ. Να θεωρείται απειλή και να αντιμετωπίσετε με αυτόν τον άσχημο τρόπο, γιατί η ιστορία μας έχει δείξει ότι έχουμε υποφέρει πάρα πολύ σαν λαός.
2: Συμφωνώ.
1: Και θεωρώ ότι είναι ένα κατάλοιπο το οποίο θα πρέπει σιγά σιγά να εξαφανιστεί από την νοοτροπία μας. Και σταματάω εδώ το σχόλιο μου.
2: Πιστεύω, κάτι τελευταίο, πιστεύω ότι ειδικά σήμερα πρέπει να γίνει τεράστια προσπάθεια να το αποβάλουμε αυτό, γιατί σήμερα ενώ στη σημερινή εποχή είναι και πολύ παγκοσμιοποιημένες οι κοινωνίες μας.
1: Ακριβώς. Οπότε, όπως οφείλουν να είναι,
2: ναι. Σε πολλές κοινωνίες και σε πολλές χώρες, πολλών υπήρων, όχι μόνο εδώ πέρα στην Ευρώπη, είναι. Να το πω κάπως ανάμεικτες οι κοινωνίες.
1: Ναι,
2: δηλαδή υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί, πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικά στοιχεία. Οπότε ναι, σταματάμε το.
1: Ακριβώς. Αυτή ήταν η τοποθέτηση.
2: Ναι, θέλαμε να το πούμε αυτό. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε με τους χορούς, οι οποίοι χάνουν την ιδιαιτερότητα που είχαν στην περιοχή προέλευσής τους. Η ποικιλία των ρυθμών τους περιορίζεται στο ελάχιστο, γίνονται πιο γρήγοροι, αποτέλεσμα ίσως της εποχής της ταχύτητας, όπως συμβαίνει σε σχεδόν όλες τις χώρες. Μιλάμε δηλαδή για το πώς εξελίχθηκαν οι ποντιακοί χοροί σήμερα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Όπως είπαμε και πριν, με την παγκοσμιοποίηση υπάρχουν πολύ γρήγοροι ρυθμοί. Στους ποντιακούς χορούς, λοιπόν, παρατηρούμε ακριβώς το ίδιο φαινόμενο που παρατηρείται και στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή, μία μουσική να χορεύεται διαφορετικά από ένα χωριό στο άλλο και να έχει διαφορετική ονομασία ή μικρή μουσική παραλλαγή. Όντως, είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες σε ποικιλία χορών και τραγουδιών, και νομίζω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι χοροί του υπερβαίνουν τον αριθμό 40 και σίγουρα υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν καταγραφεί ακόμη. Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλία των ποντιακών χωρών οφείλεται στο γεγονός ότι ο Πόντος χωρίζεται οριζόντια σε δύο μέρη από την οροσειρά του Παριάρδη, Υπαρχάρ, που είναι συνέχεια της οροσειράς του Καυκάσου. Έτσι έχουμε τον παραλιακό πόντο και τον μεσογειακό. Πολλά ποτάμια εξάλλου ξεκινούν από τον νότο και καταφθαίνουν προς το βορρά εκφάλου στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είχε σαν συνέπεια η επικοινωνία μεταξύ των περιοχών αυτών να είναι δύσκολη και πολύ περιορισμένη και να γίνεται μόνο σε μικρές περιόδους του χρόνου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαφορετικοί χωροί και πολλές παραλλαγές. Πολλοί από τους χορούς λοιπόν αυτούς, κυρίως του Δυτικού Πόντου, χάθηκαν. Και αυτό οφείλεται σε διάφορα αίτια. Αρχικά στον Δυτικό Πόντο, πολλές περιοχές έχασαν βία το γλωσσικό τους ιδίωμα και αναγκάστηκαν να μιλούν τουρκικά.
1: Ναι, και φαντάζομαι με την, μετά τα γεγονότα της γενοκτονίας των Πόντων.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάπου εκεί το
2: θεωρώ και εγώ τότε πρέπει να ήταν. Και επίσης τα μουσικά όργανα που ακούγονταν περισσότερο ήταν το βιολί, το κλαρίνο, το ούτι και τραγουδούσαν περισσότερο στα τουρκικά. Οπότε βλέπουμε ότι υπήρχε τουρκικό στοιχείο και στη γλώσσα αλλά και στη μουσική πλέον.
1: Είναι λογικό και παρεπόμενο θεωρώ, γιατί ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούμε πάρα πολλές λέξεις τουρκικής προέλευσης, οι οποίες έχουν κατά κάποιο τρόπο ελληνικοποιηθεί.
2: Σωστά.
1: Αλλά αυτά τα γλωσσικά δάνεια υπάρχουν, θεωρώ, και σε πάρα πολλά τραγούδια.
2: Ναι, είπαμε ότι.
1: Όχι μόνο παραδοσιακά και πιο σύγχρονα.
2: Ναι, πλέον το τουρκικό στοιχείο είχε διεισδύσει και στην γλώσσα, αλλά και στη μουσική και στα τραγούδια τους. Θα ήθελες να συνεχίσεις.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την άδεια να συνεχίσω.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Όρθιο. Όταν ήρθαν στην Ελλάδα οι πόντοι του Ανατολικού Πόντου που μιλούσαν ποντιακά και παίζανε λύρα, το κατεξοχήν ποντιακό μουσικό όργανο, όπως αναφέραμε και παραπάνω, και βέβαια είχαν καλύτερους λυράριδες, επεκράτησαν των Δυτικών και αυτό είχε σαν συνέπεια να τονίσουν τα τραγούδια και χωρί του Δυτικού Πόντου. Στον ελλαδικό χώρο, μερικοί χώροι όπως το Κότσαρι, θα μιλήσουμε και λίγο παρακάτω γι' αυτό, ή η Σερανίτσα, η Λετσίνα κτλ., έχασαν τον τοπικό τους χαρακτήρα και χορεύτηκαν από όλους τους ποντίους, ενώ άλλοι όπως οι χωροί Τάμσαρα, Πίταρα, Ετερέ κτλ., διατήρησαν την ιδιαιτερότητά τους. Σήμερα η εκμάθηση των χωρών στις μεν πόλεις γίνεται από τους ποντιακούς συλλόγους, το σύνολο σχεδόν των οποίων διαθέτει χοροδιδασκάλους και χορευτικά συγκροτήματα. Ενώ στα χωριά που έχουν αμυγή ποντιακό πληθυσμό, μαθαίνονται μέσα από τη διασκέδαση, όπως δηλαδή γινόταν και στο φυσικό τους χώρο. Και στα χωριά όμως που έχουν μεικτό πληθυσμό, χορεύονται περισσότερο οι ποντιακοί χοροί. Επειδή οι ποντιοί στην Ελλάδα δεν ζουν σε έναν ενιαίο και συγκεκριμένο χώρο, όπως τον Πόντο, όπου θα μπορούν να αναβαπτίζονται, θα πρέπει, αν θέλουν να διατηρήσουν την πολιτιστική τους ιδιαιτερότητα, να δείξουν σεβασμό στην κλασική μορφή των χωρών τους, που ας μην λησμονήσουμε ότι είναι η κυριότερη συνιστόσα της λαϊκής παράδοσης. Λοιπόν, μπορούμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι?
2: Μπορούμε να το ακούσουμε και μετά νομίζω θα μιλήσουμε λίγο πιο λεπτομερώς για κάποια χορευτικά είδη.
1: Ναι.
2: Οπότε πριν πάμε σε αυτό το κομματάκι της εκπομπής μας, ας ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι. Ποιο θα ακούσουμε?
1: Την Τριγώνα από ένα live, από live εκτέλεση.
2: Αν μου αρέσουν τα live.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Νιώθω ότι έχουν έναν παραπάνω δυναμισμό.
2: Σωστά.
1: Οπότε πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Ένα πολύ ξεσηκωτικό τραγούδι, παιδιά.
1: Χαμούλησε.
0: Ο χαμός.
1: Πάρα πολύ, τόσο γρήγορο που ήταν, δεν κατάλαβα πότε πέρασε.
0: Θες να σου πω, lore, λοιπόν, όταν πήγαινα παραδοσιακούς και χορεύαμε, μια χρονιά είχαμε κάνει αφιέρωμα στον Bond, θυμάμαι ότι, επειδή ρε, παιδί μου, οι παραδοσιακές φορεσίες είναι αρκετά βαριές, γιατί έχουν διάφορα στην αμφίεση πάνω, έχουν μαντήλια, έχουν τέτοιο. Θυμάμαι εκείνη τη χρονιά, κάθε χρονιά κάναμε κάτι πάρα πολύ περίεργους κότσους για να φοράμε τα μαντήλια, τέλος πάντων, να μην μας πέφτουν. Και θυμάμαι, παιδιά μου, μου είχαν κάνει ένα γκότσο που είχε 75 τσιμπιδάκια. Μετρημένα. Μετρημένα. Μετά τα βγάζαμε και τα μέτραγα. Και θυμάμαι εκείνη τη χρονιά έκανε τόση ζέστη στο φεστιβάλ που συμμετείχαμε. Γιατί ήταν σε εσωτερικό χώρο και
1: σκέψου. Πόσο παλιά ήταν αυτό?
0: Στο δημοτικό. Πολύ πίσω.
1: Μικρό θελιάκι χορεύει ποντιακά. Θα τρελαθώ τελείως.
0: Έφυγες. Θα σε πετάξω έξω.
1: Έλαβε.
0: Είχαμε σκέψει τους προβολείς στη σκηνή, τα φώτα. Ναι. Είχαμε τη στολή, τη βαριά, την ποντιακή, που είχες βγάλει την Μπέμπελ, γιατί...
1: Συνταγή για αποτυχία.
0: Είχες σκάσει. Και το πιο ακραίο ήταν ότι θυμάμαι ότι έπρεπε να μπούμε στη σκηνή, ενώ θα έπαιζε η μουσική, θα βγαίναμε και θα στυνόμασταν.
1: Σωστά.
0: Ο υπεύθυνος του θεάτρου. Ναι. Είχε βάλει τη μουσική. Πριν καν εμείς ήμασταν στα παρασκήνια για να βγούμε. Και ήμασταν μέσα στο άγχος, γιατί βγαίναμε, δεν ξέραμε αν έπρεπε να χορέψουμε, αν έπρεπε να το περπατήσουμε για να στηθούμε, ναι, και μετά να αρχίσουμε να χορεύουμε.
1: Σωστά. Και πού να τρέξει κιόλας με τη στολή τόσο βαριά.
0: Και ακούσαμε τη μουσική ξαφνικά να μπαίνει και λέμε, «Ωχ, Παναγία μου, γρήγορα πιάστε, βγείτε, και ήμασταν μέσα στο άγχος, πω.
1: Φανταστείτε τώρα μικρά παιδάκια δημοτικού να εγχώνονται και να φορούν και 100 κιλά στολή.
0: 100 κιλά, αλλά πραγματικά τα καταφέραμε.
1: Μπράβο σας.
0: Και από τις καλύτερες παραστάσεις.
1: Θα ήθελα αυτό το βίντεο μετά, μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι,
1: θα ήθελα. Λοιπόν, να συνεχίσω, θα ήθελα να συνεχίσεις.
0: Μπορώ, ναι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, δυστυχώς πολλοί χοροδιδάσκαλοι δεν φαίνεται να κατανοούν αυτή την αναγκαιότητα, έτσι παρατηρείται έντονο το φαινόμενο της παραποίησης της παραδοσιακής μορφής των χωρών εν ονόματι της καλλιτεχνικής χορογραφίας. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά μπορούμε να διακρίνουμε το γεγονός ότι σήμερα οι χοροί αφομοιώνονται πολύ πιο εύκολα και χορεύονται και από μη ποντίους, πράγμα
1: σωστό,
0: που είναι πολύ δύσκολο όταν είχαν την παραδοσιακή τους μορφή.
1: Πολύ σωστό. Εντάξει,
0: είναι
1: να σου πω κάτι.
0: Ξέρεις, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο κατά κάποιο τρόπο για να μπορούν να είναι πιο εύκολα και να μαθαίνονται πιο εύκολα. Όταν έχουν πολύ περίπλοκα βήματα τα οποία δεν μπορεί να τα κατανοήσει και να τα μιμηθεί κατά κάποιο τρόπο και να τα μάθει ένας που δεν έχει τη συγκεκριμένη καταγωγή, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσεγγίζεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά πάντα με έναν σεβασμό, ρε παιδί μου, στα παραδοσιακά στοιχεία.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμη και αν κάποιο δεν κατάγεται από έναν τόπο, αν του αρέσει και μπορεί και το κάνει και σωστά και θέλει, να χορεύει αυτό το χορό. Ας πούμε, εγώ δεν κατάγομαι από την Κρήτη, αλλά λατρεύω τους κρητικούς χορούς.
0: Κι εγώ, τους λατρεύω.
1: Ας πούμε, τον Ικαριώτικο, δεν κατάγομαστε από την Ικαρία, δυστυχώς, αλλά λατρεύουμε τον Ικαριώτικο.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να κατάγεσαι από έναν τόπο για να μπορείς να χορέψεις τον χορό του.
0: Ακριβώς.
1: Και να τον απολαμβάνεις, ακόμα και αν δεν τον ξέρεις.
0: Είναι
1: πάντα, έχεις πάντα την ικανότητα και τη δυνατότητα να το μάθεις μέσα και όλες από τις σχολές χορού που είπαμε ότι ασχολούνται με τα παραδοσιακά και τις ομάδες και τους συλλόγους. Οπότε εγώ θεωρώ ότι ο χώρος είναι ελεύθερος για όλους, είναι ανοιχτός για όλους.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε,
0: και έτσι πρέπει να είναι.
1: Ακριβώς,
0: για να μην κάνει...
1: οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή θεωρώ ότι πρέπει να έχει...
0: Να είναι πιο
1: ανοιχτή
0: και δεκτική.
1: Να δίνει τη δυνατότητα σε όλους να χορεύουν αυτό το χορό. Ειδικά μα είναι κιόλας τόσο ιστορικός όπως είναι.
0: Ακριβώς.
1: Και ο ποντιακός χορός.
0: Οπότε νομίζω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα για τρεις, τους πιο διαδεδομένους και τους πιο γνωστούς χορούς.
1: Σωστά.
0: Θα ξεκινήσω λέγοντας για τον Πυρίχιο, που είναι ο αρχαιότερος ελληνικός πολεμικός χορός. Οι χορευτές χόρευαν κρατώντας ασπίδα και δόρυ και φορώντας περικεφαλαία, σχηματίζοντας κύκλους. Έχει τις ρίζες της ειδικότερα στην αρχαία Σπάρτη, ωστόσο χορευόταν σε όλες τις αρχαίες πόλεις. Για πολλούς, ο χορός αυτός κλείνει με το πιτσάκ ή αλλιώς χορό των μαχαιριών, αφού οι δύο πιο δυνατοί χορευτές ξέφευγαν από τον κύκλο του Πυρίχιου και συνέχιζαν σε μια πολεμική χορογραφία κρατώντας μαχαίρια. Σε αυτό το σημείο θα σου πω ότι είχαμε πει και κάτι παρόμοιο στη Θράκη, ότι το χόρευαν μόνο άντρες αυτόν τον χορό.
1: Σωστά. Είχαμε πει και στη Θράκη κάτι για πολεμικό.
0: Ναι, ναι. Ήταν χαρακτηριστικό και στην αρχαία Ελλάδα το ότι.
1: Ναι,
0: στην αρχαία Ελλάδα,
1: ναι,
0: θεωρούσαν και όλο τον χορό απαραίτητο και στα αθλήματα, και στους Ολυμπιακούς αγώνες και στην εκπαίδευση ενός παιδιού. Οπότε ήταν δομικό χαρακτηριστικό το ότι είχαν τους χώρους που είχαν κάπως μέσα μια πολεμική χορογραφία και αυτό έχει μετουσιωθεί, ρε παιδί μου, και έχει μετεξελιχθεί σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας.
1: Σωστά. Σκέψου τώρα το Λονίδα με τους Τρακούς να χορεύει Πυρίχιο. Σκέψου το λίγο.
0: Όχι.
1: Ήταν πάρα πολύ αστείο. Μα σκέψου
0: το
1: λίγο.
0: Επόμενο χώρο. Ή μάλλον όχι. Θες να ακούσουμε ένα τραγούδι για τον Πυρίχιο.
1: Θα μπορούσαμε.
0: Θες?
1: Πιστεύω θα προλάβουμε. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά πάμε στους δύο επόμενους χορούς.

0: έδειξα τώρα στην Ιωάννα το βιντεάκι αυτό που της έλεγα ότι ήταν ο Ποντιακός και ο Κρητικός Σύλλογος που χορεύανε Πυρίχιο και Πεντοζάλη Αντικριστά. Είναι μαγικό το πώς μπορούν να συνυπάρξουν δύο τόσο ιστορικοί τόποι και σωστά. Ίσως κάνουμε ένα ταξίδι προς την Κρήτη.
1: Να μην κάνουμε και προς τα κάτω ένα ταξιδάκι.
0: Από πάνω πάμε κατά
1: από πάνω προς τα κάτω.
0: Από πάνω προς τα κάτω. Okay.
1: Αλλά μείνετε συντονισμένοι.
0: Και πάνω απ' όλα μείνετε συντονισμένοι στα social για να μην χάνετε τα ποστεράκια της Ιωάννας.
1: Εννοείται.
0: Ιωάννα, θέλεις να πεις τους δύο τελευταίους χορούς.
1: Πάμε λοιπόν. Θα μιλήσουμε τώρα για τη Σέρα, που αποτελεί μια μεταξέλιξη του Πυρίχιου. Κάτι που χρήζει επιστημονική τεκμηρίωση. Πολύ συχνά αναφέρεται ως πολεμικός χορός και αυτός, παρά το πλήθος των καταγραφών και ιστορικών μαρτυριών, εκ των οποίων πρόδειλα προκύπτει ότι αποτελούσε κατεξοχήν χορό διασκέδαση στην περιοχή του ποταμού Σέρα, τις Τραπεζούντες. Περιλαμβάνει γρήγορες κινήσεις του σώματος, στη σφίξη των χορευτών μεταξύ τους, βίαια στροφή των ποδιών στο δάπεδο και στη σπάση των μειών του σώματος. Είναι πολύ, πολύ, πολύ δυναμικός χορός, δηλαδή, ναι, καταλήγουμε. Ναι, ναι. Και θα μιλήσουμε επίσης και για το κότσαρι.
0: Πόσες φορές έχουμε χορέψει είναι... κότσαρι σε όλες τις σχολικές γιορτές.
1: Που είναι ίσως ο πιο φημισμένος ποντιακός χορός. Οι χορευτές πιάνονται από τους ώμους σε κύκλο ή μη κύκλο. Τα βήματα μέτρα του χορού είναι 8 και χωρίζονται σε δύο χορευτικές εικόνες. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από 4 πρώτα μέτρα, στα οποία εκτελούνται 2 κουτσά βήματα και 2 επιτόπιες αναπηδήσεις πάνω στην αριστερή φτέρνα. Κάντε το λίγο εικόνα τώρα αυτό.
0: Όποιος ξέρει να χορεύει κότσαρι, ξέρει.
1: Νομίζω ναι, θα το καταλάβει. Τα επόμενα 4 είναι απλά και μεταφέρουν το χορό προς τα δεξιά. Ο χορός κότσαρι παραδοσιακά ήταν αντρικός χορός. Σήμερα, ωστόσο, συμμετέχουν σε αυτόν και γυναίκες.
0: Ένα μοτίβο που το βλέπουμε συχνά στους χορούς.
1: Σε πολλά παραδοσιακά γενικά ζητήματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay.
1: Αλλά επειδή εμείς μιλάμε συγκεκριμένα για χορούς, νομίζω ότι το αναφέρουμε και στη Θράκη αυτό.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ότι υπήρχε λίγο στην αρχή περιορισμός των γυναικών ως προς τον κομμάτι του χορού. Ωστόσο, φαίνεται ότι στη σημερινή εποχή συμμετέχουν σε όλα τα είδη χορού, ειδικά στους παραδοσιακούς γυναίκες.
0: Ναι, και νομίζω ήρθε η μεγάλη στιγμή να ακούσουμε το κότσαρι.
1: Ας ακούσουμε το κότσαρι, ναι.
0: Να χορέψουμε εδώ, ξεσηκωθείτε, χορέψτε κι εσείς και θα επιστρέψουμε για αποφώνηση.

0: Από τους αγαπημένους μου χορούς, καλά ειδικά, να χορεύεις Κότσαρη, Πεντοζάλη, Καριώτικο, Σερή, μαζί όλο αυτό.
1: Ταυτόχρονα όλα αυτά.
0: Όχι ταυτόχρονα, αλλά...
1: Και ταυτόχρονα.
0: Το ένα μετά το άλλο και μετά δεν νιώθεις τα πόδια σου και απλά καταραίεις.
1: Όχι, όχι, δεν νιώθεις τα πόδια σου μετά.
0: Δεν τα νιώθεις.
1: Μιλάμε είναι. Και να πω κάτι.
0: You reach flow state.
1: Ήθελα να το. Σίγουρα flow state. Ήθελα να το αναφέρω αυτό πριν. Ότι επειδή, όπως είπαμε και πριν, έχουν αρχίσει και ειδικά στη σημερινή εποχή, χορεύουν και πάρα πολλές γυναίκες τους παραδοσιακούς χορούς. Φαντάσου λίγο να χορεύεις Πεντοζάλη και Κότσαρη με τα κούνια.
0: Έχω χορέψει.
1: Το ξέρω ότι έχει χορέψει. Γι' αυτό σε ρώτησε εσένα, γιατί και εγώ έχω χορέψει με τα κούνια. Και είναι. Εκεί είναι flow state. Είναι όντως ό,τι χειρότερο, γιατί πέρα από το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολη και γρήγορη αυτή η χορή, έχει και το τακούνι από πάνω. Ειδικά άμα είσαι σε γάμο και σε κάποια βάφτιση που πρέπει να χορέψει, γιατί είσαι σε γάμο, βρε παιδί.
0: Εγώ γι' αυτό το λόγο, όταν πηγαίνω σε γάμους, παίρνω και αλλάζω παπούτσια και φοράω φλάτ.
1: Εγώ την τελευταία φορά που είχα πάει σε γάμο, που ήταν πρόπερση το καλοκαίρι, είχα χορέψει ξυπόλυτη.
0: Και εγώ έχω χορέψει ξυπόλυτη. Το καλύτερο συνέστημα
1: είναι
0: ever.
1: Το καλύτερο συνέστημα ever, όντως. Και ειδικά άμα δεν φοράς και κάλτσες τώρα, τι λέμε. Άμα δεν φοράς κάλτσες και ακουμπάς το γυμνό το έδαφος.
0: Φτάνει, όπα, όπα.
1: Είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ξεφύγαμε.
1: Λοιπόν,
0: ξέφυγε η εκπομπή.
1: Πριν κλείσουμε την εκπομπή, για να μην πούμε κι άλλα περίεργα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε που συντονιστήκατε στην εκπομπή.
1: Βεβαίως. Να πούμε άλλη μία τα social, έτσι για να υπάρχουν
0: μία
1: παιδί μου. Πάμε, ρίξτε το μία γρήγορα.
0: Radio Pantheon και Radio Pantheon Sports με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok, με ελληνικούς στο Facebook. Τα δικά μας χορέψετε κάτω παύλα, χορέψετε.fm στο Instagram και στο TikTok. Θα μας βρείτε με ελληνικούς χαρακτήρες, χορέψετε. Στο Spotify που θα ανεβάσουμε όλες τις εκπομπές.
1: Βεβαίως.
0: Για να μπαίνετε να τις ακούτε ξανά και ξανά όσες σας άρεσαν περισσότερο από όλες και όσες δεν προλαβαίνετε live.
1: Βεβαίως. Να μείνετε συντονισμένοι στον αέρα του Radio Pantheon. Θα προκύψουν και επόμενες εκπομπές σε επόμενες ώρες. Προς το παρόν, ωστόσο,
0: παραμείνετε...
1: θα απολαύσετε μουσικές επιλογές εδώ πέρα των παραγωγών.
0: Να μείνετε συντονισμένοι στα social, γιατί θα έρθει ωραίο αφιερωματάκι την επόμενη εβδομάδα.
1: Δεν σας λέμε τώρα ακόμη, αλλά θα το δείτε, μας ακολουθείτε, θα ανέβει το πόστερ το καθιερωμένο μας όπως πάντα.
0: Και από εμάς να θυμάστε,
1: χορέψετε, χορέψετε, τα νιάτα να χαρείτε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Αθηνά Λέλε και εκπροσωπώ τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι κανείς δεν ασχολείται πραγματικά με την καθημερινότητά σου? Πόσες φορές έχεις νιώσει να μην σε καλύπτουν οι ωραίες υποσχέσεις και οι φλογερές εξαγγελίες των παρατάξεων? Τι έχει αλλάξει? Τίποτα. Στο Πάντιο όλοι μιλάνε. Λίγοι προτείνουν, ακόμα λιγότεροι κάνουν. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου είμαστε εδώ για κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κομματικές γραμμές, δεν παίρνουμε εντολές. Παίρνουμε θέση για καλύτερες υποδομές, για πραγματικές λύσεις. Μιλάμε για πραγματικά προβλήματα. Πρίζες, χώροι μελέτης, καθαριότητα, ασφάλεια. Για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι αφήσεις και συνθήματα. Είναι η καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί σε όλα μαζί μας. Αρκεί να θέλεις ένα πανεπιστήμιο που προχωράει. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Όχι λόγια, πράξεις.

της αγρίμιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Αυτή τη στιγμή είναι 3 ακριβώς το μεσημέρι. Έχετε έρθει πάλι για ακόμα ένα επεισόδιο High Fashion με εμένα, την Ασημίνα Σεντουξή, πάντοτε στις 3 με 4, που αλλού στο Ράδιο Πάντιο. Και να θυμίσω ξανά για όσους δεν ξέρουν ότι Ράδιο Πάντιο, Ράδιο Πάντιον με τις πολλές και όμορφες διαφορετικές του ταυτότητες. Σήμερα θα είναι ένα επεισόδιο το οποίο θα πούμε πάρα πολλά πραγματάκια. Θα συνεχίσουμε το Met Gala από την προηγούμενη φορά, διότι δεν προλάβαμε να το τελειώσουμε, διότι ήταν πάρα πολλά τα looks, πολύ λίγος ο χρόνος. Και επίσης, ξέρω ότι αυτή είναι μια ψυχαγωγική εκπομπή και ότι συνήθως δεν αναφερόμαστε σε άλλα θέματα, πολιτικά κτλ. Όμως δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι χθες ήταν οι φοιτητικές εκλογές. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να έχουμε κοντά μας τη Φλωρεντία Λέφα, η οποία ήταν εδώ πέρα ανταποκρίτρια στο ραδιόφωνο μέχρι πολύ αργά το πρωί και μας έλεγε τα αποτελέσματα, έβγαλε τα αποτελέσματα, σχολίασε, είπε τη γνώμη της και συζήτησε στην εποχιακή εκπομπή που κάνουν. Φλωρεντία Λέφα, αν θα ήθελες να...
1: Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες.
1: Καλημέρα σε όλους τους πιστούς ακροατές του High Fashion και την υπέροχη εκπομπή της Ασημίνα Σεντουξή. Είμαι η Φλωρεντία Λέφα. Ουσιαστικά, ναι, τι κάναμε χτες. Κάναμε μία ιδιαίτερη κάλυψη για τις φοιτητικές εκλογές, όπως κάνουμε και κάθε χρόνο άλλωστε από την γενέθλια του...
0: Από την αρχή του Ράδιο Πάντιον.
1: Του Ραδιο Παντίου. Και θα με κόψει το πρόγραμμα.
0: Ράδιο Πάντιον.
1: Γενικά το γνωρίζουμε ότι η διαδικασία στο Πάντιο αργεί πολύ σε σχέση με τις διαδικασίες σε άλλα πανεπιστήμια.
0: Ναι, παιδιά.
1: Ωστόσο, εντάξει, τα τελικά αποτελέσματα πρέπει να βγήκαν κατά τις 4.30, όπου πρώτη δύναμη βγήκε η πανσπουδαστική και η δεύτερη ΠΑΣΠ με διαφορά 6 ψήφους. Οπότε και από εκεί
0: ντέρμπι,
1: μπορείς
0: τρομερό,
1: να δεις,
0: ε!
1: Πραγματικά, και από εκεί μπορείς να δεις πόσο μέχρι και μία ψήφος μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το αποτέλεσμα.
0: Ήθελα να ρωτήσω, το περίμενες αυτή την τόσο μικρή διαφορά? Τα περίμενες, δηλαδή ήταν αναμενόμενα αυτά τα αποτελέσματα?
1: Κοίτα, τα προγνωστικά ουσιαστικά έτσι έλεγαν, ότι η πάλι που κουσού θα βγει πρώτη δύναμη, με δεύτερη την ΠΑΣΠ, όπως ήταν και πέρυσι, με ακόμη μικρότερη διαφορά, γιατί και πέρυσι είχαν πάρα πολύ μικρή διαφορά, κάπως στις 20-30 ψήφους.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Τώρα 6 ψήφοι είναι τίποτα. Είναι 6 άτομα. Δηλαδή είμαστε εμείς και άλλα 2 άτομα.
0: Πραγματικά, παιδιά.
1: Οπότε δεν περιμέναμε να είναι τόσο μικρή η διαφορά. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Πήραν τις ίσες έδρες στο.
0: Το είδα. 4 έδρες και 4 έδρες.
1: Ακριβώς. Οπότε αψώμεθε.
0: Ναι, παιδιά, αυτά είναι λίγο γρήγορα τα χθεσινά νέα. Θα ήθελα επίσης να θίξω το γεγονός ότι φέτος το ποσοστό συμμετοχής ήταν πάρα πολύ χαμηλό, μόλις στο 9% των φοιτητών του Πανεπιστημίου. Τα λέω σωστά?
1: Δεν ξέρω ποσοστία.
0: Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ήταν το 9%, ήταν πολύ χαμηλό φέτος.
1: Ξέρω ότι ήταν 5,77% αύξηση σε σχέση με πέρσι τη συμμετοχή, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με... Ότι ήταν 1.200 πέρσι, ήταν 1.200 φέτος περίπου. Απλώς διαγράφηκαν πάρα πολλοί φοιτητές, οπότε
0: το ποσοστό χαμηλώθηκε το ποσοστό τέτοιο.
1: Ακριβώς, δηλαδή από 20.000 άτομα που ήταν και γραμμένα πέρσι,
0: τώρα
1: είναι 13.500, φαντάζομαι.
0: Πολλοί φοιτητές. Αυτά ήταν λοιπόν μια πολύ γρήγορη τα χθεσινά νέα. Φλωρεντία Λέφα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε για τη μόδα.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν κάτι για πιο έτσι διασκεδαστικό και θα βάλουμε την πρώτη μουσική επιλογή της ημέρας μας. Τζαλά. Γενικώς έτσι, καθώς πλησιάζουν αυτές οι εβδομάδες, τώρα αυτό το Σάββατο θα έχουμε τον τελικό της Eurovision και σήμερα θα είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Εάν και δεν υποστηρίζω πλέον το θεσμό τόσο πολύ με όλα αυτά που έχουν γίνει, η εκπομπή μου δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από το να το καλύψει το συγκεκριμένο. Και να αναφέρουμε επίσης και πόσο σημαντικό ήταν ότι το Ισραήλ δεν πήρε μέρος μέχρι το δεν είχε αποφασιστεί αν θα πάρει μέρος μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου, πάρα πολύ αργά, και για να αρχίσει να προετοιμάζεται και να κάνει κιόλας αυτούς τους εθνικούς τελικούς που κάνουν κάθε χώρα. Και μετά από αυτή την απόφαση, 5 χώρες αποφάσισαν να μην πάρουν μέρος. Αυτές οι χώρες είναι η Ισπανία, η Σλοβακία, όχι, η Ισλανδία, η Ιρλανδία. Και μόλις τα βρω για να μην σας λέω και να ακρίβες κιόλας, θα το κοιτάξω τώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία. Αυτές είναι, 5 χώρες. Το κοινό εδώ πέρα στο στούντιο με βοήθησε πάρα πολύ καλά με τις πηγές μου, διότι... εντάξει. Σούμε, δεν τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, πρώτη λοιπόν μουσική επιλογή της ημέρας είναι το Τζαλά από την Αντιγόνη. Αντιγόνη, καλή επιτυχία. Όχι, τη μ' ακούς, αλλά δεν πειράζει.

0: Και πάρα πολύ ωραία. Τελείωσε λοιπόν το τραγούδι Τζαλά από την Αντιγόνη. Της ευχόμαστε όλα τα καλά. Της ευχόμαστε να είναι εξαιρετική. Και θα συνεχίσουμε από την προηγούμενη εβδομάδα μας. Ελπίζω να το ακούσατε το προηγούμενο, το πρώτο, το part 1 λοιπόν, του Met Gala που κάνουμε την προηγούμενη εβδομάδα το σχολιασμό στα looks μας. Και δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για ένα επίσης από τα αγαπημένα μου look, αλλά που δεν είχα και χρόνο. Με συγχωρείτε, συγγνώμη. Δεν σας είσα ξανά ότι κοντά μας είναι πάλι μία γνωστή σε όλους guest. Όσοι είναι εδώ πέρα, tune in στις εκπομπές, guest μου, μίλα.
1: Μίλα. Γεια σας, είμαι η Βάια Μίλεση για ένα ακόμα μεσημέρι μαζί σας στο High Fashion, στην υπέροχη κουβή της Ασημίνας.
0: Στο Radio Pandio.
1: Στο Radio Pandio, εννοείται. Και σήμερα θα σχολιάσουμε part 2 τα looks από το Met Gala. Mm-hmm. Ελπίζουμε το part 1 να σας άρεσε το μεταξύ.
0: Ελπίζω να σας άρεσε, το καλό που σας θέλω. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Πρέπει σίγουρα να το αναφέρουμε το look, σίγουρα να το αναλύσουμε. Για μένα ήταν μία από τις πιο έξυπνες έτσι και καλλιτεχνικές εμφανίσεις της βραδιάς. Μου άρεσε πάρα πολύ το φόρεμά της, παιδιά, εάν το είδατε. Ήταν ένα κουτούρ φόρεμα το οποίο ήταν όλο κυριολεκτικά κατασκευασμένο από φιλμ κινηματογράφου. Και όχι, παιδιά, από οποιοδήποτε φιλμ, αλλά είναι.
1: Ήταν φιλμ δικά της.
0: Ήταν φιλμ δικά της από το Tears, το βίντεο. Το βίντεο κλιπ της το έκανε σε φιλμ. Και το έβαλε όλο πάνω της, μετατρέποντας λοιπόν κομμάτια κινούμενης εικόνας σε ύφασμα. Και θέλω να πω, παιδιά, ότι πόσο πραγματικά ότι αυτό είναι τέχνη και ο κινηματογράφος είναι μια τεράστια μορφή τέχνης, η οποία έχει φάρει, νομίζω, δισεκατομμύρια δολάρια στο Hollywood. Και τόσος κόσμος εκφράζονται μέσα από ταινίες, από βίντεο, από σειρές.
1: Σίγουρα, θα συμφωνήσω. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον look και outfit. Ωστόσο, ίσως θα προτιμούσα να μην είχε φιλμ δικό της από το βίντεο. Ίσως θα μ' άρεσε πιο πολύ να είχε φιλμ όντως από κάποια ταινία. Να είμαι ειλικρινής.
0: Από κάποια ταινία που να είναι, ας πούμε, inspired και τα λοιπά.
1: Ναι, δεν ξέρω, από διάφορες ταινίες, ας πούμε, ίσως εικόνες, δεν ξέρω, φιλμ. Αλλά ωστόσο και πάλι, ναι, είναι και μέσα στο θέμα του Met Gala. Αλλά και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον outfit. Μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα αυτά που έχει στο κεφάλι της οι πετρούλες.
0: Ναι, πάρα πολύ. Ξέρεις τι που μου δίνει αυτό το... τώρα δεν ξέρω αν έχετε τη φωτογραφία μπροστά σας. Άμα είναι γκουγκλάρτε να το δείτε. Είναι σαν ένα headpiece το οποίο είναι γύρω-γύρω στο κεφάλι. Είναι αυτό που φορούσαν το 20 που ήταν σαν φτερόγυρο εδώ πέρα, σαν μπαντάνα, κάπως στο μέτωπο. Δεν ξέρω τώρα αν καταλάβετε τι θέλω να πω. Αλλά κάπως έτσι δεν μοιάζει.
1: Ναι, μοιάζει πράγματι έτσι. Και μου αρέσει και πολύ αυτά που έχει στο χέρι επίσης.
0: Ναι, από πίσω, κάπως αυτεράδα φαινότανε. Ναι. Και εγώ μένα μου άρεσε αυτό. Γενικώς νομίζω το φόρμα της ήταν ένα από τα αγαπημένα μου εμένα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα το γεγονός ότι χρησιμοποίησε το δικό της φιλμ, το δικό της βίντεο για να το κάνει φιλμ, το βρήκα πάρα πολύ iconic, δεν ξέρω. Δηλαδή, και κάνει και μία, ας πούμε, διαφήμιση. Και η Τάιλ, ας πούμε, όταν την είχαν ρωτήσει στο... Καλά, δεν έχει καμία σχέση αυτό.
1: Καλά,
0: την
1: ναι.
0: Είχαν ρωτήσει κάποια στιγμή ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι, ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι αυτή τη στιγμή. Και ο προφανώς είπε το She Did It Again.
1: Ναι, εντάξει, έτσι κάνουν η αλήθεια. Οι stars διαφημίζουν τον αυτό τους, αλλά δεν ξέρω. Δικιά μου άποψη είναι ότι ίσως θα το προτιμούσα να το κρατήσει πιο ουδέτερο και όχι τόσο στον εαυτό της. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ήδη ένα μεγάλο όνομα πλέον. Mm-hmm. Προφανώς, εντάξει, εννοείται πως θα χρειάζεται ακόμα δουλειά. Το ότι έγινε ένα μεγάλο όνομα δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυθεί.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αλλά, ναι, δεν ξέρω. Ίσως θα το προτιμούσα έτσι. Όχι ότι τώρα είναι άθλιο σε σχέση
0: καλά,
1: με κάποια
0: παιδιά.
1: Άλλα looks που είδαμε.
0: Εν τω μεταξύ, βαριέμαι τόσο πολύ. Είναι δυνατόν να δίνεις 100.000, το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά. Το ένα εισιτήριο, παιδιά, άρχισε το 23 από 50.000, το 24 στις 75.000 δολάρια και τώρα το 2025 η Άννα Γουίντουρ το έκανε 100.000 δολάρια το εισιτήριο. Είναι δυνατόν να σε προσκαλέσουν ή να αγοράσεις εσύ μόνος σου όλο αυτό το εισιτήριο, γιατί έκανα και έρευνα, να ξέρετε, μία Birkin κάνει 74 εκατομμύρια, όχι 74 χιλιάρικα. Δηλαδή, έχεις πληρώσει ένα τόσο ακριβό εισιτήριο για να βρίσκεσαι σε αυτό το event και δεν θα είσαι ντυμένος στο Θεό. Δηλαδή, γιατί μου βάζεις ένα φόρμα που θα έβαζες να πας για το γάμο της θείας Νίτσας από το χωριό. Δεν θέλω να το δω αυτό. Αρχικά βαριέμαι. Και δεν με νοιάζει αν είσαι άντρας, δεν με νοιάζει αν είσαι καρα straight. Βάλε κάτι. Βάλε ένα χρωματιστό πουκάμισο, βάλε μία γραβάτα, κάνε κάτι, οτιδήποτε.
1: Συμφωνώ. Ή, ξέρεις κάτι, μπορεί να κάνει και με το make-up να παίξει, ίσως ένας άντρας, ή και με το μαλλί ακόμα. Δηλαδή, άντε πες το outfit, δεν θες να το κάνεις τόσο διαφορετικό, αλλά παίξε λίγο με το υπόλοιπο του σώματος, δεν ακούστηκε λίγο περίεργο. Θα πω,
0: ρε παιδί μου, με γάντια, πώς το λένε, με ρολόγια, με δαχτυλίδια. Ναι, δηλαδή, υπάρχουν πολλά πράγματα για έναν άντρα να φορέσει και να μην κάνει κάτι παραπάνω. Ναι, ξεκάθαρα. Τώρα, θα προχωρήσουμε σε μια άλλη εκπληκτική εμφάνιση, η οποία είναι της Μαντόνας, η οποία, παιδιά, είναι κυριολεκτικά ένα ολόκληρο έργο τέχνης. Έχει φτάσει...
1: Σε πολύ έλος, μου φαίνεται.
0: Είναι λίγο σε πολύ έλος. Και να ξέρετε, τώρα για να σου το περιγράψω, φοράει ένα μαύρο κουτούρ φόρμα με γάτια, σατέν μέχρι τον αγώνα και όλο το θέμα είναι ότι πάνω στο κεφάλι της έχει ένα καπέλο, ένα headpiece με ένα ολόκληρο πλοίο, like a whole ship επάνω στο κεφάλι της, και από το πλοίο κρέμονται κάτι τουλιά, κάτι πανιά, κάτι ό,τι θες να τα πεις, η οποία, παιδιά, ήρθε η Μαντόνα και έχει φέρει και άλλες πέντε κοπέλες να τις κρατάνε το τούλι,
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ούτε νύφη να ήταν. Οι νύφες, νομίζω, τόσα παρανυφάκια δεν έχουν να τους κρατάνε το τούλι.
1: Πράγματι. Δεν ξέρω, εμένα δεν μ' άρεσε το fit της Μαντόνας.
0: Εντάξει.
1: Okay,
0: iconic μόνο άρεσε. Επειδή είναι η Μαντόνα. Σου άρεσε το γεγονός ότι κρατούσε ένα... Πώς το λένε, όχι σαξόφωνο, ούτε τρομπόνι.
1: Α, ναι, ένα σαν μια σάρπα, όχι πώς λέγεται.
0: Ένα
1: μουσικό όργανο.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του οργάνου. Το είχα ψάξει πιο πριν εδώ μεταξύ, τέλος πάντων. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι ψηλό iconic μόνο και μόνο επειδή, ξέρεις, είναι...
1: Καλά, το όργανο, okay. Αυτό δεν με χάλασε. Με χάλασε... Το υπόλοιπο outfit, εντάξει, και okay, τέχνη, αλλά δεν ξέρω, το καπέλο ίσως ναι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μου κάνει κάποια ιδιαίτερη αίσθηση το φόρεμα ή ό,τι είναι αυτό που φοράει. Και το μαλλί επίσης δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Θα σου πω. Είναι εμπνευσμένο από πίνακα, γι' αυτό είναι κάπως έτσι.
1: Από
0: ναι,
1: πίνακα,
0: ναι, ναι.
1: Okay.
0: Ήρθε λοιπόν, ήταν δίπλα στο πλευρό του Αντώνη Βακαρέλο και φοράει αυτό που δεν μας αρέσει, παιδιά. Είναι ένα Yves Saint Laurent κατάμαυρο. Να πω επίσης, παιδιά, ότι το έχουμε ξαναπεί, ότι για να είναι κάτι καλέσθητο και κάτι ωραίο, δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ ακριβό. Τώρα, το συγκεκριμένο τα παίρνω και λίγο πιο. Δεν το κρίνω και τόσο πολύ, διότι είναι εμπνευσμένο από πίνακες. Το συγκεκριμένο, λοιπόν, παιδιά, είναι εμπνευσμένοι από το σουρεαλιστικό αριστούργημα της Λεωνόρα Κάρινγκτον, «Ο πειρασμός του Αγίου Εντενίου», που δημιουργήθηκε ο πίνακας το 1945. 7 νύφες κυρίες επί των τιμών την υπηρετούσαν, κρατώντας μια διαφανή λιλά κάπα. Ναι, βρήκε τώρα...
1: Βρήκα τη φωτογραφία τώρα,
0: τρομπόνι είναι αυτό.
1: Τρομπόνι,
0: okay. Το θυμήθηκα. Το συμπλήρωναν, παιδιά, μία μαύρη μακριά περούκα και θυμίζουμε ότι η Κάρινγκτον εμπνεύστηκε από το βιβλίο Bedtime Story.
1: Εντάξει, θα μπορούσα να το διατυπώσω λίγο αλλιώς και πάλι. Εγώ εκεί θα κλείνω.
0: Εγώ νομίζω, δεν ξέρω, θεωρώ ότι το πήρανε πολύ κυριολεκτικά ότι η μόδα είναι τέχνη και το πήραν κυριολεκτικά, έκαναν cosplay τους πίνακες.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό από μόνο του. Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Νομίζω ότι σου άρεσε το adaptation, το πώς η εκτέλεση.
1: Η εκτέλεση δεν μου άρεσε τόσο. Δηλαδή, Ίσως θα μπορούσε αντί για μαύρο φόρεμα να έβαζε, επειδή έτσι όπως βλέπω τον πίνακα τώρα live, να έβαζε γενικά έτσι ένα κάπως γκρι, σαν σε ντόνι φόρεμα,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: το
0: ναι, ναι.
1: κρατάνε, ή το μαλλί να το είχε ίσιο, και όχι λες και βγήκε κυριολεκτικά από μια φουρτούνα θάλασσας.
0: Παιδιά, έτσι ξυπνάω εγώ όταν κοιμάμαι και ξυπνάω το πρωί και είναι το μαλλί μου έτσι. Σαν,
1: και μετά από hangover και όλα.
0: Πω, παιδιά, μετά από hangover εγώ είμαι σαν την καημένη. Ωραία, κάτι μοιάζει με τον εαυτό μου,
1: Και ποιος δεν είναι.
0: Και θα πάμε λοιπόν, παιδιά, σε... Αλλά εντάξει, να σας πω κάτι. Επειδή είναι η Μαντόνα, το δέχομαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, είναι μια μορφή τρομερή της pop κουλτούρας. Και λέω και δεν με ενοχλεί τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: She can't do no wrong in my eyes. Και νομίζω ότι παρόλο που σήμερα σας υποσχέθηκα ότι θα βάζουμε περισσότερες μουσικές επιλογές από Eurovision κτλ, νομίζω ότι είναι απαραίτητο τώρα να βάλουμε λίγη Μαντόνα.
1: Ναι,
0: και να
1: θα συμφωνήσω.
0: Εάν θα μπορούσα να γράψω, διότι από ό,τι φαίνεται ούτε αυτό μπορώ να κάνω.
1: Θα ήθελες βοήθεια.
0: Παιδιά, εντωμεταξύ, ξέρω ότι έχω μακριά νύχια και μόνο δύο πράγματα δεν μπορώ να κάνω. Να πληκτρολογήσω γρήγορα σε πληκτρολόγιο και να ανοίξω τέτοια. Πώς λένε, cans. Ας πούμε, σιγά με το λένε και κονσέρβα, σιγά με βάλω και τόνο και πόντα. Αναψυκτικά. Αυτά δεν μπορώ. Τι θέλεις να βάλουμε, φίλοι? Nothing really matters. Βάλτο. Μαντόνα. Καλά, παιδιά, θα φέρω μισό. Μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Μάλλον πρέπει να έχετε πάρα πολύ καλά. Μήπως να βάλουμε κάποιο άλλο.
1: Θες να βάλεις το Hang Up, που είναι πολύ γνωστό.
0: Να βάλουμε το Hang Up. Γιατί όχι. Και μπαίνει λοιπόν το Hang Up από τη Μαντόνα. Τα λέμε σε λίγο.

Ναι, λοιπόν, αυτό ήταν το Hang Up από τη Μαντόνα και θα συνεχίσουμε. Εγώ μίλησα πιο πριν, με συγχωρείτε. Απλά είδατε, δεν προλαβαίνω, θέλω τόσο πολύ να σου μιλάω.

0: Και επιτέλους, λοιπόν, τώρα προλαβαίνουμε. Και θα προχωρήσουμε, λοιπόν, στην επόμενη κοπελίτσα μας. Και περίπου στο μισάωράκι θα σταματήσουμε και θα αρχίσουμε να μιλάμε λίγο για την Eurovision. Και θέλω να αναφέρουμε πρώτα-πρώτα, θα αναφέρουμε την Τάιλα. Τάιλα Love είναι καρακουκλάρα, είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Είναι φανταστική.
0: Φοράει στην ουσία ένα μπούστο που είναι όλο από... πώς το λένε... αχ, πες το, από Σβαρόφσκι, από κρύσταλλα. Όλο το βυζί έξω, love, όλος ο ποπός έξω, πάλι love. Και φοράει ένα εκπληκτικό γκάουν, το οποίο είναι από ένα υπέροχο πετρόλ χρώμα. Και μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά που κρέμονται από πάνω της. Τα βρίσκω πάρα, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πράγματι πάρα πολύ ωραίο.
0: Και τα παπούτσια μου αρέσει που είναι...
1: Το παπούτσι εμένα δεν μου αρέσει.
0: Που είναι το ίδιο χρώμα εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, αυτό και αλλά γενικά δεν μου αρέσει το παπούτσι, αλλά... ωστόσο είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτά που έχει στα χέρια της κάπως και κρέμονται.
0: Αλλά έχω μια εντύπωση ότι αυτά είναι Ινδικά. Είναι Ινδία. Κάτι... Τη Ινδία σε τάσδλς που έχουν κάτι παραδοσιακά κοσμήματα.
1: Ναι,
0: είναι part in detail, ξέρεις. Νόμιζα πως ήταν μόνο South African.
1: Νομίζω είναι.
0: Είναι part in detail.
1: Από νομίζω Ταϊλάνδη. Τώρα δεν μπορώ να λέω και βλακίες.
0: Τι λέτε, φίλτατε. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο που τιμά την κουλτούρα της και την τέχνη της κουλτούρα της. Εν τω μεταξύ, παιδιά, το φόρμα αρχίζει από το λιλί.
1: Λίγο δεν είναι.
0: Τι?
1: Δεν είναι λίγο εκτός
0: θέματος. Είναι λίγο εκτός θέματος, γιατί η αλήθεια είναι πως ναι, είναι ένα πολύ όμορφο, να τιμάει την κουλτούρα της, ναι, είναι τέχνη, κουλτούρα κτλ. Αλλά περίμενα, παιδιά, κάτι παραπάνω. Δηλαδή, πέρσι, κουινάρα μου έφτιαξε, κόλλησε ένα φόρμα πάνω στο κορμί της. Έπρεπε να την σηκώσουνε για να ανέβει τα σκαλιά. Και, δηλαδή, ήταν αυτό το level του dedication. Και, ναι. Ήταν αυτό το level του dedication. Ήταν εκπληκτικό, ήταν τέλειο. Και φέτος μου έρχεσαι έτσι, ρε, κουινάρα μου. Δηλαδή, αφού το έχεις κάνει, που τον έχεις κάνει τόσο κόπο. Τώρα, πάμε λίγο πιο πάνω και θέλω να μιλήσουμε, παιδιά. Λοιπόν, Τζέτζι Χαντί, βαριέμαι. Βαριέμαι. Ναι, είναι custom μίου-μίου. Έχεις βάλει απλά το βυζί σου έξω, έχεις βάλει και ένα νιούντ βρακί, φόρεσες και ένα φόρεμα, έκανες το ίδιο κλάμ που κάνεις κάθε φορά, ούτε στο make-up έκανες κάτι. Μισό βραχιόλι δεν έχεις.
1: Είναι οριακά άβαυτη.
0: Είσαι οριακά άβαυτη. Το μαλλί σου είναι οριακά στα level του, πώς το λένε, του άλλου του. Και ξέρεις τι σκέφτομαι. Είναι ότι ναι, είσαι καρακουκλάρα και είσαι τόσο ωραία επειδή είσαι τόσο ωραία επειδή είσαι μοντελάρα. Όμως, βαριέμαι. Δεν είναι τέχνη, δεν προσπάθησες.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι και εκτός θέματος, αλλά και πράγματι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.
0: Δεν μου αρέσει και ιδιαίτερα το φόρεμα.
1: Ναι, και εμένα δεν με τρελαίνει. Ωστόσο, εγώ θέλω να πω κάτι άσχετο σχετικό. Μπορούμε να σχολιάσουμε το γεγονός ότι έχει σωματάρα, παρόλο που
0: σωματάρα.
1: Είναι μητέρα.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει παιδί και παιδιά εξακολουθεί να έχει πάρα πολύ
0: σωματάρα. Μα αυτή είναι τώρα και η δουλειά της. Δηλαδή, η δουλειά της είναι να είναι μοντελάρα, να έχει σωματάρα και να είναι όσο όμορφη τη βλέπουμε.
1: Καλά,
0: πάμε λοιπόν μετά στην επόμενη, στην Doja Cat, η οποία είναι εντυμένη σε custom Yves Saint Laurent. Το συγκεκριμένο φόρεμα είναι όλο ένα taupe χρώμα, η οποία, παιδιά, δεν εξήγησε ακριβώς τι ήθελε να πει και τι ήθελε να κάνει ακριβώς. Από ό,τι κατάλαβα, ήθελε να πει ότι η τέχνη είναι το ανθρώπινο σώμα και γι' αυτό είναι όλα στο ακριβώς χρώμα του δέρματός της. Έχει πάρει μια περούκα που είναι πάρα πολύ κοντά στο δέρμα της, ένα φόρμα το οποίο είναι όλο από λάτεξ και κινείται πάρα πολύ όμορφα. Τα παπούτσια δεν μου αρέσουν, ξέρω ότι είσαι κοντούλαρη κολιτσάρα, αλλά...
1: Μα τα παπούτσια μου αρέσουν, δεν μου αρέσει το φόρεμα καθόλου.
0: Εμένα μου φαίνεται λίγο σερπιτζιούδικα.
1: Οκ, αλλά κάπως μου δεν ξέρω, μου αρέσει.
0: Αλλά πες, οκ. Εντάξει.
1: Το υπόλοιπο είναι ομολέχνης και έβαλε ένα...
0: Ένα χιτόνα πάνω της, ο οποίος είναι από παράξενο ύφασμα και δεν στέκεται και καλά. Ναι, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για την Doja Cat, παιδιά, που... Παιδιά, δεν ξέρω γιατί όλοι είναι τόσο simple φέτος. Παιδιά, η Doja Cat που είχε ντυθεί γάτα.

0: που είχε ναι. κολλήσει 20.000 βαρόφσκι κρίσταλα πάνω
1: στο
0: της.
1: Στο πρόσωπό της.
0: Καραφλή.
1: Ρουπίνια, τι
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που βγήκε με μία πετσέτα βρεγμένη. Δηλαδή, έχεις κάνει τόσο και μετά πας και μου δίνεις αυτό. Όχι, δεν το δέχομαι.
1: Φέτος να είναι πιο απλή.
0: Δεν θέλω.
1: Αλλά το μαλλί θέλω να πω ότι είναι πολύ ωραίο.
0: Όχι, το μαλλί μου αρέσει. Και τώρα θα ήθελα να πάμε στην Cardi B, η οποία, παιδιά,
1: την Cardi B, νομίζω τη σχολιάσαμε στην
0: Τη σχολιάσαμε, ναι, φαντάσου πόσο συγχυσμένη
1: νομίζω
0: είμαι.
1: Νομίζω είναι η ώρα να πάμε στον Bad Bunny που δεν τον έχουμε σχολιάσει.
0: Ναι, παιδιά, να πάμε λοιπόν. Α, περίμενε, πριν θέλω να πω, θέλω να πω και κάτι ακόμα για τους άντρες. Ο Hudson Williams, παιδιά, όσοι έχετε δει, ναι, όσοι έχετε δει, έχει την Driverly, ήταν εξαιρετικός, είναι το crush όλων μας, ναι. Και είναι gay, όχι, bisexual icon, straight icon, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη.
1: Όχι, είναι gay, όπως ξέρω.
0: Είναι gay.
1: Ναι.
0: Αφού, δεν, αφού εγώ τον είδα στην αγκαλιά με την κοπέλα του.
1: Α.
0: Μήπως είναι bisexual, τέλος πάντων.
1: Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Ο φίλτατος, ο Hudson, μας άκουσε λίγο και έχει φορέσει κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό και χαίρομαι. Παιδιά, ποιος τον έβαψε.
1: Θέλω, όχι, άκου, το make-up είναι έτσι, γιατί αυτό κάτσα και το ψήξα. Είναι, αυτός πήρε στην ουσία, πες το, έμπνευση από την ταινία το Swan Lake με την Natalie Portman.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και στην ουσία είναι ο κύκνος,
0: Και πάλι
1: όμως
0: νιώθω.
1: Όμως,
0: μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που φοράει. Νιώθω όμως όπως ακόμα και το make-up, παιδιά, να ξέρετε ότι το θέμα με το να έχεις μέση μαλλιά, μέση make-up, από το ποιο να είναι τέλειες όλες οι γωνίες ωραίες, είναι ότι πρέπει να γίνει πολύ επαγγελματικά. Γιατί το μέση μπορεί να φαίνεται ότι έχει γίνει άτσαλα, ότι έχει γίνει άσχημα. Θεωρώ πως το συγκεκριμένο look είχε πάρα πολύ potential, αλλά δεν έγινε σωστά. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ το make-up. Δηλαδή, μια λες και εγώ πήρα τα δάχτυλά μου και το είπα 5 λεπτά πριν βγει και το έβαλα λίγο κόκκινο και λίγο μπλε.
1: Εντάξει, όμως νομίζω επειδή και στην ταινία έτσι ήταν και η Natalie Portman, στο μαύρο κύκνο.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν πασαλημένο λίγο, ίσως γι' αυτό, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, μπορεί εγώ να τον κρίνω λίγο παραπάνω, γιατί περίμενα κάτι παραπάνω, δεν ξέρω. Η Alex Consani εκπληκτική, με φτερά όλη, είναι σε custom Gucci, όλο το VZ έξω, love. Αλλά πάρει περίμενα κάτι παραπάνω, βαριέμαι πάλι, ωραία είναι εντυμένη, όμορφη είναι, δεν μου δίνεις αρκετά. Και θέλω να πάμε λοιπόν στο Bad Bunny, που ήταν ένας από τις πιο πολυσυζητούμενα look της βραδιάς, καθώς, παιδιά, ήρθε ντυμένος με ένα πολύ ωραίο κουστούμι, πολύ όμορφος, όμως είχε κάνει τον εαυτό του να μοιάζει σαν παππούς μετά από πόσα χρόνια. Σαν παππούς, έτσι, με γενιάδα, με άσπρα μαλλιά.
1: Σαν 70χρονος, 80χρονος.
0: Εσύ ποια είναι η γνώμη σου αυτό?
1: Η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι θέλει να μας πει με αυτό. Γιατί θεωρώ ότι κάτι θέλει να κάνει state.
0: Θα σου πω, εγώ από ό,τι διάβασα, είδα ότι ο Bad Bunny ήθελε να μας μιλήσει για το πόσο είναι, πόσο τέχνη και ομορφιά ή πόσο όμορφο είναι να γερνάς και να μεγαλώνεις και πόσο είναι σαν τέχνη η ανθρώπινη ζωή, δηλαδή ο χρόνος που περνάει. Εγώ κάπως έτσι τουλάχιστον το εξέβαλα.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και πολύ επίκαιρο που στις μέρες μας οι πλαστικές επεμβάσεις γίνονται αβέρτα κουβέρτα και δεν όλοι κάνουμε μπότοξ. Μην φανεί η παραμικρή ρητιδούλα. Θεωρώ ότι πλέον πράγματι και στο Hollywood, δηλαδή και τα άτομα που σχολιάζουμε, τα πιο πολλά που είναι και λίγο πιο μεγάλης ηλικίας, όχι κάτι wow, αλλά είναι μεσήλικες, τους βλέπεις όλους να είναι παραμορφωμένοι, εγώ θα πω.
0: Ξέρετε, παιδιά, κάτι. Εγώ
1: ενώ
0: νομίζω.
1: Θεωρώ ότι το να γερνάς φυσικά είναι ίσως και το πιο ωραίο.
0: Είναι
1: πράγμα.
0: Ένα προνόμιο που δεν έχουν. Παιδιά, να ξέρετε, δεν έχει τόσο πολλοί κόσμος. Το προνόμιο, όπως λέει και η Βάλια από εδώ πέρα, να μεγαλώνει. Να βλέπει το πρόσωπό του να γεμίζει με ρητίδες. Και κάθε ρητίδα είναι ένα χαμόγελο, ένα κλάμα, ένα σούφρισμα.
1: Είναι ο κύκλος της ζωής.
0: Είναι ο κύκλος της ζωής,
1: δεν
0: παιδιά.
1: Μπορείς να πας ενάντια στη φύση,
0: θεωρώ. Και νομίζω όσο το πολεμάς, όσο χειρότερο γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, και πόσους παιδιά ηθοποιούς έχουμε δει αγαπημένους μας να...
1: Έχουν παραμορφωθεί.
0: Να έχουν παραμορφωθεί.
1: Και μπορείς που ανέφερες για τη Μαντόνα, ας πούμε, πλέον εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Άλλαξε πρόσωπο. Δηλαδή, την αναγνωρίζω γιατί εγώ ξέρω, αλλά κάποιος παιδί μου που την έβλεπε παλιά και που αν τη δει τώρα, δεν θα την αναγνώριζε.
1: Όχι, ναι. Παραμορφωμένη πάρα πολύ.
0: Και παιδιά, εγώ να ξέρετε με φουλ... αν θέλεις, αν σε κάνει μια καλύτερα πλαστική χειρουργική, κάντο. Αλλά να πω κιόλας ότι δεν έχει κάποιο νόημα εν τέλει. Αυτοί που κάνουν τελικά πλαστική χειρουργική, παραμορφώνονται και κράζονται από το ίντερνετ ότι δεν έχουν βγει ωραίοι, ότι είναι bots κτλ. Και αυτοί που επιλέγουν να γεράσουν φυσικά όπως η Κάμερον Δίας, τελικά επίσης κράζονται.
1: Όπως
0: επειδή...
1: και η κοπέλα από το The Notebook, το όνομα
0: ναι, ναι, ναι. Και προχωράμε λοιπόν στην φίλτα τη Hailey Bieber. Hailey. Πρώτον είναι σε κόστουμ Yves Saint Laurent, φοράει ένα μπλε electric φόρεμα με ένα χρυσό μπούστο σαν κορσέ. Και εγώ όταν το είδα, παιδιά, στην αρχή, να σας πω την αλήθεια, σκέφτηκα πως ήταν το μπλε το έντονο, γιατί... Καθίστε τώρα να σου πω ένα μικρό story back. Πιο παλιά, για να φτιάξει αυτό το μπλε, γινόταν μόνο που ήταν πάρα πάρα πολύ ακριβό και γινόταν μόνο που πολύ κάτι μια δηλητηριώδης ουσία, η οποία δεν ήταν καθόλου καλό όταν το έφτιαχνες, για να πάρεις δηλαδή δύο τσουτσουλάκια να βάλεις στον πίνακά σου, πλήρωνες ένα παιδί, δύο παιδιά, πολλά τέλος πάντων. Και ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε λησάξει, λέει, εγώ θα βρω έναν τρόπο να φτιάξω αυτό το καινούριο μπλε, ούτε τόσο τοξικά, γιατί πολλές επαφές πλέον, ας πούμε, το Radium Green απαγορεύεται πλέον, γιατί φτανόταν από ράδιο. Λίγο έχω βγει εκτός θέματος, δεν πειράζει. Και όλο το γεγονός ότι κατάφερε να φτιάξει αυτό το μπλε χωρίς χημικά προϊόντα και μόνος του, και το έκανε το έκανε αρκετά προσιτό και στην τιμή, ώστε να μπορεί να το αγοράζει πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό κιόλας υπάρχει ένας τεράστιος πίνακας, ο οποίος είναι σκέτος, βαμμένος μόνο μπλε. Και περνάς, ας πούμε, από εκεί πέρα και λες, μα γιατί βλέπω τώρα εγώ έναν σκέτο πίνακα όλο μπλε, γιατί είναι όλη αυτή η ιστορία πίσω από αυτό. Και εγώ δηλαδή αυτό σκέφτηκα όταν είδα αυτό το χρώμα. Γιατί δεδομένου το πόσο δύσκολο. Τελικά, παιδιά, δεν ήταν τίποτα τέτοιο. Απλά είναι εμπνευσμένη από τα αρχαιολινικά αγάλματα.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ο κορσός το μαρτυράει.
0: Το μαρτυράει, εγώ ήθελα να το σκέφτομαι ότι το σκέφτηκε έτσι πιο...
1: Βαθιστόχαστα.
0: Πιο βαθιστόχαστα, αλλά...
2: Δεν ξέρω, εσύ τι λες.
1: Όντως, πράγματι, είναι λίγο απογοητευτικό το ότι δεν υπήρχε κάτι τόσο βαθιστόχαστο, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν outfit όλος παραδόξης, παρόλο που δεν είμαι μεγάλη φαν της Hailey Bieber.
0: Ναι.
1: Ναι, μ' αρέσει πολύ το outfit. Θεωρώ είναι μέσα στο θέμα. Αλλά ρησί. Πάλι, απλό make-up και ίδιο μαλλί slick back. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι θέλετε να φαίνεστε ωραίες και κουκλάρες, αλλά κάτι διαφορετικό, τολμήστε λίγο, παίξτε. Όπως και ο Bad Bunny.
0: Ακριβώς,
1: που queen. Είναι πολύ όμορφος άντρας, έτσι, αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Σε όλες αρέσει λίγο πολύ.
0: Ακόμα και στη μάνα
1: έκανε κάτι πάρα πολύ τολμηρό. Έγινε παππούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: επέλεξα να μην είναι τόσο όμορφος όπως...
1: Να... Ναι. Που δεν σημαίνει ότι χάνεις την ομορφιά σου αν κάνεις κάτι τολμηρό.
0: Όχι, αλλά όχι όπως εκτιμάται από την κοινωνία, τέλος πάντων.
1: Ναι, εννοείται. Κάνεις κάτι διαφορετικό το εμάς και κρατάς και τους ανθρώπους ενδιαφέρον.
0: Και να πούμε κιόλας ότι τώρα που το ανέφερες αυτό για το Clean Girl, παιδιά, έχω να σας ενημερώσω πως όπως όλα τα aesthetic έρχονται και φεύγουν, έτσι λοιπόν και το Clean Girl, όταν πιέζεις κάτι πάρα πάρα πολύ, φέρνεις την αντίθετη αντίδραση. Τώρα λοιπόν κάνει πάρα πολύ trend το Messy Girl, δηλαδή πιο άνετα μαλλιά, πιο ένα make-up το οποίο θα παίξεις. Δηλαδή, παιδιά, έχουμε ξεχάσει πλέον να κάνουμε δύο σκιές στα μάτια. Βάζεις ένα eyeliner και σου λένε, ω, βάφτηκε σήμερα. Okay, παιδιά, είναι form of expression, δηλαδή κάνε κάτι παραπάνω.
1: Δεν θεωρώ γενικά ότι πρέπει ο καθένας μας να κρίνει τον άλλο για το πώς θέλει να βαφτεί και
0: καλά,
1: να βαφτεί
0: προφανώς.
1: Και να κάνει το μαλλί του. Δηλαδή, okay, υπάρχει μία μόδα, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει και να την ακολουθάμε πιστά, την όποια μόδα.
0: Ακριβώς.
1: Καλό να έχουμε και τη δική μας ταυτότητα. Δηλαδή, ας πούμε, εμένα η αλήθεια είναι ότι το Clean Girl Aesthetic με εξυπηρετεί, γιατί σε μένα ταιριάζει στο δικό μου πρόσωπο. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θέλω να τους δω και όλους έτσι. Ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφραστεί όπως θέλει.
0: Και αυτά είναι και το όμορφο στους ανθρώπους κιόλας. Και έχουμε φτάσει λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι 3:40. Και θα κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα. Θα βάλουμε το φέρτο από τον Ακύλα και θα πάμε μετά και θα κάνουμε ένα μικρό γρήγορο σχολιασμό στη Eurovision. Καθώς ακόμα δεν έχουμε δει ούτε τον τελευταίο, ούτε τον δεύτερο μετελικό, ούτε τον τελικό που θα είναι το Σάββατο. Νομίζω, παιδιά, ότι ο Ακύλας θα το φέρει. Αλλά δεν είμαι σίγουρη, μπορεί να το πάρει και η Φινλανδία. Αυτά είναι τα δύο φαβορί μου. Όπως και όλοι του άλλου κόσμου, τέλος πάντων. Ωστόσο, η επόμενη εκπομπή να σας ενημερώσω ότι θα είναι αφιερωμένη σε αυτό, παρόλο που, όπως σας είπα ξανά, δεν συμφωνώ τόσο πολύ με αυτό τον θεσμό. Βάζουμε, λοιπόν, Ακύλας, φέρτο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Νίκος Περίχαρος από τις αγωνιστικές κινήσεις και σας καλώ στις 13 Μάη να μας ψηφίσετε. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι βρισκόμαστε σταθερά στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Ενάντια στις διαγραφές που εφαρμόστηκαν φέτος και είναι η νούμερο 1 επίθεση στο φοιτητικό κίνημα. Ενάντια στα πειθαρχικά και τις διώξεις που έχουν σκοπό να σπείρουν την καταστολή και τον τρόμο. Γιατί δεν καλλιεργούμε αυταπάτες για λύσεις από τα πάνω και πάμε κόντρα στη λογική της συνδιοίκησης. Γιατί στεκόμαστε ενάντια στη λογική της ανάθεσης, δεν αντιμετωπίζουμε τους φοιτητές ψηφοφόρους, που απλά εκλέγουν εκπροσώπους, αλλά ως υποκείμενα που μπορεί να επιβάλλουν εξελίξεις. Γιατί μέσα σε μια περίοδο πολέμων δεν αποδεχόμαστε το σκοτεινό μέλλον που μας ετοιμάζουν και στεκόμαστε στο πλευρό των αγωνιζόμενων λαών. Γιατί μπροστά στη σημερινή συγκυρία καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα μείνουμε θεατές ή αν θα βγούμε μπροστά. Επιμένουμε στη δεύτερη κατεύθυνση, γιατί μόνο μέσα από τον αγώνα μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να ανοίξουμε δρόμους για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον της γενιάς μας βρίσκεται στους δρόμους. Στις 13 Μάη στηρίζουμε, ψηφίζουμε αγωνιστικές κινήσεις.

0: Και ακούσαμε μόλις τώρα το φέρτο του Ακύλα, το τραγούδι που εκπροσώπησε φέτος στην Ελλάδα και που εκπροσωπεί φέτος στην Ελλάδα και την εκπροσωπεί ακόμα, παιδιά. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ εδώ πέρα και στους παραγωγούς που με βοηθάνε, η οποία είναι σαν τη μητέρα μου, η οποία πηγαίνει και με διορθώνει στα ορθογραφικά μου και στα συντακτικά μου. Και να πούμε ότι είμαι δυσληκτικιά, σας ενημερώνω. Δεν φταίω εγώ. Αποποιούμε κάθε ευθύνης. Και αν κάνω κάποια λάθη, έτσι κι αλλιώς δεν μπορείτε να μου πείτε κάτι, να συνεχίσετε να με ακούτε. Δεν μπορώ και πάρα πολλά πολλά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λοιπόν και θα μιλήσουμε για το τυρκουάζ χαλί και για λίγο γρήγορα για κάποιες από τις εμφανίσεις, καθώς αυτή τη στιγμή είναι 3:47. Να θυμίσω επίσης ότι ακούτε Ράδιον Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου με τις πολλές διαφορετικές και όμορφες ταυτότητές του. Είμαι η Ασημίνα Συντοξή και αυτή τη στιγμή ακούτε την υπέροχη εκπομπή High Fashion που κάθε εβδομάδα σας δίνει fashion σουσού, κριτικές, μιλάω για στυλ, για μόδα, για καινούργια trend και για γενικώ ό,τι συμβαίνει τώρα. Και λέω και μερικές παπαριές, αλλά δεν πειράζει. Γιατί γι' αυτό είστε εσείς εδώ πέρα, για να κάθεστε να με ακούτε. Φίλη Βάλια, ποια είναι η γνώμη σου φέτος τραγούδι μας αρέσει?
1: Η αλήθεια είναι δεν ενθουσιάστηκα. Εγώ προτιμούσα τις Μαρσό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, μου άρεσε πιο πολύ τις Μαρσό. Αλλά είναι βέβαια ένα τραγούδι αρκετά, πώς να το πω, της Eurovision, δηλαδή έχει τα vibes για Eurovision.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι έχουμε ελπίδες, αλλά δεν είναι ένα τραγούδι που εγώ η αλήθεια να θα το άκουγα.
0: Θα σου πω, νομίζω ότι τώρα τελευταία γενικώς έχει αλλάξει λίγο τα τραγούδια που περνάνε στο Eurovision και δεν είναι τόσο καλλιτεχνικά και βασίζονται κυρίως σε έναν repetitive ρυθμό, ώστε να μπορεί ο κόσμος που δεν γνωρίζει τη γλώσσα να μπορεί να τα τραγουδήσει και να τα εστερνιστεί, να τα θυμάται, πέστε το όπως θέλετε. Το τυρκουάζ λοιπόν χαλί της Eurovision το 2026 έγινε στη Βιέννη και έχουμε την αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Ναι, συνολικά λοιπόν 35 χώρες πέρασαν από το τυρκουάζ χαλί με αλφαβητική σειρά, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα τους καλλιτέχνες και τις αποστολές τους. Το τυρκουάζ λοιπόν, παιδιά, χαλί, το έχω πει 28 φορές, δεν πειράζει. Μετρήστε πόσες φορές θα πω τυρκουάζ χαλί.
1: Πόσες φορές η Ασημίνα είπα αυτή την έκφραση.
0: Ακριβώς. Και εάν το πετύχετε σωστά, θα πάρετε μία τούρτα, όπως λέει και η Φλωριντία Λέφα χθες, και κλέβω τις εκφράσεις της, γιατί είμαι γνωστός κλέφτης δικός της γενικώς. Εγώ δεν χρησιμοποιώ την Φλωριντία Λέφα ως inspiration, το χρησιμοποιώ απλά κλέβω χωρίς καμία ντροπή. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, ρε. Όχι, όχι, τώρα εντάξει, το έχω φτιάξει. Ορκίζομαι, ρε. Λογικά. Απλώθηκε λοιπόν από το Berg Theater, το εμβληματικό εθνικό θέατρο της Αυστριακής πρωτεύουσας, έως το Δημαρχείο της Βιέννης, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη σκηνή. Η Ελλάδα, ο Ακύλας με το φέρτο, ο Ακύλας περπάτησε στο τυρκουάζ λοιπόν χαλί. Μέτρα ξανά, Υπό τους ήχους του Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη, τη μουσική που επέλεξαν οι διοργανωτές για την υποδοχή της ελληνικής αποστολής και φορούσε μια δημιουργία εμπνευσμένη από το λογοτεχνικό έργο «Ο μικρός πρίγκιπας» του Αντουάν Ντε Σέιντ Εξυπερί. Απέσπασε πάρα πολύ ενδιαφέρον από τους φωτογράφους, από τους δημοσιογράφους. Και ο Ακύλας, παιδιά, λένε ότι σύμφωνα με μαρτυρίες ότι παρέμεινε στο τυρκουάζ χαλί για περισσότερες από 4 ώρες, απαντώντας σε δεκάδες ερωτήσεις δημοσιογράφων από διεθνή μέσα. Γεγονός που μας δείχνει και πόσο και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει πάρει το ευρωπαϊκός κόσμος πλέον στο τραγούδι του, στο φέρτο και στην ελληνική συμμετοχή. Τον συνόδευσαν ο Creative Director Φωκάτς Ευαγγελινός, ο οποίος νομίζω θα είναι Creative Director της Eurovision μέχρι το νεκροκρέβατό του, θα βγει από τον τάφο και θα πει «Έλα να φτιάξουμε την Eurovision». Σένα λοιπόν σκηνικό απαράμιλθης θετικής. Μου άρεσε, παιδιά, πάρα πολύ αυτό που φορούσε. Και όχι, λοιπόν, όσοι έχετε διαβάσει «Μικρό πρίγκιπα», θα ξέρετε πόσο... Εγώ δεν ξέρω, ήταν κάνον ριβέ της παιδικής μου ηλικίας.
1: Πράγματι, ήταν μια πολύ ωραία εμφάνιση και συγκινητική. Δεν ήξερα ότι. Συγκινητική, όχι, αλλά.
0: Ότι είναι από το μικρό
1: πρίγκιπα. Ναι, ότι είναι από το μικρό πρίγκιπα. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι από το μικρό πρίγκιπα, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, παιδιά.
1: Όντως, το βγάζει.
0: Και πάρα πολύ όμορφη ήταν επίσης η Αντιγόνη, η οποία είναι, είναι από την Κυπριακή Επιτροπή, με το τζαλάτ που φορούσε ένα φόρμα στο χρωματισά μου και είχε κάποια ruffles στην άκρη. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μία μικρή guest, η οποία θα μας πει λίγα λόγια, γιατί σε αυτή την εκπομπή ξέρω ότι αν μπορούσατε θα ήθελα να μιλάω, να μιλάμε εδώ πέρα και να είμαστε μαζί 15 ώρες. Δεν μπορώ όμως να το κάνω αυτό, το καταλαβαίνετε. Θα σας κάνω λοιπόν ένα πολύ μικρό πικ, ένα guest, μια guest εμφάνιση, πείτε το όπως θέλετε, γιατί θα είναι μαζί μας την επόμενη εβδομάδα και θα αναλύσουμε πιο αναλυτικά όλες τις εμφανίσεις, τα looks και όλο το σουσού από τη Eurovision. Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου.
2: Καλησπέρα και από μένα. Όσοι είστε πιστοί ακόλουθοι της Ασημίνας και του High Fashion στο Radio Pantheon, μπορεί να με θυμάστε.
0: Ακριβώς. She's been here from day one.
2: Ναι. Είναι για τους πολύ πολύ παλιούς αυτό, γιατί κάναμε ένα τεράστιο διάλειμμα από την τελευταία φορά που ήρθα και μίλησα. Γιατί μπορεί και να μην το ξέρετε, αλλά πολλές φορές βρίσκομαι εδώ και είμαι στο backstage, κάθομαι από πίσω και δεν μιλάω.
0: Ναι, she's always here. Πώς φάνηκαν λοιπόν ο πρώτος ομιτελικός?
2: Εγώ θα πω ότι είχαμε αρκετά εντυπωσιακές εμφανίσεις. Τα τραγούδια, εντάξει, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα ήταν αρκετά καλά. Και το τυγράκι μας φυσικά, ο Ακύλας, ήταν εκπληκτικός και φωνητικά και η εμφάνισή του. Και...
0: σου άρεσε αυτό που κάνανε εκεί πέρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί δεν έχουμε και πάντα πάρα πολύ χρόνο. Σου άρεσε αυτό εκεί πέρα που πήγε πίσω στη σκηνή με το πατίνι και ήταν αυτή η πόρτα με τους τρεις εκεί πέρα, με τη μάνα, με το αρχινικό άγγλημα. Το τρίτο παιδί δεν ξέρω, Σκρούτζ ήτανε. Τέλος πάντων, το πνεύμα των τρίτων Χριστουγέννων που δείχνει στο Σκρούτζ ότι θα πεθάνει. Δεν ξέρω. Τι πιστεύεις?
2: Θα σου πω, ήταν σύμφωνα και με τον Φωκά Ευαγγελινό, μάλιστα, ήταν συμβολικό. Ήταν για αυτά που πραγματεύεται το τραγούδι και η στίχη, για τον καπιταλισμό, για τα κέρδη, για την αιωνιότητα, τη δόξα. Ήταν συμβολικό, okay.
0: Όντως, όντως.
2: Και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το κομμάτι με τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
0: Αγγλία, bring that back.
2: Like, φέρτο,
0: φέρτο. Κλαίω. Τι σας έχουμε εδώ πέρα, μέχρι και λογοπαίγνια φτιάχνουμε. Σου άρεσε κάποια άλλη εμφάνιση? Εμένα νομίζω ξεχώρισα δύο, ξεχώρισα την Φινλανδία, η οποία ήταν ένα μεγάλο φοβορή. Όχι τόσο πολύ για το τυπά, pass me, ok, ένας άντρας. Όμως, η κοπέλα ήταν εκπληκτική. Τώρα δεν είμαι και τόσο προετοιμασμένη για Eurovision τέτοιο. Την επόμενη φορά θα στα κάνουμε πιο καλά debrief. Νομίζω ότι ήταν απλά αυτή πολύ θεγκομενάρα και πολύ καλή βιολονίστρια, πολύ καλή σολίστρια και έκλειψε το show. Και η Πολωνία μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Φινλανδία, να πω την αλήθεια, επειδή ήταν και πρώτη θέση και είναι για αρκετό καιρό, δεν εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή, μου φάνηκε πολύ επαρκές, να το πω έτσι. Σίγουρα υπήρχαν καλύτερα για μένα. Αλλά και το γεγονός ότι βρίσκεται σε πρώτη θέση είναι μόνο για το λόγο ότι αυτή η ντίβα κάνει κάρι με το βιολί της, παιδιά, τρέχει με στις φλόγες, παιδιά, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί. Και μετά έχουμε και τον άλλο τον Κυριούλη που δεν είναι αρκετά σημαντικός για να τον θυμάμαι.
0: Απλά κάθεται εκεί πέρα και λίγο κομπανιέται, λίγο.
2: Έχει το ανοιχτό που καμισάκι και νομίζω ότι αυτό τώρα είναι αρκετό.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρω να το παρατήρησες. Είχαν βγει καημένοι. Ήταν τόσο πολύ, έκανα με το βιολί της τόσο γρήγορα, τόσο έντενα, που είχε μείνει στο τέλος το δοξάρι δύο τρίχες. Δύο τρίχες είχαν μείνει. Είχαν σπάσει όλες. Τα μαλλιά μου μετά από το καλοκαίρι.
2: Να πούμε σαν fun fact ότι στην αρχή δεν θέλανε να τη βγάλουν να ανεβεί πάνω με το βιολί.
0: Σωστά,
2: και να
0: σωστά.
2: Παίξει playback, ok?
0: Γιατί νομίζω είπε η Eurovision όχι στην Ελβετία που ήθελε να φέρει και εκείνη η κιθάρα, γιατί τους είπαν δεν είναι σωστό να έχουν όργανα. Why? Δεν ξέρω. Λένε ότι είναι κανονισμός βλακή. Δηλαδή και λογικά είναι διαγωνισμός τραγουδιών. Αν δεν υπάρχουν εδώ πέρα όργανα, μήπως και να τραγουδάμε, να φέρνουμε τους δίσκους, να φέρνουμε από το στούντιο τα τραγούδια.
2: Ναι,
0: τέλος
2: να
0: πάντων.
2: Βάλουμε τα CD και, πάνω να παίζουν.
0: Ναι. Και η Ελβετία, παιδιά, παραπονέθηκε γιατί αφήσαν τη Φινλανδία. Και καλά θα κάνανε. Γιατί να μην φέρουν και αυτή την κιθάρα τους.
2: Προφανώς, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ευνόησε απίστευτα αυτό τη Φινλανδία, γιατί άμα δεν υπήρχαν και οι δύο αυτοί πάνω στη σκηνή, δεν θα είχαμε την ένταση που βγήκε. Ήτανε σαν χωρισμένο ζευγάρι.
0: Αυτό ήταν όλο το τέτοιο. Ναι.
2: Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το θέμα του τραγουδιού.
0: Εσύ με τον κόμενό σου τον χωρίζετε?
2: Εγώ με τον κόμενό μου όταν τον βρω και μετά τον χωρίσω.
0: Κωνσταντίνη Μεσάματς. Και αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, είναι 3:56. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Σας έκανα ένα πολύ μικρό preview για όλο το... για την επόμενη εκπομπή της εβδομάδας, που θα είναι ένα σίγουρο θεματάκι. Θα μιλήσουμε για το Eurovision και, όπως σας είπα, θα τα πούμε όλα. Θα πούμε για τα looks, θα πούμε για τις εμφανίσεις, θα πούμε τι μας άρεσε. Και ελπίζω να πάνε όλα, όλα καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που έκανα ξανά την εκπομπή μαζί σας. Κοριτσάρες, θέλετε να χαιρετήσετε?
3: Γεια σου, high fashion!
4: Γεια σας!
2: Γεια σε όλους!
0: Χαιρετάμε λοιπόν όλες με χαρά, με εγκάρδια, με αγάπη, με ψυχεδέλεια, το high fashion. Και τελειώνουμε, και δεν μπορούμε να τελειώσουμε με ένα τραγούδι, πέρα από Έλενα Παπαρίζου, My Number One. Γιατί, έτσι το λέω εγώ. Τελειώνουμε λοιπόν με αυτό, χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Αυτή τη στιγμή μόλις ακούσατε High Fashion, η εκπομπή μου, είμαι η Ασημίνα Σεντουξή και ακούτε Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακολουθεί μετά από μένα η Αμαλία Δερμπατζάνου με την Αμαλία στον χώρο των θεάτρων. Καλή συνέχεια και θα σας δω την άλλη Πέμπτη για κι άλλο fashion σουσού.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Είμαι η Αμαλία Δραμπατζάνου και θα σας κρατήσω συντροφιά για μία ώρα. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας ένας σκηνοθέτης και ηθοποιός, ο κύριος Στάθης Γράμψας. Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι εδώ.
0: Θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο θέμα σήμερα που εμένα με αγγίζει πάρα πολύ ως εγκληματολόγο. Θα μιλήσουμε για το ΕΠΑΚ, το Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων, όπου είστε ο εμπνευστής και καθοδηγητής, θα μπορούσαμε να πούμε, των κρατουμένων. Αυτό ξεκίνησε περίπου το 2010, σωστά τα λέω?
1: Σωστά, το 2010, στις φυλακές νέων του Αυλώνα, όπου εκείνη την εποχή απλώς αναρωτήθηκα ποιες ομάδες θα ήθελα να στηρίξω. Ήταν η εποχή της κρίσης και είχα την ανάγκη να νιώθω λίγο πιο χρήσιμος και κάνοντας μια έρευνα στο διαδίκτυο είδα ότι υπάρχει ανάγκη στις φυλακές να στηρίξουμε τους νέους εκεί. Ήρθα σε επαφή με τον Νίκο τον Αρμένη. Ο Νίκος Αρμένης ήταν τότε ο υπεύθυνος του Δημοτικού Σχολείου στις φυλακές Αυλώνα και βρεθήκαμε σε ένα πολύ κοινό τόπο σκέψης και έτσι ιδέες στο τι χρειάζονται αυτοί οι κρατούμενοι και ξεκίνησε από τότε, από το 2010, στον Αυλώνα.
0: Να πούμε ότι είναι ένα μακροχρόνιο θεατρικό και βιωματικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Εθνικό Θέατρο. Στόχος του είναι η ενδυνάμωση, η ενσυναίσθηση και η κοινωνική επανένταξη των συμμετοχόντων. Η διάρκεια ξεκίνησε εθελοντικά το 2010 και πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση σε σοφρονιστικά καταστήματα. Σε ποια σοφρονιστικά καταστήματα έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή τα ενεργά εργαστήρια είναι στις φυλακές νέων του Αυλώνα, που συνεχίζω, στο ψυχιατρίο κρατουμένου Κορυδαλλού, στις γυναικείες φυλακές της Θήβας, στο κέντρο επεξάρτησης τοξικόμενων κρατουμένων της Θήβας και στο κέντρο κράτης Κορίνθου. Αυτά είναι τα ενεργά εργαστήρια. Έχουν γίνει άλλα δύο σε συνεργασία με τα σχολεία των φυλακών. Αυτό είναι στα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη. Και στο Κορυδαλλό, στις δικαστικές Κορυδαλλού, πάλι μέσα από το σχολείο, λειτουργήσε το εργαστήριο για κάποιους μήνες.
0: Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι μέσω της δραματοθεραπείας και των θεατρικών ασκήσεων. Οι κρατούμενοι μέσα από αυτό μαθαίνουν να εκφράζονται, να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ανακαλύπτουν εκ νέου τον εαυτό τους. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει πρακτικά ένας άνθρωπος, ένας σκηνοθέτης που ξεκινάει να έρθει σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους? Πώς τους προσεγγίζει να κερδίσει εντός εισαγωγικών την εμπιστοσύνη τους και να θέλουν να έρθουν σε κάθε μάθημα? Και φαντάζομαι ότι με τη μέθοδό σας και από τη σχέση που σας έχω δει να αναπτύσσετε μεταξύ τους, φαντάζομαι ότι δεν φεύγει κανείς. Συνεχίζουν όλοι σχεδόν μέχρι το τέλος.
1: Κι όμως. Κι όμως έχουμε απώλειες, σίγουρα. Η μέθοδος δημιουργήθηκε μαζί με τους κρατούμενους του Αυλώνα. Ήταν τότε ετερόκλητη ομάδα από διαφορετικές εθνικότητες και δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το λόγο, έτσι, τη γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας και έτσι λειτουργήσε το σώμα. Έπρεπε να τους εντάξω σε ένα πλαίσιο ομαδικό, έπρεπε να έχω κάτι που θα τους ενδιέφερε να τους πιάσει από την πρώτη στιγμή και αυτό ήταν το σώμα για τους άντρες και για τις έχει αποδειχθεί ότι και για τις γυναίκες. Και έτσι λειτουργήσε ως μια δοκιμή, μια είδους δοκιμή για τους κρατούμενους, να δουν αν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το σωματικό ξεκλείδωμα, το λέω εγώ. Δεν είναι η γυμναστική, η κλασική που ξέρουμε στις φυλακές, όπου γυμνάζονται και δημιουργούν μια εξωτερική εικόνα ενός κρατούμενου για να αντέξει και όλο αυτό που σημαίνει εγκλισμός, αλλά πώς μπορώ να ανακαλύψω τη γυμναστική από μια καινούρια έτσι, πλευρά. Χρησιμοποιούμε πολύ το κέντρο και όχι τις κλασικές ασκήσεις ενδυνάμωσης. Αυτό έγινε πρόκληση για τους νέους. Και έτσι αυτοί που θέλανε να ανακαλύψουν καινούριους τρόπους έκφρασης, μείνανε. Αυτοί που κουραζόντουσαν και δεν αντέχανε κιόλας, γιατί είναι απαιτητικές οι ασκήσεις, θεωρώ ότι το θέμα πειθαρχίας είναι από τις βασικές αρχές και της μεθόδου. Η πειθαρχία, η ευθύνη, το ομαδικό πνεύμα και ο σεβασμός είναι τέσσερις αρχές που διέπουν όλο το εργαστήριο σε κάθε συνάντηση. Αυτοί που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτά, φεύγανε. Αλλά οκ, okay, πάντα υπάρχουν νέοι που ψάχνουν, και όχι μόνο νέοι, και ενήλικες, ενήλικοι κρατούμενοι, που ψάχνουν καινούριους τρόπους να ανακαλύψουν τον εαυτό τους. Άρα το σώμα ήταν το κλειδί. Μετά, στην τότε, όταν ξεκίνησα με τον Νίκο τον Αρμένη, συζητήσαμε τη συνθήκη, κάναμε μια αυτοψία στη συνθήκη της κράτησης και καταλάβουμε ότι δεν έχουν προσωπικό χώρο οι κρατούμενοι. Δεν τους δίνεται το βήμα να εκφράσουν τα δικά τους θέλω. Συνδυάζοντας όλα αυτά, δημιουργήσαμε σιγά σιγά τη μέθοδο με την ομάδα. Και το πρώτο έτος ήταν βασισμένο ξεκάθαρα στο να ανακαλύψω αυτό το καινούριο τρόπο έκφρασης που ήταν μέσα από πρακτικές του θεάτρου. Το δεύτερο χρόνο ήταν εστιασμένο στο κύριο θέμα του εγκλισμού, γιατί ασχολούμαστε με τον έγκλειστο πληθυσμό, και αυτό ήταν η υποτροπή. Πώς να αποφύγουμε το να επιστρέφουν πίσω στη φυλακή. Και το τρίτο χρόνο φτάσαμε στο να μας αποκαλύψουν προσωπικές ιστορίες από βιώματα, από την παιδική τους ηλικία. Και όταν ακούς τέτοιες ιστορίες, δεν έχεις καμία απορία γιατί αυτά τα παιδιά είναι στις φυλακές. Είναι δυστυχώς, μεγαλώνουν πολύ γρήγορα, χάνεται η παιδική ηλικία αρκετά γρήγορα και είναι αφημένα λίγο στην τύχη τους το να επιβιώσουν σε μια σκληρή εικόνα της ζωής. Και κάνοντας τις λάθος επιλογές φτάνουν εκεί που φτάνουν.
0: Το εργαστήριο έχει οδηγήσει τη δημιουργία θεατρικών παραστάσεων που παρουσιάζονται εντός των φυλακών ή ακόμη και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, όπως ας πούμε το Dog Tags. Αυτό ήταν εξ αρχής το σκεπτικό, να παρουσιάζεται στο τέλος μια παράσταση. Υπήρξαν κάποιες συγκυρίες που οδήγησαν σε αυτό και η συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών πώς προέκυψε μέσα από τις παραστάσεις σας?
1: Η ιδέα δεν ήταν να μπω μέσα να κάνουμε μια παράσταση με τους κρατούμενους. Η αρχική ιδέα ήταν να δημιουργηθεί μια σχέση. Το εργαστήρι τότε ξεκίνησε εθελοντικά. Πήγαινε μια φορά την εβδομάδα, σε συνεχόμενη βάση. Δεν σταμάτησε ποτέ για 3 χρόνια, από το 10 έως το 13. Και η ιδέα ήταν απλώς να κάνουμε συναντήσεις με την ομάδα, όπου ερευνώντας το τοπίο της έκφρασης και των βιωμάτων μέσα από ασκήσεις, φτάσανε μάλλον, θα πω, τα ίδια τα παιδιά να πούνε γιατί δεν παρουσιάζουμε τη δουλειά μας. Όταν κατάλαβα ότι ήταν αρκετά δοσμένοι στο στόχο, ήταν πολύ μέσα αυτό το νέο τρόπο έκφρασης για αυτούς, κάνουμε κάποιες πρώτες έτσι παρουσιάσεις και για τους υπόλοιπους του σχολείου και για μια μεγάλη μερίδα των κρατουμένων και είδα ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο ζητούμενο επί σκηνής. Δεν έμοιαζε με τίποτα από τα γνωστά θεατρικά δρόμενα που βλέπουν στα ιδρύματα. Δεν ήταν ότι υπήρχαν ρόλοι, υπήρχαν λέξεις που μαθαίνουν και κείμενα και απλώς αποστηθίζουν και μιλάνε. Το ζητούμενο ήταν να μεταφέρουν σκέψεις, συναισθήματα από τα βιώματά τους. Άρα ήταν αρκετά αφαιρετικό, με κύρια χρήση το σώμα ως επικοινωνία, και μπορώ να πω ότι ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και δική μου και δική τους. Είναι φοβερό όταν ξαφνικά ένας κρατούμενος γυρίζει και λέει «Δεν πίστευα ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν νόμιζα ότι θα μπορούσα να συμμετέχω σε ομάδα». Ή να συγκινούνται για αυτά που μοιράζονται με τον κόσμο. Αυτά νομίζω ότι είναι όλα πράγματα που θέλουμε να τους δημιουργούμε δουλεύοντας μαζί τους, από τη στιγμή που, όπως σωστά είπατε, να έχουν δημιουργηθεί αυτή η κατάλληλη σχέση εμπιστοσύνης. Τώρα, φτάνοντας στις παραστάσεις που έχουμε κάνει με το εργαστήρι, πρέπει να αναφέρω εδώ ότι από το 18 και μετά το ΕΠΑΚ υλοποιείται υπό την αιγίδα του Εθνικού Θεάτρου. Αυτό εμένα μου δίνει τη δυνατότητα να πηγαίνω κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα σχεδόν κάθε μέρα, σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης. Για να ζητάμε από έναν έγκλειστο να αφιερώσει χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο του, δεν έρθει κανείς ούτε με το ζόρι, ούτε σε ένα τέτοιο απαιτητικό πρόγραμμα, θα πω εγώ. Πρέπει να είμαστε εκεί. Πρέπει να έχουμε δείξει εμείς με την παρουσία μας το σωστό παράδειγμα. Και αυτό είναι ότι δεν πάμε σε τέτοιες ομάδες όταν μας βολεύει ή όταν μπορούμε. Έχουμε πάρει απόφαση, έχω πάρει μια συνετή απόφαση στη ζωή μου, ότι αυτό, σε αυτό θα αφιερωθώ, αυτό θα κάνω. Βλέποντας το πώς, το τι ανταπόκριση υπάρχει. Υπάρχει τεράστια ανταπόκριση από όλες τις ομάδες, είτε είναι αντρικός πληθυσμός, είτε γυναικείος, είτε τα άτομα στο ψυχιατρικό Κορυδαλλού, δύσκολες ομάδες, όπως είναι οι ανήλικοι στην Κόρινθο, κάποτε πολύ μικρά, 15-18 ετών που ήταν. Περιμένουν πώς και πώς αυτή τη μέρα της συνάντησής μας να ανακαλύψουν κι άλλα πράγματα, καινούργια πράγματα για τον εαυτό τους. Τώρα, οι παραστάσεις που αναφέρατε είναι πάντα βασισμένες στα βιώματά τους. Έχουμε γράψει κείμενα με κάποιες ομάδες. Στο ψυχιατρίο κρατουμένου Κορυδαλλού, οι έγκλειστοι, λόγω των αγωγών που παίρνουν, τις φαρμακευτικές αγωγές και την κατάστασή τους, που υπάρχει μια δυσκολία στις σωματικές ασκήσεις, έχουμε φτάσει στο να γράφουμε κείμενα. Θα έρθουν, θα καταθέσουν δικά τους προσωπικά ιδέες κτλ. Και θα το συνθέσουμε όλοι μαζί σε μια μορφή έργου και θα τα παρουσιάσουμε. Έχουμε κάνει 3 έργα μέχρι τώρα. Στις γυναίκες το πρώτο έργο το 23 ήταν γραμμένο κείμενο από τις ίδιες. Αλλά δεν είναι αυτό που θεωρώ εγώ ότι είναι απαραίτητο. Για μένα απαραίτητο σε μια παράσταση με τους έγκλειστους είναι να δούμε το πόσο έχουν επαφή με τον εαυτό τους, με τον εσωτερικό εαυτό τους, πηγαίνοντας στα τοπία της ψυχής που δεν εκφράζουν συνήθως στις φυλακές. Είναι λίγο ταμπού να μιλάνε για αυτά τα θέματα. Και έτσι σπάνε όλη αυτή τη συμπεριφορά της φυλακής και δείχνουν το πόσο ευάλωτοι είναι, δείχνουν το πόσο πονάνε, πόσο ανάγκη έχουν τη βοήθεια ο ένας του άλλου. Και κάτι που είναι ξεκάθαρο πλέον για μένα είναι ότι τα θέματα είναι πολύ συγκεκριμένα και πρέπει να μας ταρακουνήσουν ως θέματα. Δηλαδή, θέλω να πω, η παράσταση του Dog Tags, ενώ μιλούσε και για τη μετακίνηση πληθυσμού και για την απώλεια αμάχων, και αυτό που ήταν το κεντρικό θέμα σε όλη την παράσταση ήταν η ανθρωπιά που χάνεται. Ήταν η ανθρωπιά που βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα και στη Μέση Ανατολή και εδώ και κόσμος που παλεύει για να επιβιώσει, να έχει την αυτοεκτίμηση και την αίσθηση του εαυτού τους ότι αξίζουν καλή, την αξιοπρέπειά τους. Τα κεντρικά θέματα δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν πρέπει να πελαγώνουμε στη λεπτομέρεια του θέματος. Αλλά αν αυτό το θέμα το βασικό μας αγγίζει, αλλιώς αν δεν μας αγγίζει κάτι λάθος πηγαίνει, κάτι λάθος συμβαίνει. Γινόμαστε, μουδιάζουμε απέναντι σε αυτά που βλέπουμε. Δεν πρέπει να μουδιάζουμε, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για την ανθρωπιά μας. Τώρα το Dog Tags και η συμμετοχή στο Φεστιβάλ Αθηνών ήταν ένα βήμα που οφείλουμε πάρα πολλά στην κυρία Ευαγγελάτου που ήρθε τον Απρίλιο και είδε την παράσταση που κάναμε τότε. Και αποφάσισε η ίδια να το εντάξει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου πέρυσι, όπου έγινε αυτή η γεφύρωση του κόσμου, του θεάτρου, του κοινού με τα καταστήματα κράτησης, με τις φυλακές. Που συνήθως υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα εκεί. Δεν βλέπουμε πολλοί κόσμο να μπαίνει μέσα στις φυλακές να παρακολουθεί παραστάσεις. Εδώ ναυλώθηκαν πούλμαν, έμπαινε ο κόσμος μέσα. Οι συνθήκες στο κέντρο απεξάρτησης τοξικομένων κρατουμένων που έγινε η παράσταση είναι ιδανικές. Έχουμε την απόλυτη στήριξη και του Διευθυντή του κ. Ιωάννη Τσάπαλη και της υπεύθυνης της κ. Μαρία Κολιονίκα, ο αρχιφύλακας ο κ. Μπακλαβάς και όλο το προσωπικό. Λειτουργήσαν υποδειγματικά, πραγματικά σε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι ο κόσμος εξεπλάγει με αυτό που είδανε. Δεν ήταν η στερεότυπη συμπεριφορά φυλακής. Και αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό. Πέρα από όλο το θέμα της παράστασης, η επαφή με τους κρατούμενους, ξαφνικά βλέπουμε ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας. Είμαστε όλοι άνθρωποι που έχουμε την ίδια ανάγκη να συναντηθούμε και να μοιράσουμε κοινές αγωνίες για το πού είναι η ανθρωπότητα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο Δουφουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο Δουφουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρίου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας Φθασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες

παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο Δουφουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα. Είστε ακόμη συντονισμένοι στην εκπομπή «Η Αμαλία στη χώρα των θεάτρων». Είμαι η Αμαλία Δραμπατζάνου και έχουμε ακόμη μισή ωρίτσα με τον κύριο Στάθη Γράμψα. Έλεγα, κλείνοντας το προηγούμενο κομμάτι μας, μιλάγαμε για τη γραφειοκρατία που μπορεί να δυσκολεύει ίσως κάποιες διαδικασίες. Εσείς το έχετε αντιμετωπίσει αυτό καθόλου, να κολλείονται κάποια θέματα στο πώς θα διαχειριστείτε το εργαστήρι μέσα στις φυλακές? Γιατί φαντάζομαι είναι και λίγο δύσκολο να...
2: Υπάρχει σίγουρα μια διαδικασία που πρέπει να γίνει, έτσι να υλοποιηθεί και το εργαστήρι, έτσι. Πρέπει να το στηρίζει και κάποιος μέσα από τη φυλακή. Συνήθως είναι θετική. Τα πρόσωπα αυτά είναι θετικά στο να υλοποιηθεί το εργαστήρι. Είναι πιο περίπλοκο όταν πρόκειται για παράσταση, σίγουρα. Πρέπει όλοι οι θεσμοί που εμπλέκονται να μπορούν να συμφωνήσουν στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραστάσεων. Πρέπει να υπολογίσει κανείς το φυλακτικό προσωπικό, αν είναι διαθέσιμο. Πρέπει να υπολογίσει κανείς πόσα άτομα και πώς μπορούν να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι στο χώρο της φυλακής. Πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει στήριξη του Υπουργείου, έτσι, που στο συγκεκριμένο τώρα είναι το Προστασίας του Πολίτη που έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι των φυλακών. Και άρα συγκυριακά τα πρόσωπα που είναι σε αυτές τις θέσεις να είμαστε σε μια άμεση επικοινωνία, που συνήθως δεν έχουμε πολλά εμπόδια, αλλά θέλει ένα χειρισμό. Και στην καθημερινότητα εγώ έχω την ανάγκη να έχω καλές σχέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους στα καταστήματα. Δεν μπαίνω ουρανοκατέβατος για να κάνω κάτι που δεν δουλεύει μέσα στο πλαίσιο της φυλακής. Μέσα στο πρόγραμμα της φυλακής μπαίνω. Σε πολλά καταστήματα πρέπει να λειτουργεί το πρόγραμμα λίγο πριν πάνε μέσα για το μεσημεριανό τους φαγητό, πριν τους κλείσουν μέσα. Δεν μπορώ να πάω όποτε θέλω εγώ ή να κάτσω ώρες ατελείωτες. Άρα θέλει ένα συντονισμό. Είναι σημαντικό να υπάρχει ο σύνδεσμος μέσα στη φυλακή, ο άνθρωπος που θα το στηρίξει από την πλευρά της φυλακής, όσο λείπω εγώ. Αλλά μετά από όλα αυτά, αυτά είναι τα δευτερεύοντα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Το πρωτεύον ζήτημα είναι να έρθουν οι συμμετέχοντες στο εργαστήρι. Και συνήθως είναι εκεί. Μέσω όρο βλέπω περίπου 50 με 60 κρατούμενους την εβδομάδα στις ομάδες. Και βλέπεις πόσο ανάγκη υπάρχει αυτή η καθημερινότητά τους να αλλάξει και να υπάρχει ένα τέτοιο ερέθισμα που θα τους δώσει άλλη έτσι προοπτική στα πράγματα, έστω για το 2 ώρο ή για τη 1,5 ώρα. Τώρα στις γενικές φυλακές που ετοιμάζουμε μια δουλειά, έχουμε ένα 3 ώρο που είναι καλό, γιατί ξεφεύγουν και είμαστε ξεχασμένοι σε μια αίθουσα όπου ξαφνικά ξεχνάς και πού είσαι κιόλας. Για λίγο, για πολύ λίγο, μέχρι να τους φωνάξουν να πάμε μέσα. Αλλά ναι, συγκυριακά είναι τα σωστά πρόσωπα. Υπάρχει μια διαδικασία, αλλά σε όλα τα πράγματα υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να γίνει. Και είμαστε τυχεροί που πολλοί κόσμος που στηρίζει το εργαστήριο εδώ και χρόνια έχουν μεσολαβήσει στο να εξελιχθούν ομαλά όλες αυτές οι δυσκολίες. Εγώ θυμάμαι μια παρέμβαση της κυρίας Ξένης Δημητρίου που σε μια μεταγωγή της ομάδας του Αυλώνα προς τη Θήβα να συνεργαστούν για μία φορά με την ομάδα εκεί των ενηλίκων, έτσι, δύο ομάδες κρατουμένων από διαφορετικές φυλακές. Ένα τολμηρό εγχείρημα, μπορώ να πω, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, στην Ευρώπη δεν έχει ξαναγίνει αυτό, σε μία μέρα, την ίδια μέρα να βρεθούν, να κάνουν πρόβα και να παίξουν μαζί την παράσταση. Εκεί είχαμε ένα πρόβλημα και ξαφνικά είχαμε την αρνητική απάντηση ότι δεν θα μας πάνε, δεν θα πάνε τους κοσμίους των Αυλώνα. Και μεσολάβησε η κυρία Δημητρίου και έγινε η μεταγωγή την επόμενη εβδομάδα. Κάποια πράγματα λειτουργούν έτσι. Κι όμως καμιά φορά βλέπουμε ότι η σημασία είναι αυτό που έλεγα πριν. Ο πρώτος στόχος είναι να γίνει συνάντηση. Και μπορώ να πω ότι λειτουργήσαν τόσο παραδειγματικά αυτά τα παιδιά τότε, κρατούμενοι από δύο διαφορετικές ομάδες, το ξανατονίσω αυτό, που έρχονται μαζί διαφορετικές ηλικίες, οι νέοι με τους ενήλικες της Θήβας, και παίξανε μαζί παράσταση. Είναι σαν να έβλεπε ο μικρός τον εαυτό του μεγάλου στη φυλακή. Ο μεγάλος τα λάθη που έκανε μικρός. Άρα τι θέλαμε να προκαλέσουμε σε αυτή τη συνάντηση? Την ανάγκη να αλλάξω πορεία. Την ανάγκη να αλλάξω κάτι με τον δρόμο που έχω πάρει. Ένα ταρακούνημα στη συνείδησή μου ως κρατούμενος, ότι κάτι πρέπει, δεν θέλω να βλέπω τον εαυτό μου μεγάλο στη φυλακή. Και ο μεγάλος να βλέπει τον εαυτό του μικρό και να λέει, κοίτα, κανείς δεν με βοήθησε τότε για να αλλάξω πορεία και είμαι ακόμα εδώ. Άρα και όλοι εμείς, η κοινωνία να το βλέπει αυτό και να λέμε, άρα ελάτε να τους το ρίξουμε. Αλλιώς υπάρχει αυτό που λέμε με την υποτροπή, 3 στους 4 θα επιστρέφουν στη φυλακή. Εκεί είναι οι κρατούμενοι, μέσα στα καταστήματα κράτησης. Ανήκουν στην κοινωνία όμως, θα επιστρέψουν. Τι κάνουμε για να τους προετοιμάσουμε? Πώς προετοιμαζόμαστε εμείς να μην τους στιγματίζουμε? Πώς αποφεύγουμε τον αυτοστιγματισμό στον κρατούμενο? Δουλεύοντας μαζί τους. Γεφυρώνοντας αυτό το χάσμα μεταξύ κοινωνίας και φυλακής. Απλά πράγματα. Αρκεί να έχουμε, να μην φοράμε παροπίδες και να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί στο να δούμε ότι ο άλλος είναι σαν και εμένα. Σε διαφορετικές συνθήκες. Άτυχος, κακές επιλογές. Όλοι μας κάνουμε κακές επιλογές. Όλοι μας θεωρώ ότι μπορεί να είμαστε εν δυνάμει έγκλειστοι. Και δεν εννοώ τύπου καραντίνα, εννοώ μέσα. Άρα πρέπει να τους στηρίξουμε.
1: Το εργαστήρι σας έχει διακριθεί και ευρωπαϊκά και μάλιστα τον Φεβρουάριο του 2021 η μέθοδος του ΕΠΑΚ αναγνωρίστηκε από ευρωπαίους εταίρους από την Ιταλία, την Κύπρο και την Ολλανδία που συμμετέχουν μαζί με την Ελλάδα στο Convict Upskilling Pathways Program και θα συμπεριλαφθεί σε μεθοδολογικό οδηγό για τις καλές πρακτικές εκπαίδευσης κρατουμένων. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, ότι θα σας ζητηθούν οδηγίες στο πώς μπορούν να το μεταφέρουν αυτό και στα δικά τους σοφρονιστικά καταστήματα, ότι το είδανε, τους άρεσε και προσπαθούν να το υιοθετήσουν κάπως? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το εργαστήρι?
2: Σημαίνει ότι αναγνωρίζεται η μέθοδος ως ένας σωστός τρόπος λειτουργίας με τον έγκλειστο πληθυσμό. Τώρα, ο εκάστοτε εμψυχωτής που οδηγεί μια ομάδα έχει το δικό του τρόπο να λειτουργήσει. Για μένα ήταν ζήτημα το να εφαρμόσω τη μέθοδο σε πολλές φυλακές της Ελλάδος. Πέρα από τις φυλακές που αναφέραμε, έχουν γίνει και πιλωτικές δοκιμές σε πολλά καταστήματα κράτησης. Για να συνεχίζω να δοκιμάζω τη μέθοδο, να μην καθησυχάζω το ότι λειτουργεί, εντάξει, αυτό θα κάνω. Όχι, να βάζω προκλήσεις στον εαυτό μου και να είναι μία μέθοδος που είναι ζωντανή, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας, μέσα στην Ελλάδα τώρα. Σε σχέση με τους ευρωπαίους εταίρους που κάνουν αντίστοιχα προγράμματα, συζητάμε μια συνεργασία αυτή τη στιγμή με κάποιους στα Βαλκάνια. Θεωρώ ότι καμιά φορά είναι το τι ταιριάζει στην εκάστοτε ομάδα που έχει αναλάβει ένας εμψυχωτής. Ο εμψυχωτής, ο συνάδελφος στην Ευρώπη, μπορεί να χρησιμοποιεί κλασικό ρεπερτόριο, ένα κείμενο και να εφαρμόζει την κλασική μέθοδο που λέτε να αναλύσουμε το κείμενο με έναν δραματουργό κτλ. Και να παίξουμε την παράσταση όπως θα πεζόταν από μια ερασιτεχνική ομάδα. Το σέβομαι, δεν το πρεσβεύω. Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει κείμενα κλασικά. Θεωρώ ότι πρέπει να πάμε πρωτίστως στο θέμα του ίδιου του κρατούν που έχει να πει και όχι να αποστηθήσει κάτι άλλο. Πολλοί κρατούμενοι δεν έχουν τελειώσει, όχι δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το θέμα του λόγου του ότι είναι ετερόκλητη πολυπολιτισμική ομάδα μέσα, δεν μας επιτρέπει να πάρουμε ένα κείμενο και το μάθουμε απλώς. Και δεν θεωρώ ότι είναι το ζητούμενο αυτό. Από κάποια στιγμή θεωρώ ότι πρέπει να ακούμε τις δικές τους ιστορίες. Έτσι καταλαβαίνω αυτόν τον άνθρωπο καλύτερα. Μου ανοίγει ένα καινούριο κόσμο. Δεν θέλω να ξέρω για τον κόσμο των κειμένων που τις ξέρουν τις ιστορίες. Δεν αμφισβητεί κανείς τη χρησιμότητα των κειμένων, αλλά για να λειτουργήσει με ένα κείμενο, θεωρώ μια ομάδα, πρέπει να είναι άνθρωποι που μπορούν να καταλάβουν τον λόγο και να έχουν συγκροτημένη σκέψη, να βάλουν και ένα δικό τους αίσθηση της ερμηνείας μέσα. Εγώ θα πω εδώ ότι δεν υπάρχει ερμηνεία χωρίς έπαρση. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να αποφύγουμε στους κρατούμενους. Παίζω κάτι, ερμηνεύω κάτι, άρα έχω μια προσπάθεια παραπάνω που ξεφεύγει από αυτό που θέλω να μετριάσω στον εαυτό μου. Η έπαρση του παίζω είναι κάτι που δεν θέλω να τονίζω στον κρατούμενο. Η έπαρση έχει κάτι που λέει είμαι ξεχωριστός εγώ, είμαι κάτι άλλο από την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα στις φυλακές. Είχαν αυτή την έπαρση με τον δικό τους τρόπο, σκεφτόταν ότι ήταν κάτι ξεχωριστό έξω από την κοινωνία, παραβιάσαν τη σύμβαση την κοινωνική που ακολουθούμε όλοι και καταλήξαν εκεί. Άρα δεν πρέπει να τονίζεται αυτό. Και όπως και να το κάνουμε, ο ρόλος είναι κάτι που προσπαθώ εγώ να υποδηθώ και να ερμηνεύσω με τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να μου πηγαίνουν κάποια χαρακτηριστικά του ρόλου και να λέμε τι ωραία που το παίζει αυτός. Αλλά η έπαρση είναι επικίνδυνο πράγμα, θεωρώ, και πρέπει να προσέχουμε. Οι Ευρωπαίοι κάνουν πολύ σοβαρές δουλειές και έχω δει πολλές δουλειές και στο Βερολίνο και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες και στην Πολωνία. Θα ήθελα πολύ να εφαρμόσω τη μέθοδο εκεί. Θα ήθελα πολύ και δεν αργεί, δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά, αλλά με κάποιους μοιραζόμαστε κοινούς τρόπους δουλειάς με τον έγκλησο πληθυσμό. Μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες για το τι κάνουμε με αυτόν τον κόσμο. Και έτσι νομίζω σε κάποιους κουμπώνει, σε κάποιους δεν κουμπώνει. Η αναγνώριση βέβαια ότι είναι σε έναν οδηγό είναι μεγάλο ζήτημα σίγουρα. Θεωρώ εξίσου σημαντικό, αν όχι και πιο σημαντικό, την αναγνώριση που η Ένωση Κριτών Θεάτρων και Παραστατικών Τεχνών μας έδωσε το 24 με τον έπαινο για το εργαστήρι. Που ξαφνικά μετά από κάποια χρόνια αναγνωρίστηκε όλη αυτή η μέθοδος που γίνεται μέσα στις φυλακές. Τοπικά, γιατί έχουν εικόνα. Και νομίζω ότι αυτό θα θεωρώ ότι ήταν πιο σημαντικό από το να είμαι σε ένα οδηγό στην Ευρώπη.
1: Άρα να φανταστώ και ακόμα και ο τίτλος είναι τόσο προσεγμένος, γιατί δεν είναι εργαστήριο θέατρου, είναι εργαστήριο προσωπικής ανάπτυξης. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθείτε να βγάλετε πράγματα μέσα από όλους τους ανθρώπους που είναι εκεί, να σας ανοιχτούν, να έρθουν κοντά στον κόσμο, να δουν τα λάθη τους, να δουν τι θα κάνουν φεύγοντας. Έχει τύχει κάποιος φεύγοντας από εκεί να σας πει ότι θέλω να το συνεχίσω, θέλω να πάω προς την υποκριτική, να του άρεσε αυτό το άνοιγμα που μπορεί να του δώσει ένας άνθρωπος, ένας σκηνοθέτης μέσα από τη δουλειά του.
2: Εγώ χαίρομαι όταν... Είναι σημαντικό αυτό που αναφέρετε, γιατί ζήτημα ήταν πάντα για μένα το τι κάνουν μετά από την αποφυλάκησή τους. Μέσα στην φυλακή είναι ενταγμένοι σε μια ομάδα, νιώθουν την ασφάλεια της ομάδας. Τι γίνεται όταν βγουν έξω, έχουν κάπου να ανήκουν, είναι σε μια ομάδα που τους καταλαβαίνει, που μοιράζονται κοινά πράγματα. Είναι δύσκολα βέβαια με την αποφυλάκηση, γιατί τα ζητήματα της καθημερινότητας, το φαγητό, το στέγη που μένουν, το περιβάλλον, το φιλικό, το οικογενειακό, αν θα έχουν αυτή τη στήριξη, αυτά είναι πρωτεύουσα ζητήματα. Εγώ πάντα θεωρώ όμως ότι η ενασχόληση με το κομμάτι της ψυχικής μας έτσι, ισορροπίας που το εργαστήριο το φέρνει αυτό, αγγίζει αυτά τα ζητήματα, είναι απαραίτητο για να ισορροπήσω, να έχω μια ισορροπία στη ζωή μου. Λειτουργεί, έχω κάποιες συναντήσεις με άτομα που αποφυλακίζονται. Εγώ χαίρομαι που δεν έρχονται να πούνε θέλω να παίξω, αλλά θέλω να κάνουμε την ομάδα. Αυτό μου τονίζουν, θα κάνουμε ομάδα έξω. Δεν έρχονται, λέει, εγώ θέλω να παίξω θέατρο όταν βγω έξω. Μπορεί να το έχω ακούσει μια φορά τόσα χρόνια με χιλιάδες που έχουν περάσει από το εργαστήρι. Αλλά μου λένε συνέχεια, και αυτό μου κάνει εντύπωση θετική, θα κάνουμε ομάδα έξω. Δουλεύω με κάποιους αποφυλακισμένους. Καμιά φορά αντιλαμβάνεσαι ότι και έξω τα προβλήματα είναι αρκετά σοβαρά που πρέπει να ανταπεξέλθουν και να έρχονται και να αφιερώσουν χρόνο. Αλλά η ανάγκη το να ασχοληθώ ξανά με τα προσωπικά μου ζητήματα είναι καθημερινή. Δεν μπορώ, γι' αυτό το εργαστήρι τυπλοφορείται έτσι, προσωπικής ανάπτυξης κρατουμένων, και μπορεί να τελειώσουμε το εργαστήρι προσωπικής ανάπτυξης, γιατί είναι και κρατούμενοι και αποφυλακισμένοι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι σταματάμε τα Σαββατοκυριακά. ξέρεις, θα πάρω ρεπό από αυτό. Η βελτίωση του εαυτού μου είναι σε καθημερινή βάση. Ναι, θέλει δουλειά. Ναι, είναι κουραστικό ή είναι εξαντλητικό σε σημεία. Αλλά έτσι καταλαβαίνω ότι μπαίνω σε έναν κόπο να βελτιώσω τον εαυτό μου. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Δεν είναι καμιά μαγική λύση στα πράγματα της καθημερινότητας ή το να βρω την εσωτερική μου ισορροπία. Θέλει κόπο, θέλει να κουπιάσω, θέλει δουλειά. Και αυτό λέω πολλές φορές όταν ξεκινάμε τις συναντήσεις με την ομάδα. Πρόκειται για δουλειά. Θα περάσουμε καλά, θα γελάσουμε, θα παίξουμε. Όλα τα κλειδιά που έχει και η τεχνική, που έχουν οι τεχνικές του θεάτρου για την ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας και πώς προσαρμόζεται και βρίσκει χώρο ο ένας με τον άλλον. Αλλά πρόκειται για δουλειά. Και γι' αυτό οι παραστάσεις που ετοιμάζουμε είναι αρκετά προσεγμένες, θα έλεγα. Δεν αφήνω τίποτα στην τύχη, τεκμηριώνονται όλα τα στοιχεία. Σημειολογικά μπορούμε να συζητήσουμε για μια παράσταση, γιατί αυτό και γιατί το συγκεκριμένο. Από τα φώτα, από τα κουστούμια, από τις μουσικές. Έχω εξαιρετικούς συνεργάτες που είμαι τυχερός που νοιάζονται με το ίδιο πάθος όλη αυτή τη δουλειά με τις ομάδες. Και συζητάμε και γιατί αυτό και γιατί αυτή η μουσική με το Σάββατο Τσιλιγκυρίδη που κάνει εξαιρετική μουσική. Η μουσική είναι ραμμένη, φτιαγμένη και ραμμένη πάνω στην παράσταση. Έρχονται μέσα, παρακολουθούν τις ομάδες, έχουν σχέση με τους συμμετέχοντες και ξαφνικά βλέπεις ότι μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Όλοι να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, στην ίδια φιλοσοφία. Γιατί μπαίνουμε εκεί? Για να βοηθήσουμε, να τους δώσουμε την καλύτερη αίσθηση του μοιράσματος που κάνουμε. Μοιράζονται λίγο στιγμές από την ψυχή τους, από τις σκέψεις τους. Αλλά μοιράζονται σε ένα προστατευμένο περιβάλλον και αυτό που βλέπω στις τελευταίες δουλειές που έχω κάνει με τις ομάδες είναι ότι όταν γίνεται μια υπέρβαση και το ατομικό πάει στο συλλογικό θέμα, έτσι. Δεν μιλάμε για τα βιώματα μόνο, αλλά αυτά τα βιώματα μπορούν να αναφέρονται και σε πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί έχουμε κάτι που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο και αυτό είναι αγγίζουν τη συλλογική συνείδηση και του ίδιου αλλά και των θεατών. Να πούμε ότι κοίτα να δεις που μας αφορά όλους αυτό. Αυτό και από τον Dog Tags, θεωρώ και στην επόμενη δουλειά που γίνεται με τις γυναίκες που ετοιμάζουν αυτό το διάστημα, με τη στήριξη του Εθνικού, που είναι σημαντικό, το ότι είναι δουλειές που δεν θα ακούσουν, δεν θα δούμε τα προσωπικά βιώματα των κρατουμένων. Μιλάμε για θέματα που είναι κέραια ζητήματα της κοινωνίας μας σήμερα. Και αυτό έχει να κάνει και με την κακοποίηση των γυναικών, για τις γυναικοκτονίες. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί.
1: Το spoiler.
2: Το spoiler.
1: Επειδή τονίσατε αρκετά το ότι είναι δουλειά, οποιαδήποτε έρευνα από εγκληματολόγους που θα έδειχναν την αποτελεσματικότητα που έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα στην αποτροπή της υποτροπής των εγκληματιών ή των ανθρώπων στις φυλακές, οτιδήποτε, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το θέσουμε έτσι εντελώς σωστά να μην ακουστεί λάθος, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο τη δουλειά σας το να υπάρχουν καταγεγραμμένα όλα τα αποτελέσματα ή να υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα που να σχετίζεται με αυτό, το να γίνεται μελέτη, πόσοι από αυτούς βοηθήθηκαν και πόσο αυτό τους έκανε να μην θέλουν να ξαναγυρίσουν σε αυτή την κατάσταση ή η αναγνώριση του εαυτού τους μέσα από την προσωπική τους ανάπτυξη τους έκανε να θέλουν να φύγουν εντελώς από αυτό το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονταν για όσο διάστημα παρέμεινα στη φυλακή.
2: Σίγουρα βοηθάνε οι έρευνες και όλες οι μελέτες που γίνονται και πολλές φορές υπάρχουν παιδιά που κάνουν μεταπτυχιακά και ερευνητές που λένε να μπορούν να ρωτήσουμε, να ετοιμάσουμε κάτι που έχει σε σχέση με την υποτροπή. Υπάρχει κίνδυνο στο ότι το θέμα της υποτροπής μας παρουσιάζει, η έρευνα που θα γίνει, μας παρουσιάζει μια συνθήκη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από εκεί μετά αυτός ο κόσμος μπορεί να ξαναχαθεί, να περάσουν τα σύνορα, να υποτροπιάσουν και να μην ξέρουμε γιατί δεν αναγνωρίζονται ακόμα ότι είναι φυλακισμένοι. Είναι ξέρεις, σε ένα χρονικό πλαίσιο, έχουν ένα χρονικό πλαίσιο όλες αυτές οι έρευνες. Okay. Είναι οι παράμετροι που πρέπει να υπολογίσουμε όταν τις διαβάζουμε. Αυτό που για μένα έχει σημασία και το λένε, όχι το λένε, το γράφουν πολλοί κρατούμενοι, γιατί ζητάω από τα άτομα που συμμετέχουν σε ομάδες να μου γράφουν κάποια γράμματα. Όποτε θέλουν, όποιος θέλει, όποιος μπορεί, καμιά φορά όποιος δεν μπορεί, ρωτάει τη δασκάλα ή την κοινωνική λειτουργό να τον βοηθήσει να γράψει ένα γράμμα.
1: Νομίζω και σε εμάς ζητήθηκε που παρακολουθήσαμε την παράσταση να γράψουμε, αν μπορούσαμε κάποιες εντυπώσεις μας από αυτό που είδαμε.
2: Σωστά, γιατί καμιά φορά έχει σημασία να καταγραφεί το βίωμα του ίδιου για μια στιγμή που έγινε σε μια παράσταση ή στον κύκλο του εργαστηρίου, έτσι, για τους κρατούμενους. Αν πούμε για τα γράμματα που ζητήσαμε από το κοινό, από εσάς που ήρθατε, είναι επειδή αυτά τα γράμματα γίνονται τροφή για εμψύχωση για τους ίδιους, όταν τελειώσει η παράσταση, φύγει ο κόσμος, επιστρέψουν στην καθημερινότητα της ποινής τους κτλ. Αυτά τα γράμματα διαβάζουν μαζί με την ομάδα, τους τα δίνουν, τους τα εκτυπώνουν, τους τα δίνουν. Και τα έχουν συντροφιά αυτά τα γράμματα. Αν σε κάποια στιγμή νιώθουν λίγο άσχημα, θα επιστρέψουν τα γράμματα. Μου λέγανε ακόμα τα παιδιά στο Κατκέτ, στη Θήβα, διαβάσαμε τα γράμματα από χθες και πόσο ωραία ήταν που αυτή μίλησε έτσι και είπε αυτό για μένα κτλ. Και λες, κοίτα να δεις που δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος να του δώσει λίγο χαρά. Ένα καλό λόγο. Τα γράμματα από το κοινό, από εσάς την προκειμένη, βοηθάνε τα παιδιά πολλούς μήνες μετά από την παράσταση. Εγώ ζητάω γράμματα από τα παιδιά να δω αν όλη αυτή η εμπειρία για αυτούς ήταν σημαντική στη ζωή τους. Και μπορώ να πω ότι έχω ένα ντοσιέ τεράστιο με γράμματα από κρατούμενους που για μένα αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πράγμα που έχω, που έχει μεγάλη αξία για μένα. Να νιώσω ότι κάποιος δεν πίστευε ότι μπορούσε και τα κατάφερε. Για κάποιος που ξαφνικά έλεγε ότι ένιωσε για κάποια στιγμή ότι έχει αξία. Για κάποιον που λέει, κοίτα να δεις, που δεν ήξερε ότι μπορώ να συγκινηθώ και συγκινήθηκε. Πράγματα που ανακαλύψαν για τον εαυτό τους. Αυτό έχει νόημα στην προσωπική ανάπτυξη. Να ανακαλύψω καινούριους τρόπους έκφρασης και καινούρια πράγματα για τον εαυτό, πτυχές του εαυτού μου. Άρα, ναι, γράφουν. Οι έρευνες είναι εξαιρετικές, βοηθάνε αλίμονο, έτσι, γιατί ξαφνικά γίνεται μια συζήτηση απάνω στο τι συμβαίνει. Αλλά δεν είναι απλά τα πράγματα, ειδικά όταν φεύγοντας από το πλαίσιο που είναι όλη η φυλακή, βρίσκονται σε ένα μέρος που, χωρίς πλαίσιο, χωρίς στήριξη. Γι' αυτό τα κενά είναι περισσότερα όταν βρεθούν έξω παρά μέσα. Έξω έχουμε δουλειά να κάνουμε με τον πληθυσμό που φεύγει από τη συνθήκη κράτησης, όταν αποφυλακίζονται. Εκεί θέλουμε τεράστια δουλειά. Σε σχέση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που υπάρχουν πολλές ομάδες στήριξης. Εδώ θεωρώ ότι έχουμε κενά. Εδώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά.
1: Δυστυχώς. Θα ήθελα τώρα σε αυτό το σημείο να μου πείτε για κάποια ανακοινώσιμα επόμενα σχέδια που έχετε σχετικά με το ΚΑΤ ή γενικά με εργαστήρια. Ό,τι είναι ανακοινώσιμο μέχρι τώρα και ό,τι μπορείτε να πείτε για τα επόμενα σας βήματα. Έτσι,
2: ναι, δεν θέλουμε πολλά spoiler γιατί δεν έχουμε βγει τα δελτία τύπου και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε επίσημες ανακοινώσεις, αλλά ό,τι είναι μπορεί. Λίγο πολύ τα πράγματα σε μια καλή στιγμή, θεωρώ, για το εργαστήρι. Αυτό που έχω αντιληφθεί από τις τελευταίες δύο δουλειές, από τις τελευταίες τρεις δουλειές μάλλον, το time out στο ψυχιατρίο που παρουσιάσαμε, το dog tags και τώρα η δουλειά που γίνεται στις γυναικείες φυλακές της Θήβας που θα παρουσιάσουμε σύντομα, είναι ότι νομίζω ότι θα αποφεύγω πλέον να ετοιμάζω μια παράσταση. Δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό όπως τότε που ξεκίνησα. Με ενδιαφέρει περισσότερο η συνάντηση με το κρατούμενο. Στον dog tags υπήρχε έντονο αυτό το διαδραστικό κομμάτι της παράστασης που συμμετείχε και το κοινό. Θα δούμε κάτι τέτοιο και στις γυναίκες. Αυτό, μια σκέψη που βγήκε από όλη αυτή τη συνθήκη της διαδραστικής συμμετοχής είναι ότι θεωρώ πιο χρήσιμο, αν θέλω να έρθω να στηρίξω, να μάθω τον άλλον απέναντί μου, είναι να έρθω μέσα σε κατάστημα κράτησης και να δουλέψω μαζί του. να περάσω μία μέρα μαζί με τον έγκλειστο εκεί και να δουλέψουμε μαζί. Μόνο τότε μπορεί να καταλάβει και το κοινό που θα έρθει μέσα πόσο απαιτητικό μπορεί να είναι για κάποιον όλο αυτό το πρόγραμμα του ΕΠΑΚ. Πόσο θαραλέοι είναι αυτοί που μέσα σε αυτές τις συνθήκες ανοίγονται και μοιράζονται πολύ θαραλέα στοιχεία του εαυτού τους και πώς μια παράσταση, οποιαδήποτε παράσταση, έχει να κάνει με τη συνάντηση δύο κόσμων και πώς αυτοί οι κόσμοι συναντιούνται. Τώρα θα ήθελα να πάμε πιο πολύ στο να συνεργαστούν. Όπως συνεργάστηκαν οι ομάδες του Αυλώνα με τη Θήβα, δύο ομάδες κρατουμένων, θα ήθελα να συνεργαστεί το κοινό, η κοινωνία με τους κρατούμενους. Νομίζω ότι εκεί θα ήθελα να το οδηγήσω το εργαστήρι. Έχουμε ακόμα κάποιες παραστάσεις που ετοιμάζουμε, αλλά και δεν λέω όχι σε παράσταση, αλλά σε παράσταση που έχει να πει κάτι. Έχει να μιλήσει και να έχει και πολιτικό λόγο, να αναφέρεται στην κοινωνία μας, στην εποχή μας. Πρέπει να μιλάμε για ζητήματα και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ή να μην κάνουμε ότι δεν βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν. Είναι για μένα λόγος που ξεκίνησα όλο αυτό το κομμάτι του εργαστηρίου τότε, το 10. Ήθελα να μιλήσω για τα πράγματα, για την κρίση, για το που πάει η ζωή μας σε αυτό με το πιλότο. Αλίμονο αν αφήσουμε τη ζωή μας σε αυτό με το πιλότο. Πρέπει συνέχεια να ενεργοποιούμε όλο αυτό το πράγμα που λέγεται συνείδηση, ενσυναίσθηση, εμψύχωση του εαυτού μου και του άλλου. Είναι ατέλειωτη κύκλη αυτή και όχι κάπου που τελειώνει.
1: Εγώ σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε. Ελπίζω να ήταν ενδιαφέρουσα και για σας η συζήτηση όσο την απόλαυσα εγώ.
2: Ναι, αμέ, ήταν πολύ. Και ευχαριστώ για το χρόνο.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Ακολουθεί η Γιώτα Πεπαρίδη με την εκπομπή Replay. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου και ακούτε την εκπομπή Replay με τη Γιώτα Παρίδη. Σήμερα θα σας κάνω συντροφιά για ακόμα μία φορά, 5 με 7, και στο πλευρό μου έχω την Ελένη Παπαγιανοπούλου, πλέον πρώην συμπαράγωγο, και θα μας πει και την καλησπέρα της.
1: Αρχικά να πω ότι πολύ θα θέλαμε να είμαστε πάλι στο ραδιόφωνο, αλλά είναι οι συνθήκες λίγο περίεργες, οπότε εγώ θα πω σίγουρα την καλησπέρα μου σε αυτή την υπέροχη εκπομπή, σε αυτή την υπέροχη ύπαρξη δίπλα μου και φυσικά σε όλους εσάς που μας ακούτε στο ραδιόφωνο.
0: Να σας υπενθυμίσουμε ότι μας βρίσκεται στα social media του σταθμού μας, Radio Pantheon, στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες και Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok. Και σήμερα η εκπομπή Replay, όπως και κάθε εβδομάδα, κάνει ένα replay, ένα throwback στις στιγμές και στις μουσικές που όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει, στα συναισθήματα που όλοι λίγο πολύ έχουμε βιώσει. Και ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι στο χωροχρόνο σήμερα με το Human Nature και τον Michael Jackson από το δίσκο Thriller. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι θα μπορέσει να εξηγήσει ακόμη καλύτερα την θεματική μας, η οποία έχει να κάνει με την ανθρώπινη ψυχή, την ανθρώπινη ύπαρξη και τη διάσταση που έχει αυτό το «on» στον πλανήτη μας. Και θα πούμε για τα συναισθήματα, για ό,τι μπορεί να μας απασχολεί.
1: Εγώ να πω λοιπόν ότι, με συγχωρείτε, με σκλάβωσες με τον Michael Jackson, ειδικά για πρώτο τραγούδι. Και νομίζω ήταν μια πάρα πολύ καλή αρχή για να ξεκινήσει η θεματική της εκπομπής και να αναφέρουμε και το εξής, ότι ο Michael Jackson έχει αρκετά κομμάτια που είναι συναφή με το κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης από πολλές απόψεις. Και φυσικά, να το δούμε και λίγο πανεπιστημιακά, με βάση αυτά που ασχολούμαστε στις κοινωνικές επιστήμες.
0: Είναι αλήθεια αυτό και η σημερινή εκπομπή έχει αφόρμηση και από όλα αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Όπως κάθε φορά, κάθε τι το οποίο συμβαίνει επηρεάζει τους παραγωγούς και ιδίως ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος και ενός πανεπιστημιακού ραδιοφώνου, διότι δεν είμαστε, είμαστε κομμάτι αυτής της κοινωνίας και εφόσον μιλάμε για το Πάντο Πανεπιστήμιο, που είναι μια σχολή κοινωνικών επιστημών. Πριν πούμε περισσότερα για τη θεματική μας, θα περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι η σωτηρία της ψυχής στην επανακτέλεση που έκανε η Μαρίζα Ρίζου πολύ πρόσφατα για τη σειρά Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Και αυτό ήταν το Take Me There του His Daddy. Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά σε μεταφέρει σε μια διαφορετική κατάσταση. Και είναι αυτό που πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι συζητάμε με το αν κάτι άλλο ήταν διαφορετικό και πόσο ωραία θα ήταν αν ζούσαμε σε έναν παρελθοντικό χρόνο. Εάν ζούσαμε με κάποιον άλλον ή αν αυτός ο άνθρωπος που θα θέλαμε να έχουμε δίπλα μας θα μπορούσε να μας μεταφέρει σε μια διαφορετική συνθήκη.
1: Το οποίο είναι λίγο περίεργο να το συζητάμε. Περίεργο, όχι ακριβώς περίεργο. Είναι ένα πολύ φυσιολογικό συναίσθημα να συζητάμε, ειδικά σε αυτή τη θεματολογία. Και δεν ξέρω πόσοι, ειδικά από τους ακροατές, μπορούν να το νιώσουν αυτό το feeling. Εσύ, ας πούμε, έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, σε μια τέτοια αναπόλυση?
0: Προφανώς, και όχι μόνο στην αναπόλυση, αλλά είναι και κυρίως σε αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών αποθυμένο, θεωρώ. Περισσότερο συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, όταν κάτι στη ζωή μας δεν έχει προχωρήσει όπως τα θέλαμε, ανεξαρτήτως αν μιλάμε για το ρομαντικό και ερωτικό στοιχείο, δηλαδή πήγαινε με εκεί που θα μπορούσε να έχω αυτή τη σχέση με τον τάδε και να έχει εξελιχθεί διαφορετικά, έχει και φιλικό, και στο φιλικό πλαίσιο, αλλά και στο επαγγελματικό ενδεχομένως. Δηλαδή, αν είχα δεχτεί αυτή την επαγγελματική πρόταση που μου είχαν κάνει τότε, πώς τα πράγματα θα ήταν καλύτερα?
1: Που βέβαια, καλό είναι να μην μας βασανίζουν τέτοιες σκέψεις, γιατί είναι βασανιστικές.
0: Είναι βασανιστικές και πραγματικά δεν μπορούν να προσφέρουν πολλές φορές πράγματα, γιατί μπορεί αυτό που θεωρούσαμε να ήταν το εξειδενικευμένο, το εξειδενικεύουμε που δεν το έχουμε ζήσει, νομίζω.
1: Ναι, το ακούω. Αλλά νομίζω αυτό σε βάζει σε μια διαφορετική μεριά του εαυτού σου, να πλάθεις ουσιαστικά μια νέα ιστορία η οποία, ας πούμε, ότι όντως είχες προχωρήσει σε μια κατάσταση, ρε παιδί μου, μπορεί να μην ήταν έτσι.
0: Δηλαδή, μπορεί να ήταν χειρότερη.
1: Είτε χειρότερη, είτε και πολύ καλύτερη αντίστοιχα, αλλά συνήθως κάτι το οποίο μένει πίσω δεν με βρίσκει πολύ σύμφωνη ότι θα μπορούσε να πάει πολύ μπροστά εάν εμφανιστεί πάλι στο προσκήνιο.
0: Το κάθε τι όμως είναι να έρχεται στην ώρα του. Μπορεί δηλαδή κάτι το οποίο απορρίψαμε στο παρελθόν να έρθει στο μέλλον, γιατί τώρα έχουν οριμάσει οι συνθήκες που λέμε.
1: Ναι, είναι μία άποψη. Είναι βασικά μία κατάσταση, μία περίπτωση.
0: Νομίζω όμως ότι πριν πούμε περισσότερα γι' αυτό, θα πρέπει να περάσουμε στην Ντομένικα και το λίγη ζωή ακόμα. Γιατί όλο
1: ιδέα.
0: Αυτό μας μεταφέρει στο ότι στην επιθυμία να ζήσουμε λίγο παραπάνω. Και πολλές φορές αναπολώντας το χθες ή το ίσως χάνουμε τη ζωή μας.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Νίκος Περίχαρος από τις αγωνιστικές κινήσεις και σας καλώ στις 13 Μάη να μας ψηφίσετε. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι βρισκόμαστε σταθερά στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Ενάντια στις διαγραφές που εφαρμόστηκαν φέτος και είναι η νούμερο 1 επίθεση στο φοιτητικό κίνημα. Ενάντια στα πειθαρχικά και τις διώξεις όπου έχουν σκοπό να σπείρουν την καταστολή και τον τρόμο. Γιατί δεν καλλιεργούμε αυταπάτες για λύσεις από τα πάνω και πάμε κόντρα στη λογική της συνδιοίκησης. Γιατί στεκόμαστε ενάντια στη λογική της ανάθεσης, δεν αντιμετωπίζουμε τους φοιτητές ψηφοφόρους, που απλά εκλέγουν εκπροσώπους, αλλά ως υποκείμενα που μπορεί να επιβάλλουν εξελίξεις. Γιατί μέσα σε μια περίοδο πολέμων δεν αποδεχόμαστε το σκοτεινό μέλλον που μας ετοιμάζουν και στεκόμαστε στο πλευρό των αγωνιζόμενων λαών. Γιατί μπροστά στη σημερινή συγκυρία καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα μείνουμε θεατές ή αν θα βγούμε μπροστά. Επιμένουμε στη δεύτερη κατεύθυνση, γιατί μόνο μέσα από τον αγώνα μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να ανοίξουμε δρόμους για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον της γενιάς μας βρίσκεται στους δρόμους. Στις 13 Μάη στηρίζουμε, ψηφίζουμε αγωνιστικές κινήσεις.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και ακούσαμε το σήμα του σταθμού μας, το οποίο μας υπενθύμισε ότι συμπληρώσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας και ακούσαμε και το Everything is Romantic πριν το σήμα της Αλίνα Κέι και του Os Gold, ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά λέει το αυτό τον ερωτεύεσαι ξανά και ξανά τον ίδιο άνθρωπο, γιατί στη ζωή πραγματικά αξίζει να ρομαντικοποιούμε τις καταστάσεις και είναι και αυτό που είπαμε.

Με πρωτήτερα ότι πολλές φορές ζούμε με το αν, με το ίσως, με το να εξειδικεύουμε καταστάσεις τις οποίες δεν έχουμε καταφέρει να ζήσουμε και να επαναφέρουμε ή να βιώσουμε, και όλο αυτό κάπως δημιουργεί μία σύγχυση ή τουλάχιστον μπορεί να μας κάνει να επιβιώνουμε, γιατί ίσως να το χρησιμοποιούμε και ως ένα μηχανισμό αντικατάστασης ή επιβίωσης των δύσκολων συνθήκων που μπορεί να βιώνουμε εκείνη τη στιγμή. Κάποιες φορές όμως αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από όλα είναι το να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας που αποτελεί στήριγμα. Είτε αυτός είναι ένας ερωτικός σύντροφος, είτε φιλικός, είτε συγγενικός, μας ενώνουν δεσμοί αίματος ή μια συγγενική σχέση. Αυτό κάπως θα μας εξηγήσει ο Γιάννης Κότσιρας με το τραγούδι «Για σένα».

0: Κάποιες φορές και οι άνθρωποι μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για να είναι ως κινητήρια δύναμη. Όπως είπαμε και πρωτήτερα, ρομαντικοποιούμε πολλές φορές καταστάσεις και αυτό που μπορεί να αποζητάμε είναι να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, είτε αυτός είναι ερωτικός σύντροφος, είτε φιλικός σύντροφος, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε δύσκολες περιπτώσεις και καταστάσεις που μπορεί να βιώνουμε.
1: Το οποίο θα ήθελα να ακούσω πολύ, τι απόψεις υπάρχουν εκεί έξω στον κόσμο για μια τέτοια περίπτωση, αν υπάρχει. Φυσικά, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον στο δικό μου τηλέφωνο, έχουμε κάποιες συμφωνίες γι' αυτό, οπότε αρχικά παιδιά να χαιρετήσουμε και εσάς, που πέρα από το chat του Ραδιοπάντιον μας βομβαρδίζετε και στα δικά μας social media.
0: Ναι, και επίσης είναι εδώ και τις τελευταίες εβδομάδες, το οποίο δεν το έχω σχολιάσει. Και υπάρχει κάποιος που μας ακούει από την Αμερική και κάποιος από το Βέλγιο. Και θα ήθελα να χαιρετήσω το εξωτερικό που μας ακούνε. Και από Θεσσαλονίκη έχουμε και φυσικά από την Αθήνα, από διάφορα μέρη της Αθήνας που μας ακούνε. Και να πούμε καλησπέρα σε όλους εσάς. Και ναι, σίγουρα. Το να υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας είναι κάτι σημαντικό και είναι και κομμάτι της ανθρώπινης υπόστασης, διότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε από τα προγενέστερα χρόνια, έτσι μιλάω, πριν δημιουργηθεί ο πολιτισμός όπως τον ξέρουμε σήμερα, από την αρχαϊκή εποχή, δεν μπορούσε να επιβιώσει μόνος του απέναντι στα θηρία, χρειαζόταν οικογένεια και όπως... Και χρειαζόταν και αυτό που λέμε ομάδα, και γι' αυτό και ξυλισσόμασταν δημιουργώντας απογόνους.
1: Και κάπου εδώ θα τέριαζε ένα τραγούδι που έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν θα το αποκαλύψω ακόμα. Μήπως και κάνουμε κάποια αλλαγή, αν χωράει στο πρόγραμμα για να το βάλουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωστόσο, να περάσουμε τώρα πρώτα στον Νταμιάνο Νταβίντ, που κάνει και αυτός μια επίκληση στον έρωτα και στο The First Time.
1: Κάνει ο Νταμιάνο επίκληση στον έρωτα.
0: Ναι, ναι.
1: Στον δικό μου.
0: Στον δικό σου δεν ξέρω, αλλά μπορούμε να τον καλέσουμε να τον ρωτήσουμε. Βέβαια, Ιταλία ακόμα δεν βλέπω στο χάρτη να μας ακούνε, αλλά...
1: Πολύ θα το ήθελα.
0: Θα μπορούσε. Πάμε να περάσουμε στον Νταμιάνο Νταβίντ, αλλά θα ακούσουμε μαζί και Billy Clark το πάρτι. Γιατί πόσες φορές έχεις πάει σε μια συνθήκη, σε ένα πάρτι, σε μια συναυλία κάπου για να συναντήσεις αυτόν τον έναν.

0: Και επιστρέψαμε και ακούσαμε τρία τραγούδια. Ακούσαμε και τον Alex Warren με το Ordinary, γιατί κάποιες φορές τα πράγματα στη ζωή μας είναι τόσο τακτοποιημένα. Δεν είναι το κάποιες φορές μάλλον. Είναι, μπορεί να τύχει μία φορά στις χίλιες να είναι τόσο τακτοποιημένα και να φαίνονται φυσιολογικά.
1: Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής με αφορμή αυτό το τραγούδι που έχει γίνει ένας χαμός στο διαδίκτυο τέλος πάντων και το συναντάω κυρίως σε γάμους.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να το θίξουμε έτσι πολύ σύντομα ότι ο γάμος, ας πούμε, δεν θα έδαινε λίγο ωραία με τη σημερινή θεματική.
0: Είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι που μιλάμε για την ανθρώπινη διάσταση και είναι αυτό που αναφέραμε με την οικογένεια. Και ανεξαρτήτως, δηλαδή, ο γάμος είναι και λίγο μια κοινωνική σύμβαση. Έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας και έτσι όπως είναι περασμένο στην κουλτούρα μας και γενικότερα στο ευρύτερο κοινό. Γιατί όταν σκεφτόμαστε καλός ή κακός γάμος, σκεφτόμαστε εκκλησία, νύφη, γαμπρό. Δεν είναι έτσι. Ο γάμος ως γάμος, μιλάμε για μια ανθρώπινη σχέση, ερωτικής φύσεως, κατά πλειονότητα, έτσι. Και μιλάμε για δύο ανθρώπους που απλώς αποφασίζουν να αποκτήσουν κάτι κοινό μαζί. Έτσι, νομική υπόσταση. Ο γάμος έχει να κάνει καθαρά με την νομική υπόσταση. Όπως και το σύμφωνο συμβίωσης, δεν αλλάζει κάτι, θεωρώ, στη σχέση δύο ανθρώπων.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι, εγώ έχω μια λίγο διαφορετική άποψη, τουλάχιστον όσον αφορά το θρησκευτικό γάμο, λόγω πίστης καθαρά, ότι, και τουλάχιστον όσοι πιστεύουν το ασπάζονται αυτό, ότι είσαι ενώπιον μιας ανώτερης δύναμης και σου δίνει αυτό που λέμε ευλογία.
0: Ναι, δεν διαφωνώ, έτσι. Και κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει στον Θεό, έτσι, και παντρεύεται στο Δημαρχείο, πιστεύει στα ιδανικά, στις αξίες που διέπουν μια κοινωνία και ορκίζεται στην πολιτεία. Και κάποιες φορές αυτό μπορεί να δημιουργεί και ερωτηματικά, γιατί μπορεί, ας πούμε, εσύ να λες ότι εγώ πιστεύω αρκετά. Ο σύντροφος που θα παντρευτείς όμως μπορεί να μην πιστεύει το ίδιο με σένα και να μην του λέει κάτι όρκος προς το Θεό.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα να δώσουμε έναν όρκο φιλίας εμείς.
0: Αμέ, θα πάμε μετά.
1: Στο Δημαρχείο.
0: Στο Δημαρχείο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, όμως κάποιες φορές αυτό που λέμε με το τραγούδι, το Ordinary, ας πούμε, που είπες και εσύ ότι είναι σε γάμους, ότι όλο αυτό της τάξης, γιατί το Ordinary σημαίνει κάτι φυσιολογικό, κάτι τακτοποιημένο. Τι εννοούμε τακτοποιημένο? Δηλαδή, είναι μια συζήτηση που μιλάμε για διάφορα πράγματα. Και πρόσφατα είχα έναν τέτοιο διάλογο σε σχέση με την κανονικότητα και την κανονικοποίηση μερικών πραγμάτων. Τι εννοούμε κανονικότητα, κανονικοποίηση? Δηλαδή, τι είναι το κανονικό και το μη κανονικό? Ο καθένας νομίζω ότι είναι, όπως λέμε, και το σωστό, το λάθος, το όμορφο, το άσχημο. Έχουν μια υποκειμενική διάσταση πλέον. Όχι πλέον, πάντα είχαν. Απλώς το τι είναι ηθικό και ανήθικο, okay, μπορεί να απαρτίζεται και από την κοινωνία. Ή μάλλον τι είναι νόμιμο και τι παράνομο. Περισσότερο γιατί υπάρχουν ο νομικός κώδικας. Από εκεί πέρα το τακτοποιημένο, το φυσιολογικό, το όμορφο, το αυτό, είναι λίγο υποκειμενικά.
1: Σίγουρα.
0: Και αυτό είναι το όμορφο στην ανθρώπινη φύση, νομίζω.
1: Εκεί βασικά κρύβεται η ομορφιά.
0: Στην πολυπλοκότητα.
1: Απλό, το καθημερινό που έχει μία δόση πολυπλοκότητας, χωρίς να την έχει καν.
0: Ακριβώς. Όμως κάποιες φορές είναι αυτό, και επιστρέφουμε στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με το αν και το ενδεχομένως. Γιατί θα περάσουμε και στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι της Δήμητρας Γελάνη και το αν από την ομότιτλη ταινία. Η οποία ταινία αυτή νομίζω ότι πραγματικά με έχει εμένα προσωπικά, με έχει στιγματίσει.
1: Ναι. Ισχύει.
0: Το οποίο πάλι έχει μια πολύ σημαντική δόση αλήθειας, ότι αν είναι κάτι να συμβεί στη ζωή σου, θα συμβεί. Είναι νόμος.
1: Αυτό που λέγαμε και πριν.
0: Όμως. Δηλαδή, αν είναι κάτι να συμβεί, είτε θα συμβεί, είναι να συμβεί σήμερα, θα συμβεί σήμερα, αν είναι να συμβεί σε 10 χρόνια, θα συμβεί σε 10 χρόνια. Το γεγονός αυτό θα συμβεί και είναι καθορισμένο να γνωρίσεις, ας πούμε, έναν άνθρωπο στη ζωή σου συγκεκριμένο, είναι να συμβεί. Και αυτό μπορεί να το επιχειρηματολογήσω και να το στοιχειοθετήσω και στη δική μας περίπτωση. Στη δική μας γνωριμία. Είχαμε τρεις ευκαιρίες να γνωριστούμε πριν γνωριστούμε στο ραδιόφωνο.
1: Να, αλλά όπως λέγανε και οι αρχαίοι, είναι Αθηνά και Χειρακίνη.
0: Ναι, αλλά είχαμε τρεις ευκαιρίες. Ρε παιδί μου, κάναμε μαζί μαθήματα ρωσικών. δεν έτυχε να γνωριστούμε. Κάναμε μαζί, ήμασταν σε μια εθελοντική ομάδα, δεν έτυχε να γνωριστούμε και γνωριστήκαμε σε ραδιοφωνό. Δηλαδή, όταν είναι να γίνει κάτι, θα γίνει.
1: Και πέτυχε.
0: Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Έτσι.
0: Αν όμως δεν σε είχα γνωρίσει, πώς μπορεί να ήταν τα πράγματα.
1: Πάμε στη γαλάνη.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Replay με τη Γιώτα Παρίδη και σήμερα guest star την Ελένη Παπαγιανοπούλου. Συζητάμε για την ανθρώπινη διάσταση και για τον άνθρωπο γενικότερα και όσα μπορούν να τον απασχολούν. Επίσης, πριν συνεχίσουμε όμως το θέμα μας, να υπενθυμίσουμε ότι μας βρίσκεται στο radiopandeion.com, στην κατηγορία chat μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, όπου εκεί πέρα βέβαια στο radiopandeion.com βρίσκεται το πρόγραμμα του σταθμού μας για να ενημερώνεστε για άλλες εκπομπές, μαθαίνετε τα νέα μας και επίσης μπορείτε να μας ακούτε live και μετά ηχογραφημένους. Παράλληλα, μας βρίσκεται στα social media του σταθμού μας, Radio Pandeion με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και Radio Pandeion με ελληνικούς χαρακτήρες στο Instagram και το TikTok. Και αφού ακούσαμε το Αν και την Δήμητρα Γαλάνη, συζητάγαμε για την ανθρώπινη διάσταση, για το πώς δραματικοποιούμε καταστάσεις, για πράγματα τα οποία πολλές φορές αλλάζουν στη ζωή μας και μπορεί να μην τα συνειδητοποιούμε ή να παίρνουμε αποφάσεις τις οποίες αργότερα τις μετανιώνουμε και θα λέγαμε αν δεν την είχα πάρει αυτή την απόφαση ή αν την είχα πάρει πώς θα ήταν τα πράγματα και γενικότερα ζούμε σε ένα κλίμα αμφιβολίας πολλές φορές.
2: Και σε αυτή την πάρα πολύ ωραία στιγμή που ολοκληρώσαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής σου θα ήθελα να πούμε για αυτό το συναίσθημα, γιατί για μένα πρόκειται περί συναισθήματος του «ΟΚ, ας μην ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας με τα αν, τι θα έχει γίνει αν». Τι γίνεται με το συναίσθημα του «Ωραία, από εδώ και πέρα τι».
1: Αυτό το συναίσθημα συνήθως γίνεται όταν χάνουμε ή ξεβολευόμαστε από μία κατάσταση. Δηλαδή, αλλάζουμε δουλειά. Ή φεύγουμε ή με οικειοθελή αποχώρηση που μπορεί κάποιος να μας διώξει, έτσι. Αν χωρίσουμε, αν χάσουμε κάποιον άνθρωπο από τη ζωή μας, που είναι η απώλεια, που είναι μια συνηθισμένη κατάσταση, για να αναγκαστούμε να φύγουμε από, ακόμα και από το σπίτι μας, το πατρικό, το τόπο καταγωγή μας. Νομίζω ότι ίσως θα ήταν πιο ανώδυνη η όλη κατάσταση, αν το βλέπουμε με την ρεαλιστική ματιά των πραγμάτων, δηλαδή, κάθε αλλαγή είναι μία νέα επιλογή, ένας νέος δρόμος, μία νέα ευκαιρία.
2: Θα κάνω μία μικρή παρένθεση όμως, γιατί έχει τύχει τουλάχιστον στιγμή στη ζωή μου, στάθηκα τυχερή εκείνη τη φορά, που όταν πετυχαίνεις ας πούμε κάτι, όταν τα πράγματα στη ζωή ρε παιδί μου πηγαίνουν καλά, πάει πολύ καιρός, η αλήθεια είναι, αλλά ναι, όταν λοιπόν είσαι σε αυτή τη ρότα του κάπως μου τσουλάει το πράγμα ωραία και πετυχαίνω πράγματα, ανεβαίνω κάποια σκαλιά επιτυχίας. Εκεί, όταν φτάνεις σε ένα τέλμα, ας το πούμε, δεν λες και εκεί ότι ωραία και τώρα τι.
1: Ναι, αυτό σημαίνει πολλές φορές όταν πετυχαίνουμε κάποιους στόχους. Υπάρχει ένα βιβλίο του Δημήτρη Μπουραντά, το οποίο λέγεται «Όλα στο μάθα, μα ξέχασα μια λέξη». Και μετά από χρόνια κυκλοφόρησε και το sequel, το οποίο ήταν «Αν προλάβαινα την λέξη να σου μάθω». Να, δεν κάνω λάθος τον τίτλο. Ουσιαστικά, το πρώτο βιβλίο μιλάει για τις επιλογές και είναι αυτό που είχε πει και σε μια ομιλία του στο TEDx, ότι η ζωή μας είναι το άθροισμα των επιλογών μας. Στο δεύτερο βιβλίο, ουσιαστικά, ξεκινάει από ένα θλιβερό γεγονός όπου μία κοπέλα έχει βάλει τέλος στη ζωή της, όταν έχει τελματώσει με την έννοια ότι έχει καταφέρει όλους τους σκοπούς τους, γιατί μετά από αυτό δεν έχει να κάνει κάτι. Και επειδή πρόσφατα είδαμε μία διπλή απόπειρα αυτοκτονίας, μία έγινε, μία κοπέλα κατέληξε, με τις 2-16χρονες στην Ηλιούπολη. Και γι' αυτό ήθελα να μιλήσω για την ανθρώπινη διάσταση. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν το συζητάμε πολλές φορές ανοιχτά. Είναι τα θέματα ψυχικής υγείας, το οποίο ακόμα και οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι μπορούν να έχουν πολύ σημαντικά ζητήματα ψυχικής υγείας. Γιατί λέμε, α, αυτός είναι πλούσιος. Σιγά που έχει προβλήματα. Ή βλέπουμε πολλές φορές αθλητές που είναι στην κορυφή να κάθονται και να λένε ότι εγώ θα αποέχω για ένα χρόνο από την ενεργό δράση αλλά και από τα social media γιατί έχω κατάθλιψη. Και λέμε, μα καλά, αφού αυτό το καταφέρνει. Ναι, πίσω από όλο αυτό, πολλές φορές δεν βλέπουμε το εξής. το ότι και οι άνθρωποι που καταφέρνουν πράγματα στη ζωή τους μπορεί, στερούνται πάρα πολλά πράγματα για να καταφέρουν αυτά που καταφέρνουν. Το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να φτάσει έναν στόχο, πρέπει κάπως μέσα του να έχει ή και γύρω του να έχει ανθρώπους, να έχει το ψυχικό σθένος, να πει ωραία, έφτασα, έγινα ας πούμε χρυσός Ολυμπιονίκης, ωραία, το επόμενο στόχος μου είναι το παγκόσμιο. Γενικώς, οι στόχοι και το πώς φτάνουμε σε κάποια πράγματα μπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη. Ωστόσο, ακόμα και όταν δεν τα καταφέρνουμε, δεν θα πρέπει να απογοητευόμαστε. Η ζωή δεν είναι μόνο άσπρο ή μαύρο. Πέτυχα έναν στόχο, είμαι επιτυχημένος. Δεν τον πέτυχα, είμαι αποτυχημένος. Δεν υπάρχει επιτυχία και αποτυχία. Και πρόσφατα είδα ένα απόφευγμα το οποίο έλεγε ότι οι αποτυχίες είναι μέρος της επιτυχίας. Αν δεν κάνεις λάθος, αν δεν πέσεις, δεν πρόκειται ποτέ να μάθεις να σηκώνεσαι και να μπορείς να καταφέρεις πράγματα στη ζωή σου. Κάποιες φορές για να εκτιμήσουμε την επιτυχία, θα πρέπει πρώτα να αποτύχουμε.
2: Εγώ πάντως θα πω το εξής και θα κλείσω εδώ για να πάμε και στο επόμενο τραγούδι που είναι πάρα πολύ ωραίο, ότι τέρμα λέει τώρα, έτσι. Σε αυτή τη ζωή δεν μας ρώτησε κανένας για να γεννηθούμε και σε αυτή τη ζωή δυστυχώς ή και ευτυχώς κανένας δεν μας διδάσκει. Η ζωή δεν διδάσκεται, δεν είναι αυτονόητη, η ζωή περπατιέται.
1: Δεν έχει manual. Πάμε λοιπόν για να αλλάξουμε λίγο ύφος, να ακούσουμε τον Benson Boone και το Beautiful Things. Ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όταν είναι αναγκαίο ή όταν δεν μπορούμε να βρούμε αυτό που θέλουμε στη ζωή μας, τον στόχο, το κίνητρο για να πάμε παρακάτω, εάν θεωρούμε ότι έχει φτάσει σε ένα τέλος, σε ένα τέλημα η ζωή μας, στην πραγματικότητα θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια, γιατί είναι άδικο να μειώνουμε αυτό το σημαντικό δώρο που μας έχει δοθεί.

0: Και αυτή ήταν η Μαρίνα Σπανού και το αφήνουμε, γιατί κάποιες φορές ίσως και να χρειάζεται να αφηνόμαστε, να υπάρχει αυτή η αίσθηση ελευθερίας σε κάποιες καταστάσεις, όχι στις δραματικές, αλλά σε αυτές τις ευχάριστες που μας προσελκύει η ζωή και αυτό το συνέστημα το ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να πάμε παρακάτω.
1: Και αυτή είναι η ουσία, άλλωστε, κατά με, ότι βασικά είναι μία στιγμή που την έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές στη ζωή μου και την ασπάζομαι, ότι καλό είναι να μην μετανιώνουμε, καλό είναι να ζούμε τα πράγματα με την όποια εξέλιξη πηγαίνουν στο έπακρο. Και πιστέψτε με, είναι και το μάθημα τόσο μεγάλο που θα πάρουμε, αλλά είναι και το συναίσθημα που θα σε κάνει να αισθανθείς τόσο ζωντανός, που δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Εδώ θα κόλλαγε, ας πούμε, και ο Μουζουράκης.
0: Πραγματικά αυτό είναι το νόημα της ζωής. Ωστόσο, αφού είπες να περάσουμε σε τραγούδι, θα περάσουμε στο Too Sweet του Hozier, γιατί κάποιες φορές θέλουμε κάτι πολύ γλυκό στη ζωή μας.
1: Πολύ μου αρέσει. Πάμε.

0: Αλλά αυτή είναι η ζωή και κάποιες φορές το μόνο που έχουμε ενδεχομένως είναι να αμφιβάλλουμε τόσο για αυτά που μπορεί να αποκτήσουμε όσο και για αυτά που βιώνουμε. Γιατί είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης και η ίδια η αμφιβολία.
1: Με έχεις αφήσει άφωνη.
0: Τότε να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι μέχρι να το επεξεργαστείς και να το σχολιάσεις. Ναι. Αμφιβάλλω λοιπόν και σκιαδερέσεις, καθώς και Taylor Swift με το The Fate of Ophelia, ένα τραγούδι με πολύ βαθύ νόημα, το οποίο κάνει έναν ύμνο στην Ophelia, μία μυθολογική ύπαρξη, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της όταν κατάλαβε και συνειδητοποίησε ότι δεν αγαπιέται όσο μπορεί να αγαπήσει. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι μπορεί να μην αγαπιόμαστε από τον άνθρωπο που δεν μπορεί να μας αγαπήσει και δεν είναι αυτός που θα πρέπει να μας αγαπήσει και να αγαπάμε περισσότερο αυτούς που μας αγαπάνε ήδη.

0: Αρχικά, πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, θα πρέπει να κάνω μία αποκατάσταση, διότι εν ερήμην του λόγου είπα από την αρχή μυθολογία, εννοούσα από τη σεξπυρική μυθολογία, μάλλον από τη σεξπυρικά έργα. Η Οφίλια ήταν ένα πολύ τραγικό πρόσωπο και μητέρα του Άμλετ, για να είμαστε ορθοί. Ωστόσο, τα τραύματα και πολλές φορές όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας μας δημιουργούν μία αίσθηση χάσματος από τους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά και αποχωρισμού της κατάστασης και των γεγονότων που ζούμε από τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας.
1: Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πούμε ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο, δύσκολες μάλλον οι συνθήκες στη ζωή μας, στις οποίες πρέπει να αποκοπούμε. Να κόψουμε αυτόν τον ομφάλιο λόρο με τους ανθρώπους που μας δένει, όπως ας πούμε έχει συμβεί και με τη μητέρα μας. Έχει αυτή την όλη λυρική σημασία το κομμάτι που είναι βαρύ, αλλά είναι αυτό το άκρος ανθρώπινο, ρε παιδί μου, αυτό το λυτρωτικό, μία νέα πόρτα που ανοίγει και σε βάζει σε ένα νέο κόσμο.
0: Τώρα μου θύμισες μία πρόσφατη συζήτηση που είχα σε σχέση με τις θεωρίες του Φρόιντ. Οι φρουιδικές θεωρίες, κατά βάση, έχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο μιλάνε για το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Η ιστορία του ειδίποτα είναι λίγο πολύ γνωστή. Ο πρίγκιπας που έχει φύγει από το... έχει εκδιωχθεί από την πόλη του και το βασιλείο του από πολύ αποβρεφική ηλικία. Στη συνέχεια επιστρέφει, τυφλώνει τον πατέρα του και παντρεύεται τη μητέρα του. Σκοτώνει τον πατέρα του και παντρεύεται τη μητέρα του και όταν το μαθαίνει, τυφλώνεται ο ίδιος. Η ιστορία είναι τραγική προφανώς, ωστόσο πολλές φορές αυτό που προσπαθούσε να πει ο Φρόιντ μέσα από αυτόν τον συμβολισμό χρησιμοποιώντας τον μύθο είναι ότι στην πραγματικότητα πολλές φορές ξεχνάμε ότι η πατρική και η μητρική φιγούρα πολλές φορές έχουν ανθρώπινη διάσταση, δεν είναι θεοί. Και στην πραγματικότητα το να τους εξειδενικεύουμε και να τους δημιουργούμε, να τους θεοποιούμε και να τους βάζουμε σε ένα βάθρο δεν σημαίνει ότι είναι αλάνθαστοι. Υπάρχει ένα όριο, σύμφωνα με τους ψυχολόγους που το αναλύουν πλέον, ότι στην ηλικία, στη βρεφική ηλικία του η μητέρα ή τον πατέρα τους βλέπουμε ως θεούς, μετά εκεί προς την παιδική ηλικία υπάρχει η αγάπη απόλυτη, στην εφηβεία έρχεται η αμφισβήτηση, στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης συνεχίζεται να υπάρχει μια αμφισβήτηση και να θεωρούμε αυτό που συμβαίνει εκεί στην ηλικία μέχρι τα 25 περίπου, που θεωρούμε ότι μπορούμε να κατακτήσουμε τον κόσμο και μετέπειτα που επανερχόμαστε στο κομμάτι της αγάπης και της αγνότητας και που ακούμε ξανά ως συμβουλάτρες στους γονείς μας. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να μην ξεχνάμε είναι ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες, γιατί υπάρχουν και γονείς οι οποίοι είναι τέρατα και χρειάζονται αμφισβήτηση και χρειάζονται, δεν είναι οι κατάλληλοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι είναι οι κατάλληλοι να γίνονται γονείς. Γιατί αυτές τις μέρες διεξάγεται και η δίκη για τον μικρό Άγγελο στην Κρήτη που έχασε τη ζωή του από το βάναυση κακοποίηση που δεχόταν από τη μητέρα του και τον πατριό του. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ας πούμε, πρέπει να υπάρχει η αμφισβήτηση. Ωστόσο, όταν υπάρχουν γονείς σε φυσιολογικές συνθήκες που μπορούμε να ανοιχτούμε και να μιλήσουμε για ό,τι μας συμβαίνει ή να ζητήσουμε την βοήθειά τους ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα, να μην ξεχνάμε να το κάνουμε, γιατί είναι οι άνθρωποι που μας έφεραν στον κόσμο και σίγουρα δεν θέλουν να μας βλέπουν πληγωμένους ή να βασανιζόμαστε.
1: Και όπως μας έχει περάσει και ο Ακύλλας από το μήνυμά του και το τραγούδι του στη Eurovision, αυτές οι μανάδες, ρε παιδί μου, που είναι διαμάντια, αξίζει να τις αγαπάς λίγο παραπάνω και να τους το δείχνουμε.
0: Πάντα. Ωστόσο, υπάρχουν και άνθρωποι που έρχονται στη ζωή μας και είναι κάτι διαφορετικό και μπορούν να αποτελέσουν και αυτοί μια σανίδα σωτηρίας. Πριν πούμε περισσότερα γι' αυτό, θα περάσουμε

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέλης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου εκλεγμένος με την Πανεπιστημιακή. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανεπιστημιακή για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης της πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας, να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδειχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανεπιστημιακή, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανεπιστημιακή στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι έχει αλλάξει στο λόγο μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε εισαγωγή διδάκτων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση φοιτητικής εστίας. Γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλυμη εξεταστική και αποτρέψαμε τη διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανεπιστημιακή. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την Πανεπιστημιακή.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Replay για το Παρίδι και σήμερα και Start, την Ελένη Παπαγιανοπούλου. Και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για περίπου 20 λεπτά ακόμα, ίσως και λίγο παραπάνω. Και σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι στο radiopantheon.com, όπου μας ακούτε live και μετά ηχογραφημένους. Επίσης μπορείτε να βρίσκετε το πρόγραμμα του σταθμού μας και να ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές μας, καθώς και τα νέα της φοιτητικής μας κοινότητας. Μας βρίσκεται ακόμα στα social media του σταθμού μας, Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και το TikTok. Και συζητάμε σήμερα για την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη διάσταση των πραγμάτων. Και πριν πούμε περισσότερα, γιατί κάποιες φορές υπάρχει και το κομμάτι του έρωτα μέσα σε αυτό, του συναισθηματικού και ρομαντικού στοιχείου, το οποίο καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας, ιδίως μετά την εφηβεία μας, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε σε ένα μίνι ακόμα μουσικό διάλειμμα με την Billie Eilish και το Birds of a Feather, ναι, και τη Μαρίνα Σάτι και την Ανατολή, και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.

0: Και επιστρέψαμε.
1: Στον αέρα του Radio Panel, λοιπόν, μετά από την πολύ αγαπημένη μας Billie Eilish και την πολύ αγαπημένη μας την ντόπια Μαρίνα Σάτι με το τραγούδι Ανατολή. Και νομίζω ένα τραγούδι το οποίο δημιουργεί κάποια πάρα πολύ ωραία συναισθήματα και κυριολεκτικά όταν το πρώτο άκουσα, ακόμα και τώρα, μου έρχεται αυτό το αίσθημα της Ανατολής στο μυαλό.
2: Ναι, και η Ανατολή είναι ουσιαστικά και συμβολικά να το δούμε. Συμβολίζει τη νέα ευκαιρία, τη νέα πόρτα, ας πούμε, τη νέα ημέρα. Γιατί όταν ανατέλει ο ήλιος είναι μια νέα ημέρα, μια καινούργια αρχή.
1: Ακριβώς.
2: Και είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης διάστησης και αυτής και όσα κύματα και αν έχουμε να περάσουμε, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μία νέα μέρα και ότι όσο παλεύουμε τόσο πολύ μπορούμε να τα ξεπερνάμε. Και αυτό ακριβώς θα μας πούν οι GAD με το Waves.

0: Και αυτός ήταν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και το τι να πω. Γιατί κάποιες φορές αυτά που συμβαίνουν γύρω μας ίσως να μην μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε πλήρως, απλώς αντί να προσπαθούμε να βρούμε μία αιτιολογία, μία δικαιολογία για όλα, να προσπαθήσουμε να διεξηγήσουμε όλα όσα συμβαίνουν, στην πραγματικότητα απλώς θα πρέπει να αφαινόμαστε και να προσπαθούμε να ζήσουμε τη στιγμή. Εγώ εκεί έχω καταλήξει.
1: Νομίζω αυτό είναι το βαθύτερο νόημα από την όλη κουβέντα. Είναι αυτό που οριακά συζητάμε από την αρχή. Είναι αυτό το ότι ζήσε τη στιγμή, όποια και να είναι. Και κάπως πρέπει να συνδέσουμε και το επόμενο τραγούδι, που η αλήθεια είναι ανυπομονούσε να έρθει. Και πέρασε τελικά η πρότασή μου, Γιούπη. Δεν έχω χαρτομάντιλα όμως, γιατί εμένα προσωπικά μου φέρνει από την πρώτη νότα οριακά τεράστιο κύμα συγκίνησης αυτό το τραγούδι, γιατί είναι ο ορισμός αυτού που λέμε άνθρωπος.
0: Και ουσιαστικά το τραγούδι που προσπαθεί να προλογίσει η Ελένη είναι το «People Help the People» της Μπέρτη. Ένα τραγούδι που αναφέρεται σε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει τόση ώρα, ότι οι άνθρωποι μπορούν να βοηθούν τους ανθρώπους και να είναι δίπλα τους.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Αφού έπεσε και το σήμα για να μας υπενθυμίσει ότι έχει τελειώσει ο χρόνος μας, ωστόσο θα πρέπει να κάνουμε μία αποφώνηση. Ήμουν η Γιώτα Παπαρίδη, στο πλευρό μου είχα την Ελένη Παπαγιανοπούλου. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες και με τιμήσεις με την παρουσία σου.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με δέχτηκες και που είχες μία τόσο ωραία θεματική για μία ακόμα φορά. Και να πούμε φυσικά και ευχαριστώ σε όσους μας άκουσαν, σε όσους μοιράστηκαν τα σχόλια τους μαζί μας. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θεματική είχε πράγματα τα οποία μας έχει αναφέρει κόσμος και δεν μπορούσαμε να μοιραστούμε, γιατί ήταν πολύ προσωπικά και κάποιες φορές το συναίσθημα είναι ωραίο να μην μοιράζεται, αλλά είναι επίσης ωραίο κάποιος να το βγάζει από μέσα του και να νιώθει ότι κάπως ακούστηκε. Οπότε και εμείς με τη σειρά μας να σε ευχαριστήσουμε για όλο αυτό.
1: Και πραγματικά σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για την όμορφη συζήτηση. Και σε αυτό το σημείο, πριν κλείσουμε εντελώς την εκπομπή μας, να περάσουμε στο ανθρώπων έργα από την άλκηση της Πρωτοψάλτη, σε μια συνεργασία με το Σταμάτη Κραουνάκη, ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μιλάει ουσιαστικά για αυτή την ανθρώπινη διάσταση των πραγμάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλώς εχόντων των προγραμμάτων, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη, 5 με 7, και με μια καινούρια θεματική να κάνουμε replay στις στιγμές μας και στις μουσικές μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, καθώς ακολουθούν οι μουσικές επιλογές των παραγωγών μας. Καλό σας απόγευμα!

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα Κούτρα, μέλος της Παντιέρα ΑΤΑΚ. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για ανεξάρτητους μαχητικούς ζωντανούς φοιτητικούς συλλόγους. Στηρίζουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά ενάντια στους πολέμους και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για να πάψουν τη συνεργασία των πανεπιστημίων μας με την πολεμική μηχανή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Στηρίζουμε την ΑΤΑΚ για να σταματήσουμε τη συνεργασία Παντίου με ειδήσεις όπως έκανε η ΑΤΑΚ ΕΚΠΑ με τη Lockheed Martin για να μην γίνουμε συνένοχοι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού για να έχουμε γνώση μόνο για τις κοινωνικές ανάγκες. Ψηφίζουμε την ΑΤΑΚ για να μπει τέλος στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που βάζει τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας, όπως το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να μπλοκάρουμε την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, όπως μπλοκάραμε τα πειθαρχικά των φοιτητών αρχιτεκτονικής για κοινό μέτωπο φοιτητών εργαζομένων. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για να βρεθεί ο Φουσού στην πρώτη γραμμή του φοιτητικού κινήματος ενάντια στην πολιτική των κερδών, της ΕΕ, των κυβερνήσεων, ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα και την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ γιατί ήρθε η ώρα να τα πάρουμε όλα πίσω.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέλης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου εκλεγμένος με την Πανσπουδαστική. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανσπουδαστική για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας, να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδειχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανσπουδαστική, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανσπουδαστική στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι είχε αλλάξει στο σύλλογό μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε εισαγωγή διδάκτων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για την ανέγερση φοιτητικής εστίας. Γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλυμη εξεταστική και αποτρέψαμε τη διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις που βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την Πανσπουδαστική.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Παίχτε. Παίχτε. Παίχτε.

0: Καλησπέρα σας.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας.
0: Καλωσορίσατε στο Κουτουκάκι μετά από πολύ καιρό.
1: Μετά από, όπως είδε, διαπίστωσες προλίγου, κοντά ένα μήνα.
0: Ναι, ένα μήνα παρά τρεις ημέρες, παρά δύο ημέρες. Μας λείψατε.
1: Εμένα μου λείψε μέχρι και το... άκουσα τώρα την εισαγωγή και μου έλειψε.
0: Το Κουτουκάκι.
1: Ναι, ο τέτοιος, ο Αλεξανδράκης. Καλωσορίσατε λοιπόν στο Κουτουκάκι, σε μια εκπομπή μετά από ένα μήνα, την οποία αργήσαμε να κάνουμε, αλλά τώρα ελπίζουμε να την απολαύσετε κι εσείς και να την απολαύσουμε κι εμείς μαζί σας.
0: Να συστηθούμε.
1: Όχι.
0: Άκουσα, νόμιζα ότι εννοούσες να την απολαύσουμε κι εμείς και λες μαζί σας
1: Ναι,
0: οι σχολές είμαστε.
1: Ας πούμε ότι εγώ είμαι, είμαι ο Βασίλης Μπουζέλος.
0: Το ας πούμε δεν το έχω πολύ κατάλαβα.
1: Ναι, όχι.
0: Και εγώ είμαι η Θάλια Λαμπύρ και θα σας κάνουμε παρέα.
1: Με γιατί... κοιτάει λίγο περίεργα τώρα με το ας πούμε. Σου λέει τώρα δεν ξέρω ποιον έχουμε βάλει μέσα στο στούντιο.
0: Γίνονται και πολλά.
1: Έχω έρθει και με περίεργο ξύρισμα σήμερα. Άργησε να με αναγνωρίσει η Θάλια.
0: Σου πάει, σου πάει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάλια.
0: Όπως πήγα να πω, είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και σήμερα έχουμε ετοιμάσει κάτι διαφορετικό.
1: Δεν θα λέγαμε ότι είναι θεματική εκπομπή. Δεν είναι θεματική, απλά...
0: Είναι εμπνευσμένη.
1: Είναι μια δικιά μας έμπνευση. Θα καταλάβετε στην πορεία της εκπομπής τι εννοούμε.
0: Δεν θα το ανακοινώσουμε.
1: Θα το ανακοινώσουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και λίγο... Έχει να κάνει με τα σημεία των καιρών. Έχετε Μουντιάλ.
0: Έρχεται Μουντιάλ. Είχαμε... Τι είχαμε τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τίποτα
0: δεν είχαμε. Το πρωτάθλημα.
1: Το πρωτάθλημα είναι από το Σεπτέμβριο.
0: Α, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τι σήκωσε τώρα η ΑΕΚ.
1: Το πρωτάθλημα.
0: Άρα. Ναι. Είναι εμπνευσμένη λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ήθελες να το αποφύγεις αυτό.
1: Βέβαια. Δεν πειράζει.
0: Εμπνευσμένη η εκπομπή σήμερα από μία ατάκα ελληνικής σειράς.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει αφιέρωμα σε ελληνικές σειρές. Είναι μία ατάκα που η Θεοπούλα παρουσιάζει την Εθνική Ελλάδος που θα έπαιζε με τη Γεωργία τότε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Τα υπόλοιπα πέστε εσύ.
1: Οπότε λοιπόν κάθε τραγούδι το οποίο θα ακούτε στη σημερινή εκπομπή θα είναι σαν να σας παρουσιάζουμε μία εντεκάδα. Θα έχουμε δύο εντεκάδες σήμερα, όπως δύο είναι και οι ομάδες σε ένα γήπεδο. Και όσοι για εσάς, για όσους ακούτε το Κουτουκάκι και όσους δεν το ακούτε, συνήθως το Κουτουκάκι ανεβαίνει και μετά τη μέση της εκπομπής αρχίζει και κατεβαίνει. Κάντε την αντιπαραβολή με δύο ομάδες, η οποία είναι μια πιο επιθετική ομάδα και μετά μια ομάδα η οποία είναι λίγο πιο αμυντική, πιο βαριά ομάδα, πιο... αργή, αλλά παρόλα αυτά πολύ δυνατός αντίπαλος στην πρώτη. Για να συνθέσει μια πολύ καλή εκπομπή, άρα έναν πολύ καλό αγώνα.
0: Νομίζω σας το συστήσαμε αρκετά καλά το θέμα.
1: Και θα συνεχίσουμε να το συστήνουμε και στην πορεία της
0: εκπομπής. Θα το καταλάβετε με τις επιλογές μας. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι.
1: Εννοείται να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι και μια παρατήρηση την οποία την έκανε πολύ ωραία η Θάλια, γιατί όταν πήραμε την απόφαση να το κάνουμε έτσι, λέμε, ωραία, πώς ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Και η εντεκάδα ξεκινάει με τον τερματοφύλακα, ο οποίος Θάλια.
0: Ο οποίος η δική μου παρατήρηση ήταν, που το σκέφτηκα τώρα αυτό θα μου πείτε, ότι δεν μπορεί να γίνει ποδοσφαιρικός αγώνας άμα λείπει ο τερματοφύλακας, δεν γίνεται να μείνει αφύλακτο το τέρμα. Οπότε, ακόμα και αν βγει ο τερματοφύλακας με κόκκινη κάρτα, θα πρέπει να αντικατασταθεί, θα πρέπει να μπει άλλο στη θέση του, γιατί το τέρμα πρέπει να έχει η τερματοφύλακα.
1: Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Πάρα πολύ. Μπράβο μου. Και όπως το τέρμα πρέπει να έχει τερματοφύλακα, έτσι και το Κουτουκάκι πρέπει να έχει Γιώργο Νταλάρα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε η θέση τερματοφύλακα στην πρώτη μας εντεκάδα την έχει ο Γιώργος Νταλάρας.
1: Φοβερή
0: τρίπλα.
1: Άμα
0: είσαστε σωστοί και παρακολουθείτε, μπορείτε να μαντέψετε και τον τερματοφύλακα της άλλης εντεκάδας.
1: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, και όπως ένας τερματοφύλακας, αυτό το οποίο τον διακρίνει είναι οι καλές αποκρούσεις. Μια καλή απόκριση στο γάμα, στο παράθυρο που λέμε, στο ψηλό παράθυρο. Θα ξεκινήσουμε με τα ψηλά τα παραθύρια, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε την πρωτοχρονιά του 1975 από το άλμπουμ, από το μόνιμο άλμπουμ με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Καλή ακρόαση και καλό αγώνα.

0: Αυτό ήταν λοιπόν ο Γιώργος Νταλάρας, τερματοφύλακας της πρώτης εντεκάδας για τη σημερινή εκπομπή. Ελπίζουμε να σας άρεσε η επιλογή που κάναμε, ένα τραγούδι το και αν το έχετε ακούσει στο κουτουκάκι. Και θα συνεχίσουμε τώρα λοιπόν. Με τι θα συνεχίσουμε?
1: Συνεχίζουμε με τις επόμενες θέσεις. Καλά τα λέω?
0: Ναι.
1: Οπότε μετά το τερματοφύλακα είναι η κεντρική αμυντική.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ σταματάω εδώ, συνεχίζω βασίλει.
0: Λοιπόν, η κεντρική αμυντική είναι οι στυλοβάτες άμυνα. Συνήθως είναι παλιές καραβάνες, είτε σε μια ομάδα, δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλη σε ηλικία και πολλές φορές μπορεί να είναι και σημαίες της ομάδας. Από τη μία λοιπόν έχουμε καράβι με σημαία ξένη, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση στη μία θέση.
1: Και από την άλλη έχουμε τη Βίκη Μοσχολιού με το κομμάτι Σε ένα εξπρές.
0: Σε ένα εξπρές, μια γυναίκα η οποία είναι και συνδεδεμένη με το ποδόσφαιρο, ήταν η γυναίκα του Μίμη Δωμάζου.
1: Και αν μπορέσουμε, αν παίζουμε, αν είναι σωστή αυτή η μεταφορά, αν μπορούμε να πούμε ότι οι στυλοβάτες και τα θεμέλια, ας πούμε, της άμυνας.
0: 100%.
1: Έτσι και εδώ στην εκπομπή μας, αυτοί οι δύο καλλιτέχνες έχουν αφήσει το σημάδι τους και είναι αναπόσπαστα κομμάτια. Το κομμάτι «Καράβι με σημαία ξένη» το έχει γράψει σε μουσική ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και τους στίχους ο Κώστας Βίρβος από το άλμπουμ «Πράσινο Φως».
0: Του 1973.
1: Και
0: η Βίκη Μοσχολιού θα μας ερμηνεύσει, όπως είπαμε, το τραγούδι «Σ' ένα εξπρές», ένα τραγούδι το οποίο έχει συνθέσει ο Γιάννης Πανός και η στίχη είναι του Κυριάκου Ντούμου από το άλμπουμ «Η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Σπανό».

0: Με έναν πάρα πολύ περίεργο τρόπο, όπου όταν συνθέταμε την εκπομπή, οι θέσεις που βάζαμε τον καθένα και το τραγούδι το οποίο έμπαινε, για κάποιο λόγο τέριαζε πάρα πολύ μετά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είπαμε να βρούμε τις θέσεις.
0: Και μετά θα δούμε πώς θα ταξινομήσουμε τα τραγούδια.
1: Και μόνο ένα θα αλλάξουμε σειρά. Όλα τα υπόλοιπα είναι ακριβώς όπως βάλαμε τις θέσεις.
0: Σαν να λες την εντεκάδα στο γήπεδο. Ξεκινάς από τον τερματοφύλακα και να καταλήγεις στον επιθετικό. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά τη Βίκυ μου σχολείου και θα συνεχίσουμε αμυντικά.
1: Ναι, μένουμε ακόμα σε αυτή την περιοχή.
0: Με δύο θέσεις, πολύ περίεργες θέσεις στο ποδόσφαιρο. Θα μας συγχωρήσετε και αυτό θα θέλαμε να μας το γράψετε κιόλας. Δεν θα παρεξηγηθούμε καθόλου. Αν σας κουράζει ο τρόπος με τον οποίο εκτελήσετε η εκπομπή με τις παραβολές που γίνονται μεταξύ ποδοσφαίρου, τραγουδιού ή το τι μπορεί να κάνουμε εμείς συνειρμικά.
1: Να ξέρετε κιόλας, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι είναι η πρώτη εκπομπή που θα έχουμε 22 τραγούδια.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε κι εμείς δεν πρέπει να πλατιάζουμε πολύ.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι μετά το οποίο μας χαλάει τη σούπα.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε χρόνο. Θα πάρουμε παράταση.
1: Πάμε.
0: Θα πάρουμε παράταση. Ναι. Θα δώσει καθυστερήσει ο διαιτητής. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα και πάμε στη θέση του δεξί μπακ. Μια θέση πάρα πολύ σημαντική, αλλά συνήθως αυτοί οι οποίοι παίζουν δεν έχουν καμία ιδιαίτερη δόξα. Αλλά παρόλα αυτά είναι τίμια παιδιά. Mm. Είναι τίμια λαϊκά παιδιά.
1: Τέτοιο τίμιο λαϊκό παιδί που έμεινε στην ιστορία, αλλά δεν έζησε και τη δόξα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι ο Γιάννης Καλατζής.
0: Και πολύ τίμιο και τίμιος για το κουτουκάκι. Τον χρησιμοποιούμε όση πάντα.
1: Όση δόξα δεν έζησε, την έζησε μαζί μας.
0: Την έζησε μαζί μας με ένα τραγούδι το οποίο είναι η δόξα της εκπομπής. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Κουταλιανό από τον Γιάννη Καλατζή.
1: Ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει σε μουσική ο Μάνος Λοΐζος και σε στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος από το άλμπουμ Νάχαμε τι Νάχαμε. Αυτό πάντα με δυσκολεύει το άλμπουμ.
0: Να το πεις.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Νάχαμε τι Νάχαμε.
0: Το Νάχαμε τι Νάχαμε λοιπόν, το οποίο κυκλοφόρησε το 1972.

0: πιάσει ζέστη για τα καλά, έτσι.
1: Και δεν έχουμε ανοίξει και το air condition ακόμα. Δεν ξέρουμε καν αν λειτουργεί. Θα το τσεκάρουμε.
0: Γιατί να μην λειτουργεί, καλέ.
1: Θα λειτουργήσει. Έχουμε και τις πρώτες καλησπέρες και τις πρώτες σωστές μαντεψιές για την full επίθεση Άντζελα. Δεν πειράζει να το προδώσουμε. Την έχουμε την Άντζελα επίθεση. Δεν πειράζει.
0: Καλά,
1: τι.
0: Καλά.
1: Δεν σ' άρεσε που προδώσαμε.
0: Που προδώσαμε σε όλο το κοινό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος που το μάντεψε το έκανε σωστά.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν με το αριστερό άκρο της άμυνας. Τι σου είχα πει ότι. Επειδή η αριστεροπόδαρη είναι λίγη.
0: Ναι.
1: Και ειδικά αυτή η θέση επίσης είναι πρέπει να κάνεις βρώμικη δουλειά. Εσύ θα την κάνεις και τελείως. Δεν θα το πολυψάξουμε. Οπότε από τη στιγμή που θέλαμε να σε βάλουμε στην εκπομπή, κύριε Φίλιππε Νικολάου.
0: Γιατί θέλαμε έτσι και να τον βάλουμε, ανεξάρτητα.
1: Ακριβώς. Οπότε θα σε βάλουμε εδώ πέρα να κάνεις τη βρώμικη δουλειά, να βγάλεις το ψωμί σου.
0: Και θα σε βάλουμε και με το τραγούδι σου. Το Μια Καρδιά για Σένα, ναι, σε δική του στίχους και σε μουσική του Δημήτρη Μιλιού από το άλμπουμ Όταν.
1: Όταν.
0: Πρωτοχρονιά του 1971.
1: Δεύτερη πρωτοχρονιά. Πάμε να ακούσουμε και τον Φίλιππο Νικολάου. Συνεχίζουμε δυναμικά.

0: Αρχίζουμε και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το κέντρο, σε θέσεις οι οποίες κυρίως σε αρχηγικές θέσεις, σε δυνατές θέσεις, σε ανθρώπους οι οποίοι, τώρα το πάω στο καλλιτεχνικό, κάντε εσείς το συνειρμό με ποδοσφαιρικούς όρους, σε ανθρώπους οι οποίοι ξεκινήσαν από χαμηλά, ταπεινά και φτάσανε πολύ ψηλά.
1: Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και η Μαρινέλα, που ξεκίνησε, ας πούμε, στο πλευρό του Στέλιου Καζαντζίδη, και από ένα κορίτσι που ζήτησε από το Ζαμπέτα να πει ένα τραγούδι που δεν το ήθελε η Στάρη Αλέκη Βουγιουκλάκη, έγινε η κυρία των Μπουζουκιών, έκανε την... δημιούργησε τα μπουζούκια έτσι όπως διαμορφώθηκαν στη συνέχεια. Αυτά λοιπόν η Μαρινέλα και θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι για έτσι προς τη μέση της εκπομπής.
0: Ένα τραγούδι το οποίο και σαν ποδοσφαιρική θέση ταιριάζει. Ο καπετάνιος πολλές φορές είναι το αμυντικό χαφ, ο αρχηγός της ομάδας. Οπότε θα ακούσουμε το «Εγώ θα πάρω καπετάνιο» από τη Μαρινέλα.
1: Από το μόνιμο άλμπουμ του 1981, σε στίχους της Σότια Τσότου και σε σύνθεση του Αντώνη Στεφανίδου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γέρου Ανδρέας και είμαι γραμματέας της ΠΑΣ του Πάντιο. Για εμάς, η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταυτόχρονα είναι χρέος μας να δούμε πώς το πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί. Θα γίνει πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ένα πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα πτυχίο με αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος, με δράσεις, όπως οι ημερίδες, με επιστήμονες των αντικειμένων και βεβαίως παρακολούθησης υπογεγραμμένες από τους ίδιους. Υπογραφές για εμβόλυμη με εξεταστική άνευ περιορισμών. Προτάσεις για ράμπες αναπήρων και σύστημα Braille παντού. Η ΠΑΣΟ επίσης απαιτεί μείωση 50% των δημοτικών τελών για όσους φοιτητές διαμένουν στους Δήμους Καλλιθέας και Αθηναίων. Gemini Pro συνδρομή δωρεάν σε όλους για την ευρυθής μελέτη των φοιτητών. Ώρα να ακουστούμε. 13 Μαΐου. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Αυτό που μόλις ακούσατε ήταν ένα από τα αποσπάσματα των πολιτικών λεπτών που έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Χτες ήταν οι φοιτητικές εκλογές. Και κάθε χρόνο, εδώ και 4 χρόνια, το ραδιόφωνο μας καλύπτει, κάνει την κάλυψη των φοιτητικών εκλογών όλο το βράδυ που γίνεται η καταμέτρηση και ταυτόχρονα έχει δώσει ραδιοφωνικό χώρο και σε όλες τις φοιτητικές παρατάξεις και οργανώσεις για να μπορέσουν να εκφέρουν τις θέσεις τους και να τα αιτήματά τους και το για το λόγο που πρέπει να ψηφιστούν από τους υπόλοιπους φοιτητές. Ακούσαμε λοιπόν έναν εκπρόσωπο της φοιτητικής κοινότητας.
2: Ήταν από την ΠΑΣΠ ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΠ. Να πούμε ότι φέτος έγινε και debate, δεύτερη χρονιά.
1: Δεύτερη χρονιά, ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο και πάρα πολύ θετικό. Ότι είμαστε το μοναδικό πανεπιστήμιο το οποίο το έχει πανελλαδικά. Ότι καλύπτει τις φοιτητικές εκλογές, αλλά όχι μόνο τη μέρα της εκλογικής διαδικασίας, αλλά και πριν. Για να συνεχίσουμε στα τι αυτά.
1: Ένα μικρό σχόλιο.
2: Ένα μικρό σχόλιο, ναι.
1: Ότι αυτό που συζητάγαμε τώρα μεταξύ μου με τον Βασίλη είναι ότι ακούσαμε τώρα έναν εκπρόσωπο. Γενικώς, όποιον και από πολλούς εκπροσώπους αν ακούσουμε, είναι τραγικό ότι ακούμε τα ίδια αιτήματα. Υπάρχουν τα ίδια αιτήματα όσα χρόνια ήμασταν εμείς φοιτητές, φύγαμε από φοιτητές.
2: Δεν έχουν επιληθεί δηλαδή το ζήτημα της εμβόλυμης εξεταστικής, γιατί αυτό εκεί επικεντρώθηκε η παρατήρηση την οποία κάναμε με τη Θάλια. Εγώ μπήκα πριν 10 χρόνια στη σχολή και ακόμα διεκδικούμε αυτό το ζήτημα και δεν το έχουμε καταφέρει. Και για να μην παρεξηγηθούμε, δεν ρίχνουμε την ευθύνη στους φοιτητές. Συζητάμε για ένα πανελλαδικό πρόβλημα το οποίο ταλανίζει πάρα πολύ τους φοιτητές οι οποίοι είναι επιτυχίο.
1: Και επανερχόμαστε τώρα στα δικά μας, κάναμε και τα σχολιάκια μας, δεν γίνεται, και ερχόμαστε σε μια πολύ ωραία θέση.
2: Σε μια θέση η οποία μας έγινε σχόλιο και από τη μητέρα μου, η οποία ό,τι έχει κάνει σε μαντεψιά μέχρι τώρα είναι κατά 99% σωστή. Επίσης έχουμε την καλησπέρα μας και ότι είναι πολύ πρωτότυπο το θέμα της σημερινής μας εκπομπής και ότι σας εκπλήσουμε από τη θεία μου τη Λένα.
1: Ήθελα να πω ότι μπορεί να μην. Εγώ από ποδόσφαιρο δεν ξέρω. Όποιος μας ακούει, λογικά το ξέρει. Εσύ το ξέρεις. Ναι. Αλλά μου περιέγραφες τις θέσεις και σου βρίσκα καλούς καλλιτέχνες για τις θέσεις.
2: Βεβαίως. Και εσύ ξεκίνησε όλη την εκπομπή με τον Αλάρα. Έδωσες το ένα μα. Κύλησε το ριάκι.
1: Το δεκάρι μας λοιπόν για την δυνατή. Ας πούμε για την επιθυμία.

0: Εθνική ομάδα.
1: Το δεκάρι είναι ο καλύτερος παίκτης μιας ομάδας.
0: Ωραία.
1: Ο μεγαλύτερος τεχνίτης, αυτός ο οποίος παίζει με την μπάλα και αντίστοιχα εδώ με τη φωνή του.
0: Ναι, είναι ένα δεξιοτεχνικό παιχνίδι, τραγούδι.
1: Ναι. Οπότε στο δεκάρι δεν θα μπορούσε να λείπει ο Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Με το κομμάτι «Πες μου το παραπονό σου», πρωτοεμφανιζόμενο στην εκπομπή, σε μουσική του Γιάννη Σπανού και σε στίχους του Φίλιππου Γράψα, από το άλμπουμ «Ο Μητροπάνος τραγουδά Ισπανό».
1: Είναι το δεύτερο τραγουδά Ισπανό. Ο άλλος ποιος ήτανε?
0: Η Μοσχολιού.
1: Η Μοσχολιού τραγουδά Ισπανό. Ο Μητροπάνος από αυτό το τραγούδι παίζει πάρα πολύ με τη φωνή του, ανεβάζει, κατεβάζει, κορώνες, τέτοια. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Και πάμε σε γρήγορες θέσεις. Δύο θέσεις, οι οποίες θα τις βάλουμε να ακουστούν μαζί. Η πλάγι half, τα extreme, πρέπει να είναι γρήγοροι παίχτες. Βιρτουόζοι, ο ένας βιρτουόζος του μπουζουκιού είναι ο Ζαμπέτας.
1: Είναι ο Ζαμπέτας με το κομμάτι το ταβερνάκι σε μουσική δική του φυσικά και σε στίχους του Φιλέρι,
0: Φόντα Φιλέρι.
1: Φόντα Φιλέρι, με συγχωρεί, την μπερδεύτηκα.
0: Του Φόντα Φιλέρι και όταν μιλάμε για βιρτουόζους, έναν άνθρωπο ο οποίος έπαιζε με τη φωνή του επίσης πάρα πολύ και έκανε παιχνίδια.
1: Με τη φωνή του, με το ύφος του, με τα πάντα.
0: Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Τόλης Βοσκόπουλος και το κομμάτι συγχωρήστε το απόψε το παιδί, κάτι έπαθα. Δεν τα λέω λίγο άλλα τώρα.
0: Λες. Πολύ ωραία τα λες.
1: Εντάξει.
0: Ποιος έχει γράψει τους στίχους?
1: Από το 1970. Τους στίχους έχει γράψει ο Ηλίας Λιμπερόπουλος και τη μουσική η Στέλλα Βοσκοπούλου από το άλμπουμ Σε Ικετεύω.
0: Σε Ικετεύω. Και πάμε να το ακούσουμε μαζί.

0: Και φτάσαμε στις τελευταίες θέσεις, σωστά?
1: Ναι.
0: Στις τελευταίες θέσεις της πρώτης μας εντεκάδας.
1: Εσείως πάμε στο βαρύ πυροβολικό, στα δύο center four.
0: Παίξαμε... Και στην κορυφή της επίθεσης, ήθελα να το πω.
1: Παίξαμε με ρόμβο, για όσους γνωρίζουν από ποδοσφαιρικούς. 4-4-2 με ρόμβο στο κέντρο.
0: Τώρα το περιπλέκεις το θέμα.
1: Το περιπλέκω και τώρα παίζουμε με δύο center four και δεν μπορείς να κάνεις εκπομπή με λαϊκό τραγούδι και να μην έχεις αυτούς τους δύο στην κορυφή της επίθεσης.
0: Φυσικά είναι ο Στάθος Διονυσίου και ο Στέλιος Καζατζίδης με πολύ δυνατά κομμάτια. Σας ρίξαμε λίγο. Δεν σας ρίξαμε ακριβώς, αλλά τώρα μετά από αυτά, με αυτά θα δημιουργηθεί άλλο κλίμα.
1: Ήταν πιο αφράτη η σέντρα η οποία έγινε center four. Για το
0: ναι,
1: κεφάλι
0: αλλά
1: τους.
0: Πάμε δυνατά τώρα με το κομμάτι και λέγε σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη και σε στίχους του Γιάννη Πάριου, παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
0: Από το άλμπουμ Όλα είναι δανεικά και στο.
1: Και στο τραγούδι Κάτω από το πουκάμι σώμα από το Στέλιο Καζατζίδη ή αλλιώς ο Ντροπαλός, έτσι μας τον λέει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Από το άλμπουμ Υπάρχω του 1975, ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Πυθαγόρας και τη μουσική την έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Πάμε να τα ακούσουμε και αυτά μαζί.
0: Και επιστρέφουμε με την επόμενη δεκάδα μας.
1: Ακριβώς.

0: Τελειώσαμε με την πρώτη εντεκαταθάλια. Εσίως και νομίζω πάρα πολύ καλά. Τουλάχιστον για μας. Ελπίζουμε και για εσάς.
1: Και από εδώ και πέρα, εντάξει, λίγο σας έχουμε συστήσει και τις θέσεις γενικώς έτσι πως σκεφτόμαστε και πως έχουμε δώσει στον καθένα το ρόλο του. Είπαμε προηγουμένως ότι όποιος παρακολουθεί την εκπομπή μπορεί να καταλάβει ότι εκτός από τον Νταλάρο θεματοφύλακα, ποιον άλλον θα είχαμε. Υπήρχε σωστή μαντεψιά.
0: Ναι. Υπήρχε σωστή μαντεψιά ότι στην δεύτερη εντεκάδα τερματοφύλακας θα είναι η Χαρούλα Αλεξίου.
1: Η Χαρούλα Αλεξίου, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη θέση και με το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι κομμάτι που ακούμε.
0: Το ακούμε πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Και πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, το τραγούδι «Ποιος το ξέρει».
1: Σε στίχους και μουσική από το Μάνο Λοΐζο, από το άλμπουμ «Καλημέρα Ήλια».

0: Θα συνεχίσουμε με αμυντικά.
1: Ναι, η σύνθεση συνεχίζει
0: Συνεχίζει έτσι ακριβώς όπως ήταν. Και θα ακούσουμε τον Μανώλη Μητσιά στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ένας ταπεινός άνθρωπος, χαμηλών τόνων, ταιριάζει στη συγκεκριμένη θέση, να μας ερμηνεύει αυτά τα χέρια. Ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιεί, ειδικά ένας κεντρικός αμυντικός. Άντε να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλος έξω από τη μεγάλη περιοχή, ναι. Αλλά άμα τα χρησιμοποιήσει αυτός,
1: υπάρχει πρόβλημα. Είναι πέναλτι. Αυτό το ξέρω μέχρι κι εγώ. Μουσική έχει γράψει ο Δήμος Μούτσης και στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος από το άλμπουμ «Ένα αστείο κορίτσι».
0: Για ταινία που την οποία έχει παίξει αλήγη Βουγιουκλάκη.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Σε ανάλογη θέση και παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή, τα λέω σωστά.
2: Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά τα λες.
1: Είναι ο Σταμάτης Κόκοτας.
2: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν ήθελες να πεις κάτι παραπάνω.
2: Όχι, αυτό ήθελα να πω, ότι μετά το δεύτερο σήμα το οποίο ακούσαμε, αυτό, ο δεύτερος κεντρικός αμυντικός ο οποίος ακολουθεί, είναι ο Σταμάτης Κόκοτας.
1: Σε ένα κομμάτι χαρακτηριστικό, το «Πες πως μαντάμωσες», από ένα 45 του 1968, μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Πανός, στίχους Λευτής Παπαδόπουλος. Πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το ντουετάκι σήμερα.
2: Παπαδόπουλος Πανό, ναι. Καταρχάς σήμερα ο αδικημένος το κουντουκάκι Πανός σήμερα έχει τη μυτική.
1: Σε ποια θέση είναι δηλαδή, άμα το βάζαμε σε μια θέση ποδοσφαιρική.
2: Το Σπανό, ναι. Προπονητή.
1: Α, εντάξει.
2: Αλλά εντάξει, είναι τέτοιο. Θα ήθελα να πω ότι ο Σταμάτης Κόκοτας, πέρα από την αγάπη την οποία είχε στα άλογα και στον υπόδρομο, είχε αγάπη και στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία του Σταμάτη Κόκοτα. Δεν ξέρω τώρα, είναι στο, το 1971 είναι σίγουρα, όπου έχει στους ώμους του, ή το Δωμάζο ή τον Αντωνιάδη, ήταν Παναθηναϊκός ο Κόκοτας, μετά από μια νίκη σε ευρωπαϊκό αγώνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι πολύ ωραία φωτογραφία. Γενικότερα, πάντα μου άρεσε όταν έβλεπα φωτογραφίες με καλλιτέχνες στα γήπεδα, είτε με ηθοποιούς, είτε με τέτοια όπως. Θα δούμε και πιο μετά που έχουμε συγκεκριμένους στα γήπεδα. Θα τα πούμε.

0: Ακούσαμε και το ένα κομμάτι το οποίο δεν ακούγεται συχνά στην εκπομπή, νομίζω και καθόλου δεν έχει ξανακουστεί.
1: Όχι καλή, πώς δεν έχει ξανακουστεί.
0: Δεν έχει ξανακουστεί.
1: Το άγαλμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ήταν λοιπόν το άγαλμα από το Γιάννη Πουλόπουλο, από το άλμπουμ «Ο Δρόμος», μουσική του Μίμη Πλέσσα και σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
1: Και θα συνεχίσουμε τώρα, που συνεχίζουμε Θάλια.
0: Με Σωτηρία Μπέλου.
1: Συνεχίζουμε με Σωτηρία Μπέλου, μια θέση αντιστοιχίας της... τώρα μπερδεύτηκα γιατί μου κλείσαν οι σημειώσεις. Λοιπόν, Σωτηρία Μπέλου, μια γυναίκα επίσης που ξεκίνησε από τα χαμηλά και έγινε μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου, σε αντιστοιχία με την Μαρινέλα, η οποία τράβηξε πάρα πολλά στη ζωή της και της αξίζει να αγωνίζεται σε αυτή την δεύτερη δεκάδα την οποία έχουμε βάλει σε εκμένη θέση, σε ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, το οποίο επίσης δεν ακούγεται συχνά ούτε στην εκπομπή, ούτε στα ραδιόφωνα και δεν είναι από τα πολύ γνωστά της. Είναι το τραγούδι στις Λασπωμένες Γειτονιές. Τους στίχους έχει γράψει η Στέλλα Καλαβίτη και η μουσική είναι του Ηλία Ανδριόπουλου από το 1980 και το άλμπουμ «Λαϊκά Προάστια».

0: Όπως είπε ο Βασίλης, δεν έχει ξανακουστεί το τραγούδι αυτό στο κουτουκάκι, αλλά πάμε σε ένα κομμάτι τώρα το οποίο έχει ακουστεί πολλές φορές, είναι αγαπημένο τραγούδι της ελληνικής δισκογραφίας.
1: Πάμε πολλές δεκαετίες μπροστά τώρα, πάμε στον 21ο αιώνα και στο 2001, σε έναν τραγουδιστή ο οποίος δικαιωματικά στη δεύτερη δεκάδα αξίζει να έχει τη θέση στο δεκάρι, έναν... Ο τραυματούρος του έρωτα, λοιπόν, ο Γιάννης Πάριος θα μας ερμηνεύσει. Μου έχει κάνει τη ζωή μου κόλαση, έτσι όπως πρέπει να κάνει και ένα καλό δεκάρι τις άμυνες των αντίπαλων ομάδων. Ένα τραγούδι.
0: Όπου τη μουσική έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής, που τον άκουσα και σήμερα στο ραδιόφωνο σε ένα τραγούδι και...
1: Ποιο?
0: Δεν είχα όμως τη δύναμη την πόρτα να σου κλείσω. Mm. Δεν ακούγεται συχνά και μου άρεσε. Και σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου.

0: Ήρθαν και κάποιες πληροφορίες να τις μοιραστούμε μαζί σας, σχετικά με αυτό που είπε ο Βασίλης προηγουμένως για τον Κόκοτα. Ο μπαμπάς μου λοιπόν εδώ πέρα μας γράφει ότι ο Κόκοτας είχε στους ώμους του το φυλακούρι μετά την πρόκριση στη λεωφόρο για το Wembley. Το αξιοσημείωτο γράφει εδώ είναι ότι είχε μεγάλη καψούρα με το Δωμάζο και γι' αυτό έπαιξε σε δίτερμα του ΠΑΟ και έβαλε γκολ από ασίστ. Έπαιξε ο Κόκοτας.
1: Φαντάζομαι σε κάποιο διπλό σε προπόνηση. Αυτό είναι το δίτερμα. Είναι στην προπόνηση. Παίζουν 11 από τη μία, 11 από την άλλη. Και, εντάξει, τότε ήταν πολύ πιο απλοϊκά τα πράγματα.
0: Πολύ ωραίες πληροφορίες. Να χαιρετήσουμε και τη φίλη μας την Κατερίνα που συνδέθηκε.
1: Μας λέει συνάνθρωποι μπήκα και περιμένουμε να μας...
0: Την έχει στείλει.
1: Α, έχει στείλει.
0: Και δεν έχεις κοιτάξει τι έχει στείλει.
1: Όχι, δεν έχω δει. Έχει στείλει μεγάλο τραγούδι.
0: Όχι, θα τις κάνουμε. Θα συζητήσουμε για την παραγγελιά της.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Όταν έρθει η ώρα ακόμα, έχουμε ακόμα τραγούδια. Γι' αυτό, Κατερίνα, μην φύγεις. Θα ακούσουμε λίγο ακόμα δικά μας.
1: Να πούμε ότι μπορείτε και εσείς να στέλνετε τα τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε μετά τις δικές μας επιλογές στο radiopatreon.com, είτε και προσωπικά σε εμάς. Και τώρα συνεχίζουμε με Ρίτα Σακελαρίου και το τραγούδι «Σώσε με». Η Ρίτα Σακελαρίου, που για πέσει τη πληροφορία, θα πούμε που αγωνίζεται.
0: Α, με συγχωρείς. Ένα κομμάτι το οποίο έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας από το άλμπουμ «Αρέσω» το 1986.
1: Ο Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Τη Ρίτα Σακελαρίου την έχουμε βάλει extreme. Την έχουμε βάλει extreme. Είναι δεξί extreme.

0: Από την άλλη μεριά των εξτρέμ θα ακολουθήσει ο Βασίλης Καράς. Με το τραγούδι...
1: Νύχτα ξελογιάστρα.
0: Πηγαίνουμε λίγο πιο γρήγορα τώρα, μας συγχωρείτε, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνος.
1: Ναι, και θέλουμε να ακούσουμε και τις παραγγελιές σας, οπότε πάμε γρήγορα στο Νύχτα Ξελογιάστρα από το άλμπουμ Αυτή τη Νύχτα του 1989, πρωτοχρονιάτικο κι αυτό, σε στίχους και μουσική του Στράτου Καστερόπουλου.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, αυτή η μαντεψιά από ποιον έγινε?
1: Από τη μαμά σου.
0: Από τη μαμά μου, ναι.
1: Όλες οι μαντεψιές, οι σωστές, έγιναν από τη μαμά σου.
0: Α, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έπαιξε πάμε στοίχημα προπό και τα πέτυχε όλα.
1: Αχ, να βγάζαμε και τίποτα.
0: Φράγκο, τίποτα, μηδέν. Έχουμε Άτζελα Δημητρίου, λοιπόν, δεκάρι. Ή δεν μπορούσε να μην είναι δεκάρι Άτζελα Δημητρίου, η λέδη του ελληνικού τραγουδιού.
1: Όχι, καλέ, δεκάρι.
0: Τι είναι?
1: Επίθεση.
0: Επίθεση είναι η Άτζελα Δημητρίου.
1: Αυτό δεκάρι με τον Μπάριο που είναι δεξιοτέχνης.
0: Μπερδεύτηκα.
1: Η Άτζελα είναι φουλ επίθεση.
0: Είδες τώρα, έχω αγχωθεί με το χρόνο και μπερδεύομαι.
1: Δεν θέλω να μου μπερδεύεις. Λοιπόν, έχουμε δύο δυνατές επιθέσεις. Θα τις ακούσουμε μαζί.
0: Και θα κλείσουμε μετά, γιατί έχει υπάρξει μια θέση η οποία έχουμε παραλείψει του δεύτερου κεντρικού αμυντικού, την οποία θα σας την πούμε αφού ακούσουμε τα δύο center four. Όπου το ένα είναι η Άτζελα Δημητρίου και θα μας ερμηνεύσει. Είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες. Έχουν φάει και αν έχουν φάει τα παλιά χρόνια στα γήπεδα αναπτήρες οι ποδοσφαιριστές.
1: Όπως τα λέει η Άτζελα Δημητρίου και η στίχη του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, η μουσική από τον Φίβο και άλμπουμ Μη Μ' Αγαπάς το 1996.
0: Και ο Πασχάλης Τερζής.
1: Δεν θα μπορούσε να λείπει ο Πασχάλης Τερζής από την επίθεση αυτής της ομάδας. Με το κομμάτι Μια Νύχτα Ζόρικη, άκουσα κιόλας ότι θα βγάλει καινούριο τραγούδι.
0: Ναι, εγώ το έχω ακούσει στο ραδιόφωνο. Οπότε δεν γνωρίζουμε. Μια Νύχτα Ζόρικη, λοιπόν, σε στίχους του Θάνου Παπανικολάου και μουσική του Γιώργου Θεοφάνους, από το μόνιμο άλμπουμ του 2008.
1: Πάμε να ακούσουμε τις επιθέσεις μας και επιστρέφουμε με την τελευταία μας άμυνα.
0: Ακριβώς.
1: Τι ωραία.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μόνο τον ακυλά, που μόνο τον ακυλά. Θα σε καπνίσω

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό. Στο όνομά σου

0: Με λέει, κάνουμε και δει τον ήχο του ξεκινήματος.
1: Αλλά δεν
0: μπαίνουμε. Κανένας δεν ξεκινάει.
1: Αρκετά περάσαμε το χρόνο σας, οπότε πάμε να σας αποχαιρετήσουμε.
0: Α, τι ωραία που το έθεσες.
1: Με Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Αρκετούς Παναθηναϊκούς είπαμε μέχρι τώρα. Πάμε να ακούσουμε και έναν Ολυμπιακό Πειραιώτη. Το Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
0: Είναι το κομμάτι που δεν το βάλαμε στην θέση την καθορισμένη του.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά με αυτό το κομμάτι θέλαμε να κλείσουμε από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο κανονικά το έχει τραγουδίσει στο Μάτσο Κόκοτας. Είναι το «Με τι καρδιά» σε μουσική του Σταύρου Ξερχάκου και σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ το τραγούδισε στην ταινία.
1: Διπλοπενιός 1966, ο Σταμάτης Κόκοτος συμπεριέλαβε σε δίσκο το 1968. Αυτές ήταν οι δικές μας επιλογές. Συνεχίζουμε με τα δικά σας.
0: Μετά από αυτό.
1: Εννοείται.

0: Κλείσαμε έτσι λίγο βαριά.
1: Θα διαβάσουμε μετά τα μηνύματα της Κατερίνας, τα οποία είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε με την παραλία της Κατερίνας.
1: Ας ξεκινήσουμε με την παραλία της Κατερίνας.
0: Η οποία, Κατερίνα, σπουδάζει θέατρο και μας ζήτησε στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί αύριο έχουν μία άσκηση, ένα γύρισμα. Θα γυρίσουν μικρές σκηνές που έχουν γράψει μόνοι τους.
1: Μάλιστα.
0: Και μας ζήτησε λοιπόν να ακούσουμε τον Λευτέρη από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, γιατί αύριο θα γίνει πρωταγωνίστρια.
1: Καλή τύχη λοιπόν, Κατερίνα, να απολαύσεις το τραγούδι το οποίο επέλεξες.

0: Θα είναι ωραίο όμως η σκηνή που θα κάνει η Κατερίνα να ήταν κάτι τέτοιο.
1: Θα τη στέριαζε.
0: Σίγουρα. Σίγουρα θα τη στέριαζε. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, να σκίσεις και όλα τα καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επόμενη παραγγελιά.
1: Ο φίλος μας ο Ανδρέας, επίσης πιστός ακροατής, θέλει να ακούσει Στράτο Διονυσίου και το τραγούδι «Αφιλότιμη».

Συνεχίζουμε λοιπόν με τις υπόλοιπες παραγγελίες της βραδιάς και θα ακολουθήσει του μπαμπά μου. Μας την είχε στείλει εδώ και ώρα μαζί με τις υπόλοιπες πληροφορίες που ζήτησε το «Όλα τα φταίει ο Αλίτσο Ψηλός» από την Μπέμπα Μπλάν σε ένα κομμάτι που συνδέθηκε με τον Αντωνιάδη.

Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο έχει έρθει την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει ξανακουστεί από τον ίδιο άνθρωπο ως επιλογή. Η θεία μου λοιπόν μας είχε στείλει και ζήτησε να μείνει ως έχει το τραγούδι το οποίο επέλεξε. Γιώργος Νταλάρας, Μαγνητοφώνησα και Απόψε το Φεγγάρι.

0: Έχουμε ακόμα κάποιες παραγγελίες, θα σας κάνουμε για λίγο ακόμα παρέα.
1: Και θα συνεχίσουμε με Γιώργο Ζαμπέτα. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο να το βρούμε αυτό το τραγούδι και μας έβγαζε μπουγά. Μας έβγαζε κάτι κατσιμιχαίους.
0: Από τη μία ενθουσιάστηκα όταν είδα τον μπουγά.
1: Κι εγώ ενθουσιάστηκα. Αλλά.
0: Αλλά εντάξει, την έχουμε ξεφτυλίσει ώρες-ώρες στην εκπομπή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο πατέρας μου λοιπόν θέλει να ακούσει το τραγούδι Ό,τι απαγορεύεται από τον Γιώργο Ζαμπέτα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ολοκληρώσαμε λοιπόν το δύο ώρο και έχουμε ακούσει τώρα τελευταία τραγούδια για εμάς που δεν τα έχουμε ξανακούσει.
2: Και το τραγούδι το οποίο δεν το ερμηνεύει ο Ζαμπέτας, είναι του Ζαμπέτα τραγούδι, ο Χρήστος Ζαβάκος το ερμήνευε. Γι' αυτό δυσκολευτήκαμε να το βρούμε. Μας άρεσε πάρα πολύ, όπως και το τραγούδι της Μπάμπα Μπλάνς.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
2: Εννοούμε και τα υπόλοιπα πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτά τα ακούσαμε πρώτη φορά, δεν τα ξέραμε.
1: Και πάμε και σε ένα ακόμα τραγούδι που θα πρωτακούσουμε, νομίζω. Και
2: ναι.
1: Δύο.
2: Πώς και δεν το έχουμε ξετρυπώσει, Χαρούλα Αλεξίου. Χαρούλα Αλεξίου, λοιπόν, ζήτησε η μητέρα μου για σήμερα με το τραγούδι «Με ποια τραγούδια».

0: Και μετά τον πολύ ωραίο μελήρητο αμανέ, θα έλεγα, της Χαρούλας Αλεξίου, θα κλείσουμε με το τραγούδι το οποίο στο παραπέντε στις καθυστερήσεις έστειλε ο φίλος μου ο Τάσος από τη Χαλκίδα.
1: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι και θέλουμε να κάτσουμε να το ακούσουμε.
0: Φυσικά. Και θα κλείσουμε με αυτό τη σημερινή εκπομπή. Ελπίζουμε να την ευχαριστηθήκατε. Μας ήταν και μας... Με λίγο μετά τα μέσα της εκπομπής, πιστεύουμε θα το καταλάβατε κι εσείς στον αέρα, βγήκαμε λίγο από τα νερά μας, γιατί πέρναγε η ώρα και προσπαθούσαμε να το τρέξουμε λίγο σε σχέση με το πρώτο μισό της εκπομπής.
1: Εντάξει,
0: αλλά ευχαριστηθήκαμε.
1: Όπως είπες στην αρχή και το πως και ωραία, πήραμε λίγο παράταση.
0: Ακριβώς.
1: Για να λήξει ο αγώνας με το δεκάρι μας. Θα βάλει...
0: Σωστά.
1: Τα δεκάρια μπορούν να βγουν μπροστά να βάλουν γκολ.
0: Όλοι μπορούν να βάλουν γκολ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, το δεκάρι βάζει γκολ.
1: Θα βγει το δεκάρι μας λοιπόν να βάλει τον γκολ του με το κομμάτι.
0: Με το κομμάτι πάντα γελαστή λοιπόν, ο Δημήτρης Μητροπάνος και κλείνουμε και σας καληνυχτίζουμε.
1: Σας ευχαριστούμε, το απολαύσαμε, ελπίζουμε και εσείς.
0: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη.
1: Καλό βράδυ.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

χάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί,

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξανα

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνεσαι.

0: και πες με αγάπη.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.